0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Τραμπ να παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή. Ο J.D. Vance δήλωσε στο NBC ότι οι επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Vance, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η Βούληση των ΗΠΑ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε στο μεταξύ απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών δορμούς. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν και στον νότιο Λιβανό. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια ανά βαρέλι. Το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε και αυτό στα 80,75 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από την 4η Μαρτίου. Στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβύκου Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση από το Περιστέρι, από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κούτσουμπα, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα της αποφυλάκησής του, σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν είχε εκδοθεί φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε το θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής αποστολής ρουτίνας στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίτιζε συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα στο στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Ξεκινήσαμε με τη Lady, με το δύο φωνές. Τι έχουμε τώρα, Τόλης. Φωτιά στα κόκκινα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε ανοιχτά στον Κορινθιακό.

Πόλης λοιπόν, Αείμνηστος Βοσκόπουλος και Φωτιά στα Κόκκινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Υψηλάντη, λέει καλημέρα Γιάννου, είσαι ένας και μοναδικός διασώστης της ελληνικής μουσικής. Κοίταξε, είμαστε σε έλλειψη, τι να κάνουμε. Σημεία των καιρών, αγαπητέ Ιωάννη, και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο τον Βασίλαρο, άλλος. Πες του να φύγει, να μείνουμε μόνοι, εγώ και εσύ. You and me. Όπως έλεγε το αγγλικό άσμα, you and I. Streisand, αν δεν κάνω λάθος.

Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζω τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις, δεν τον θέλεις.

να φύγει η Βασίλη μου, άμα έχει τον Μπαγιώκο. Άμα ο κύριος είναι φορτωμένος, πώς θα φύγει. Οι Αμερικάνοι λένε no money, no honey.

0: και πολύ σημαντικός. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ. Κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα στο φίλο μας στο Πήλιο, τον Όντα, ο οποίος μας ακούει. Για πάμε.

0: Για πάμε μέχρι το Γιαννάκι, το Πρίντεζι και κάτι για μας, αλλά Γιαννό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Διάβασα εδώ σε μια ανάρτηση που έκανε μια καλή φίλη από τη Λαμία. Έφυγε ένας καλός φίλος και συνάδελφος πριν από 2 ώρες, ο Γιώργος ο Παλαμιώτης. Καλό κατεβόδιο, καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένε φίλε. Τον είχα και διευθυντή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λαμίας. Δυστυχώς, κανείς δεν ξεφεύγει, κανείς.

Καλημέρα στο φίλο μας ο οποίος μας ακούει στο δρόμο και πάει αγρίνιο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Παντελίδη, είχα κάποτε μια αγάπη. Κάποτε.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Σεΐχη από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα, λέει, στο φίλο μας τον αγαπητό τον Γιάννη τον Ευθυμίου, για τη συντροφιά που μας κρατάει όλο το βράδυ μέσα από τα λαϊκά μονοπάτια, και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έξω κάπου, όπου κι αν είναι, να ευχηθώ να είναι πάντα καλά. Πάμε για το επόμενο τραγούδι. Κύριος Σταύρος Κωνσταντίνου μαζί με τον Βασίλη τον Καρά, στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιάννης Πρίντεζης στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάσης έρχεται πλέον η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στην Γενέβη. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7 και παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Όπως προβλέπεται άλλωστε στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη αποδεχθεί οι δύο πλευρές. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε το μνημόνιο κατανόησης ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Μέχρε μετέδωσε απόψε πληροφορίες για εκρήξεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Μπαμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας έχει παραδοθεί απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης. Από την Νίκαια, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφόδρη κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γάδα διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Ο κατηγορούμενος σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσα στους θανόντες, 2 υπάλληλοι της Boeing.
1: Ο καιρός.
2: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Νατάσα, το σκουπιδιάρικο. Και πάμε με ένα Βασίλαρο τώρα. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης. Από τις Λιβανάτες αφιερώνω, λέει, στην οδηγό μου τη Στέλλα. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: Για να πάμε μέχρι το Μπρίντεζι. Κάτι για μας, έλα Γιάννο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

εκπληκτική ερμηνεία, παιδιά. Άκης Πάνου. Δίκημο σχολείο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι. Επειδή δεν πέρασε από τη λογοκρισία, άλλαξε στίχους. Και μετά 2-3 χρόνια το βεβικάρα και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι και εμείς σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε. Φωνάζω Πρίτεζης. Λοιπόν, με Χαρούλα Αλεξίου, με Ρένα Ντάλια, με Πόλη Πάνου, Στέλιο το Διονυσίου και τη Ρίτα Σακελαρίου θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, βάλτε όποτε θες. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάσης έρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή της Ρωσίας Κρασνοντάρ παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου V-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing. Ο καιρός. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο του σκοπό. Είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, ξημερώνει σε μία περίπου ώρα και για μία ακόμη φορά χθες είχαμε απίστευτες ιστορίες. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα φαβόρι του Μουντιάλ, η Ισπανία έκανε γκέλα σοκ στην πρεμιέρα, καθώς σταμάτησε στο φοβερό πράσινο ακροτήρι. Η εθνική ομάδα της Τινησίας απέλυσε τον προπονητή της μετά τα 5 γκολ από τη Σουηδία για να προσλάβει τον προηγούμενο ομοσπονδιακό προπονητή που είχε απολύσει 5 αγώνες νωρίτερα. Στη Νίκαια, στην πρώτη εκδήλωση του Άλεξ Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη, ένας από τους ομιλητές λεγόταν, από τους κεντρικούς μάλιστα ομιλητές, λεγόταν Μητσοτάκης. Ενώ στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου δείχνουν να μην επηρεάζονται από τα δύο νέα κόμματα που προκαλούν σημαντικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και όπως λέμε αρκετές φορές, κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην ελληνική κοινωνία και οι ειδήσεις που έρχονται φέρνουν αισιοδοξία σε μια δύσκολη καμπή. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών και περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς εντός της εβδομάδας θα αρχίσουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Γιατζαχαράκη. Σύμφωνα με την Υπουργό, από το σχολικό έτος 2026-2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος και στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Αρχίζουν λοιπόν οι ανακαινήσεις για τη δεύτερη φάση σε 238 σχολεία σε πολλούς δήμους από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να συντάσσονται οι μελέτες για τα επόμενα 450. Και βέβαια, παιδεία δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών και οι μεταρρυθμίσεις, είναι οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας, είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Οι παρεμβάσεις λοιπόν περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαραίνει τη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Άλλωστε, τέτοια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν, γι' αυτό και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Λοιπόν, όλη αυτή η δεύτερη φάση χρηματοδοτείται από δωρεά 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Δήμος Ερβίων, ο οποίος υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ίσως προβλήματος που έχουμε στην εποχή μας, αυτό του δημογραφικού. Υπάρχει λοιπόν συνέπεια, υπάρχει όραμα, κοινωνική ευαισθησία από την Δημοτική Αρχή των Σερβίων, που συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες.

σε μια εποχή όπου το δημογραφικό αποτελεί μια απότομη αλλά από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του Δημάρχου των Σερβίων, του Χρήστου Ελευθερίου, ο Δήμος εφαρμόζει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην περιοχή. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη ως 5.000 ευρώ ανάλογα με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των οικογενειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, που από πέρσι εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δίνει 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που ήδη έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια. Πρόσφατα, 4 νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του Δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, το σύνθημα του Δημάρχου εδώ και αρκετά χρόνια είναι «Γεννάτε γιατί χανόμαστε», και νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι έχει κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σχέδιο και μια πολύ καλή αρχή στο να υπάρξει αναζωογόνηση της περιοχής με καινούργια ζευγάρια, με νέους ανθρώπους και βεβαίως με παιδιά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. 13 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός φαίνεται προς το παρόν να είναι καλύτερος από το αναμενόμενο, δηλαδή υπάρχει δροσιά το βράδυ, υπάρχει ζεστή το πρωί, αλλά οπωσδήποτε το ότι κρατιέται ακόμα η δροσιά το βράδυ είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι οι μετεωρολόγοι, λένε ότι ο Ιούλιος που έρχεται και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνιου πιθανότερα να είναι θερμότερα του κανονικού. Σίγουρα πάντως ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Όλα αυτά σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σενάριων, η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από το 1993 δηλαδή μέχρι το 2016, όλες οι αναφορές που έχουν μαζευτεί, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού, 1 βαθμού και 2 βαθμών και άνω των 2 βαθμών, είναι 49, 35 και 8% αντίστοιχα. Άρα δηλαδή θα είναι 1 με 1,5 βαθμό πιο αυξημένη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Υπάρχουν 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα πρόγνωσης που δίνουν αυτή την, πρόγνωση. Τον Μάιο η μέση θερμοκρασιακή απόκληση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν μείον 0,38 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από μισό βαθμό. Γι' αυτό και ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι πρωινό 3η 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και σαν σήμερα το 1816, κάτι τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το Φραγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες και που εκτελεί το υδρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 έχουμε μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτα της Νοτιού Αφρικής, προκαλώντας την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, και αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Τέτοια μέρα, το 1723, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόλερ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Άρθρον Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κωμικού που έπαιζε το ρόλο του Λιγνού στο «Χοντρός και Λιγνός».
Και το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Πασόκ και πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος του Κίδησο. Το 1866 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Ενώ το 1977 ο Βέρνερ φον Μπράουν, ο Γερμανός μηχανικός, πατέρας πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε τις αποχωρήσεις δύο προπονητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν από το δικέφαλο. Η δεύτερη θητεία του Ρασβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη. Το 2019 ο Ρουμάνος τεχνικός, έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο αίτητο ντάμπλ, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του. Επέστρεψε το 2021 και μετά από 5 χρόνια αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Το κάκι στο φινάλε, στο φετινό πρωτάθλημα, έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει και από τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε μια συμφωνία που απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Όμως, χθες μας αποχαιρέτησε και ο Εργίν Αταμάν, ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τους Πράσινους, να τον αποχαιρετούν με ένα βίντεο. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε το τριφύλι, λέγοντας πως ήταν ότι έλαβε τέλος μια τριετία, ήταν περήφανος που δούλεψε στον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Σημείωσε ακόμη ότι έκανε πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ τόλισε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα εποχή για όλους. Μια νέα εποχή που δεν ξεκινάει μόνο στα αθλητικά, ξεκινά και στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το πρακτορείο Φαρς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα χρεώνει τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ για 60 μέρες, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και προτίθεται το Ιράν να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος. Η τελική διατύπωση αναγνωρίζει το ρόλο του Ιράν και του ΟΜΑΣ στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά βέβαια τα λέει το Ιρανικό πρακτορείο, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή μετά την υπογραφή η συμφωνία θα δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή του Ιρανικού πρακτορείου, η Ουάσιγκτον αποδέχεται το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Τώρα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύουμε όλοι ότι με τη συμφωνία αυτή λύγει κάπου το ζήτημα και ουσιαστικά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα αργήσει αρκετά. Όσον αφορά τα καύσιμα, οι ειδικοί λένε ότι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν θα φτάσουμε περίπου τα μέσα του 2027. Από την άλλη πλευρά τώρα λέγεται ότι υπάρχουν 600 πλοία στην ουρά και αυτά τα πλοία θα πρέπει σιγά σιγά να φύγουν από ένα ασφαλές κομμάτι των στενών του Ορμούς που δεν έχουν μπει νάρκες, που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να φύγουν αυτά τα πλοία που παραμένουν στον Περσικό κόλπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη του Περσικού κόλπου. Τώρα, αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές, traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Υπάρχουν διαταραχές σε ενεργειακές ροές, υπάρχουν νέα εμπορικά μοτίβα, έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, έχουν αλλάξει στρατηγικές προμηθειών και υπάρχουν πολλές χώρες που θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι' αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία. Οι τιμές των καυσίμων, κυρίως του πετρελαίου, έχουν υποχωρήσει και οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια αποκλιμάκωση της έντοσης και η παγκόσμια οικονομία δείχνει να αναπνέει ξανά μετά από μήνες αβεβαιότητας. Η πραγματικότητα όμως, λένε οι ειδικοί, είναι πολύ πιο σύνθετη. Η στρατιωτική συμφωνία που έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθει αυτόματα η κανονικότητα στις ενεργειακές αγορές και στην ναυτιλία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά έχει δίκιο το πρακτορείο, το Ιρανικό πρακτορείο, ότι μετά την πάροδο των 60 ημερών θα επιβληθούν τέλη από την Ιρανική και πιθανώς και από την πλευρά του Ομάν, ή θα υπάρξει ελεύθερη ροή της ναυσιπλοείας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως,
Στην Ελλάδα είχαμε μια επίσκεψη αρκετά σημαντική. Ήρθε ο Σαντάμ Χαφτάρ. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες των τεχνικών επιτροπών της Ελλάδας και της Λιβύης, που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη της Λιβύης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι τρία τα θέματα που θα τεθούν στις συνομιλίες, που τέθηκαν στις συνομιλίες. Το πρώτο αφορά τις συζητήσεις που αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Αμπντούλ Χαμίτ Ντεϊμπά, με έδρα την Τρίπολη, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, διεξήχθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχιστούν. Μια τυχόν συμφωνία με την κυβέρνηση του Χαλίφα Χαφτάρ θα αποτελεί για την Αθήνα ένα απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας των συνομιλιών, και αυτό θα σημάνει την παραπομπή του ζητήματος χάραξης ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που θα επιφέρει αυτομάτως την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τα εθνικά ζητήματα. Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η οικονομία. Η οικονομία που κρίνεται πολλές φορές και από το τι μπορεί να αλλάξει με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές είναι αυτό, το ανακαινίζω. Το ανακαινίζω 2026, το οποίο χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για να πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στην πλατφόρμα ανακαίνιση apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ένταξη του προγράμματος, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστου των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η δράση του συνολικού προϋπολογισμού είναι 480 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπει επιχορήγηση από 70 έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτοντας 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Σε ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσάυξη του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται με τους όρους δράσης για τις κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία. Οι επιλέξιμες κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια ως 31 Δεκεμβρίου του 1990, να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων ως 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης, θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60-80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνησης, το 20-40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προκαταβολή. Μετά την υπαγωγή της αίτησης θα καταβάλει το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, νομίζω για πάρα πολύ κόσμο, ιδίως για αυτούς βεβαίως που έχουν σπίτια τα οποία χρειάζονται μια σημαντική ανανέωση, μια αλλαγή ώστε να επανέλθουν στην αγορά, να μπορούν να ενοικιαστούν ξανά. Η είδηση βεβαίως της θεσινής ημέρας ήταν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικαστής για 17 φορές σε ισόβια ως αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε πάλι στον Κορυδαλό μετά την ανέρεση της απόφασής του για την αποφυλάκησή του. Αυτή τη στιγμή παραμένει στον Κορυδαλό, ωστόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί σε περίπου 1-1,5 ώρα ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλού μίλησε μαζί του προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στον Κορυδαλό ή θα μεταφερθεί στη Γαδά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν τη μεταγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα. Λοιπόν, το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά και είχε αποφασίσει την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, και αυτό σήμανε την άμεση επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και στην κοινωνία και σε πρόσωπα τα οποία βεβαίως
θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος, παρότι έχει μείνει 24 χρόνια στη φυλακή, θα πρέπει να αποφυλακιστεί του χρόνου που συμπληρώνει την 25ετία. Αυτό έκρινε και ο κ. Σοφοκλής λογοθέτης, ο οποίος αφού μελέτησε την δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη.

Μετά από ένα ορισμένο σημείο, τα χρήματα πάβουν να έχουν σημασία, σημασία έχει το παιχνίδι. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Αριστοτέλειο Νάση και ανεξάρτητα αν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι, περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα κόσμο που η αξία πάβει να μετριέται με όρους χρησιμότητας και αρχίζει να μετριέται με όρους συμβολισμού. Ένα κόσμο που μια πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να κοστίζει περισσότερο από ένα σούπερ αυτοκίνητο ή μια πολυτελή κατοικία στην Κιανή Ακτή. Στον κόσμο των υπερπλουσίων, το ζητούμενο δεν είναι η μετακίνηση, είναι η μοναδικότητα και η μοναδικότητα, όπως αποδεικνύεται εδώ και δεκαετίες, είναι ένα από τα ακριβότερα αγαθά που μπορεί να αγοράσει κανείς. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η αξία ενός υπερκάρ μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και τα συλλεκτικά αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια για δεκάδες εκατομμύρια, η ιδέα πως ένα κομμάτι αλουμινίου με ένα αριθμό μπορεί να κοστίζει περισσότερο από το αυτοκίνητο στο οποίο είναι τοποθετημένο μοιάζει σχεδόν παράλογη. Και όμως το 2023 μια πινακίδα πουλήθηκε στο Ντουμπάι έναντι 55 εκατομμύριων δίρχαμ, ποσό που αντιστοιχίζει περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ και κατέριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν αγόρασε απλώς ένα αριθμό, αγόρασε το δικαίωμα να κατέχει κάτι μοναδικό. Στη Βρετανία, οι προσωποποιημένες πινακίδες απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση. Εκεί η αγορά τους εξελίχθηκε σε ένα ιδιότυπο επενδυτικό οικοσύστημα με δημοπρασίες, συλλέκτες και εξειδικευμένες εταιρείες που διαχειρίζονται αριθμούς και γράμματα με τον ίδιο τρόπο που άλλοι διαχειρίζονται έργα τέχνης ή vintage αυτοκίνητα. Από το 1989 μέχρι σήμερα, οι πωλήσεις προσωπικών πινακίδων έχουν αποφέρει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες στο Βρετανικό Δημόσιο, ενώ ορισμένες πινακίδες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση. Καμία δεν είναι πιο χαρακτηριστική από την περίφημη F1. Θεωρητικά πρόκειται για ένα γράμμα και έναν αριθμό, στην πράξη όμως αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη πινακίδα στον κόσμο. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στη σπανιότητά της. Το F1 συμπυκνώνει σε 2 χαρακτήρες ολόκληρη την ιστορία της Φόρμουλα 1, ταχύτητα, τεχνολογία, ανταγωνισμό, πρωταθλητές, μύθους και εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η πινακίδα αυτή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα ακριβότερα συλλεκτικά αντικείμενα της Βρετανικής αυτοκίνησης, με εκτιμήσεις που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της πινακίδας βεβαίως δεν καθορίζεται πάντα με το αν πωλήθηκε και συχνά, αλλά πόσο αποτιμάται από την ίδια την αγορά των συλλεκτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η λογική της σπανιότητας. Το 2021, ένα παλιό ταλέπορο Volvo προσφέρθηκε προς πώληση στη Νέα Υόρκη έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι λόγω του ίδιου του αυτοκινήτου, αλλά εξαιτίας της πινακίδας New York που το συνόδευε. Πρόκειται για μια από τις πρώτες προσωποποιημένες πινακίδες που εκδόθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, γεγονός που προσδίδει ιστορική και συλλεκτική αξία, καθώς ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι της αμερικανικής αυτοκινητιστικής ιστορίας. Λοιπόν, με αυτά τα εξωπραγματικά ποσά, στην Ευρώπη το φαινόμενο είναι λιγότερο θεαματικό, αλλά σε όλες σχεδόν τις χώρες, και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, υπάρχουν προσωποποιημένες πινακίδες, που βεβαίως υπάρχει ακόμη πολλές φορές, εκτός που πουλούνται πάρα πολύ ακριβά, μεταβιβάζοντας κοιμήλια από γενιά σε γενιά. Αγοράζονται λοιπόν επειδή είναι σπάνιες, και η λίστα με τις ακριβότερες πινακίδες στον κόσμο είναι, εκτός από τη Ρο 7 του Ντουμπάι, η οποία πουλήθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθεί η πινακίδα Ουάν του Αμπουντάμπι με 14,5 εκατομμύρια δολάρια, και αμέσως μετά συναντά άλλες πινακίδες με γράμματα και αριθμούς που έχουν κάποιους συμβολισμούς για τις περιοχές αυτές, οι οποίες άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά είναι απίστευτο, πλέον δεν είναι απλές πινακίδες, είναι ταξικά σύμβολα, είναι έργα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει έργα τέχνης με αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξε το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πυροσβεστική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που πιάσε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, το φιλότιμο των εργαζομένων βασίζεται πλέον τα ΕΛΤΑ.
Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Το σκεπτικό της απόφασης. Τράπεζα της Ελλάδος, εκτίμηση για πληθωρισμό 3,8%. Και έρευνες, το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια, το Γεωργιανό συγκάτοικο του θύματος. Στα Εξάρχεια αναζητούσαν οι αρχές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα μπορέσει να ρίξει φως στα κίνητρα για την ταυτότητα των δραστών. Η Παϊράν, συμφωνία με ενάρκες χώρες στο Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Αυτό που έχει αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι μέχρι τα 16 δεν θα μπορούν οι νέοι να μπαίνουν στα social media. Περνάμε στα νέα. Έρχονται νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του Λεγανοπεδίου. Ο Λάμπρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφει το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα, μεταβιβάσεις τέλος για τα τακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν από το 1996. Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία, βεβαίως με γενά δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά είναι εντυπωσιακή. Λαύρα των σπηλαίων στις φλόγες στο σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Και από την ομάδα, έκπληξη από το πλάσινο ακροτήρι, ένας γκολκίπερ 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία και πάω Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο και τώρα στόχος ο Μπράντοβιτς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 μέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣΤ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων, αναφορέα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Για μόνιμους κατοίκους ιός μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Τι αποκάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, παρακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Και χώρισαν οι δρόμοι Πάου Κλουτσέσκου, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους, έτοιμο να τροπιλήσει τον τίλτο ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Επιφυλακτική η Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Και Μουντιάλ, η πρώτη έκπληξη, θύμα Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάει οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία, οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων.
νέες κινητοποίησεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Μαζικό μήνυμα καταδίκησης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. 7 κλειδιά για την έξοδο από την αβεβαιότητα. Παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτον, πλήρη επαναφορά της ασφάλειας ασθενήτων ορμούς. Δεύτερον, αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν από τον πόλεμο. Τρίτον, εξομάλυνση της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων. Τέταρτον, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά τις πιέσεις από το ακριβό πετρέλαιο. Πέμπτον, εκτόνωση της πίεσης στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών. Έκτο, ανάκτηση της ενεργειακής ασφάλειας για τις οικονομίες. Και έβδομο, απόσυρση των εκτεθειμένων μέτρων και στήριξη των οικονομιών.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Ξεχάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, χθες, κύριε Χατζημιχάλη, είχαμε.
1: Α.
0: Ναι, ναι,
1: με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστου. Παίζουν, παίζουν.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε νέα δημοσκόπηση.
1: Τι είχαμε?
0: Νέα δημοσκόπηση.
1: Πάλι?
0: Άλκο, άλκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων 23,3 δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Η Άλκο, η οποία την παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του Α, αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Γιατί, ο Αλέξης μετράνε, Τσίπρας... γιατί μετράνε αυτήν?
0: Ποια, την ελπίδα για τη δημοκρατία?
1: Την Ελλάς.
0: Την Ελλάς τη μετράνε γιατί.
1: Αφού είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το πρώτο 24ωρο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα σε εκλογές θα γίνει κυβέρνηση.
0: Καλά, τι
1: έχει λήξει. Έχει λήξει.
0: Να πει ότι θα βγει.
1: Φίριξε το και έλειξε.
0: Τι θες να πει, Δαβί, ξέρεις κανένα κόμμα από το οποίο να λέει ότι είναι πρώτο? Λοιπόν, είχαμε σημαντικές απώλειες δύο μονάδων για το Πασόκ. Μέσα σε ένα μήνα έπεσε από το 12,2 στο 10,3.
1: Ναι.
0: Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση προς την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Και σημαντική πτώση από το 5,7 στο 3,6 εμφανίζει η Ελληνική Λύση.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από τους νέους φορείς είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής που σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Λοιπόν, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Κανένα. Αναμενόμενα δεν ήταν αυτά? Λίγο πολύ αναμενόμενα με βάση και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Με αυτή την λογική το λέω, όχι με την δική μου λογική. Με τη δική μου λογική δεν έχουν νόημα.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία. Δείχνουν για το κόμμα Τσίπρα ότι έχει τις μεγαλύτερες εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. 6 στους 10 ψηφοφόρους τρέφονται στο νέο κόμμα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, σούμπιτος. Δηλαδή με εξαίρεση κάποιους. Το βλέπεις και στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Όσοι ήταν, το βλέπεις στα social media.
0: Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα πάνε προς το κόμμα
1: Τσίπρα. Όχι όλοι αν μπλοκ, δεν θα πάνε όλοι αν μπλοκ. Θα πάει η συντριπτική πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι θα πάνε, θα μοιραστούν μεταξύ Νέας Αριστεράς αν κατέβει σε εκλογές, μόνη της εννοώ, όπως αυτόνομη ή δεν κατέβει με κάποιο συμμαχικό σχήμα, ή θα πάνε προς τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά θα, πολύ λίγοι είναι που θα διασπαρούν γενικώς, όλοι θα πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάντως παίρνει από το Κομμουνιστικό
1: περίεργο,
0: Κόμμα.
1: Περίεργο, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν τον κύριο Κασελάκη, που εξέλεξαν τον κύριο Κασελάκη κτλ. Κτλ. Και μετά στη συνέχεια τον κύριο Φάμελο και πάει λέγοντας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως ότι παίρνει 9% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 7% από την Μπλε Ελευθερίας, 6% από το Πασόκ και 6% από εκείνους που δεν ψήφισαν το 2023. Δηλαδή σηκώνει και αυτός από τον καναπέ.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτή την διαπίστωση πάλι για δημοσκόπηση δυο μας εδώ πέρα, τέτοια ώρα περίπου, ότι το θέμα είναι από πού θα αντλήσει ένα, λίγο πολύ ξέραμε θα αντλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ το κύριο ποσοστό του, ένα μέρος θα πάρει και από τους άλλους, αλλά αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους, είτε αυτός είτε οποιοδήποτε κόμμα καταφέρει.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που φαίνεται.
1: Οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έχει κάποιο είδος. Εγώ ακούω και τους δημοσκόπους. Έχω ακούσει και ένα δημοσκόπο που λέει: γράφτε το. Εγώ θα βγω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12% ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα. Ακούω, διαβάζω διάφορα, αλλά οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε βέβαια πολύ καιρό ακόμα, έτσι.
0: Έχουμε πολύ καιρό.
1: Δηλαδή μπορεί και πολύ εύκολα κάτι να φουσκώσει και κάτι πολύ εύκολα να ξεφουσκώσει.
0: Και πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν, γιατί είναι μια προεκλογική εκστρατεία η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει, έτσι. Και θα έχουμε μια μακρά περίοδο, γιατί ναι, αν τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο, Απρίλιο του, ναι, του 2027, μιλάμε τώρα για 10 μήνες και πλέον.
1: Γεμάτους,
0: ναι.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Θα αντέξουν τα κόμματα όλα αυτά?
1: Γιατί να μην αντέξουν?
0: Αυτή δεν ξέρω τώρα, σκέψου ότι κάθε μέρα.
1: Το οξυγόνο τους είναι αυτό. Από αυτό ζουνε. Από αυτό τη διαδικασία.
0: Τι, να πηγαίνουν να κάνουν συγκεντρώσεις, ομιλίες?
1: Να κάνουν συγκεντρώσεις, ομιλίες, να είναι στο προσκήνιο κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
1: Θα μου αφήσεις τίποτα με τη Σερέτη?
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο. Η εταιρεία μέτρησε τις διαθέσεις κοινής γνώμης, ναι, για την αποφυλάξη του καταδικασμένου στους αρχηγού της 17ης
1: Νοέμβρη. Ναι, του κύριου Γιωτόπουλου.
0: Του Γιωτόπουλου, ναι. Το 51% διαφωνεί με την αποφυλάξή του και μόνο το 19% συμφωνεί. Είναι πριν όμως.
1: Πριν την εξέλιξη, ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Είναι, κοίταξε να δεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, διαβάζω και τις απόψεις που λένε ότι η δημοκρατία...
0: δεν εκδικείται.
1: Δεν εκδικείται μόνο. Μετράτε το εύρος της και το βάθος της από το πώς δέχεται, ανέχεται, συγχωρεί και είναι μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλη και δεν εκδικείται. Εντάξει. Διαβάζω και αυτή την άποψη. Διαβάζω και τις απόψεις και των συγγενών των θυμάτων, για παράδειγμα, που λένε: για σκεφτείτε και εμένα, ας πούμε, να τον βρω, να τον δώσω τον δρόμο απέναντι. Κάποιο το ίδιο θα έλεγε και κάποιος που βλέπει, για παράδειγμα, που έβλεπε στον δρόμο του τον Πατακό, για παράδειγμα. Έτσι, ή τον Θεοφύλλο Γιαννάκο, ή διάφορους άλλους χουντέους, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν και για εγκλήματα κτλ. Και για βασανισμούς και τέτοιες ιστορίες, οι δεχθεί εγκλήματα. Λοιπόν, είναι κουβέντα η οποία δεν καταλήγει ποτέ.
0: Δεν καταλήγει ποτέ. Πότε. Λοιπόν, έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, δεν την προλάβω.
1: Θα της τα δώσω. Ανελιπώς κάθε πρωί της τα δίνω.
0: Λοιπόν, βέβαιως, μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του συγκέντρωση, όντως είπε αυτή την ατάκα. Μια ατάκα η οποία ήταν η ατάκα η οποία έδωσε τίτλο. Είχαμε όμως και εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν άφησε εχμές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά στο 2015, μπήκε σε χρονοκάψουλα και επανέλαβε υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγητα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα των προτάσεών του, είπε ο κ. Μαρινάκης. Για άλλη μια φορά, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων. Αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα νέο μνημόνιο. Αναφερόμενος μάλιστα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημείωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το εισιτήριο αυξήθηκε από 1,20 σε 1,40 ευρώ και επανήλθε στη σημερινή τιμή επί Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τη φορολογία των νέων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μηδένισε το φόρο για τους νέους επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει συντελεστή 29%. Μεγάλη διαφορά, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι πως εμείς δείξαμε στην πράξη πως μετατρέπονται τα ευχάριστα λόγια σε πραγματικές πολιτικές. Βέβαια, τώρα έχει ξεσπάσει, εκτός από την μάχη κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, υπάρχει και μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ λένε ότι υπάρχει μια περίεργη έτσι, αντιγραφή των θέσεων και των απόψεων και των προτάσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αίσθηση προς την Ελλάς, από την Ελλάς, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αντιγράψει τις δικές του προτάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως είναι σίγουρο, όπως μας είπε και ο Διονύσης, ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς, αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Rise.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας. Στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αμερικανοί αξιωματικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγοράς, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριού Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ιππειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger. Πριν η παρέα ασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο τον Ψωμιάδη. Στείλτε του μια καλημέρα για του παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, το Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Να μην έχουμε. Μάλιστα. Τ' άκουσα στο μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη.
0: Κατάλαβες.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Πήγε.
0: Καλημέρα στον. Στο λατρεμένο Λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού, μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νέα Πόλη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε. Η μόρφο η φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν μπορώ να
0: έχει
1: πω.
0: Λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπε δροσούλα, να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκυρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες.
1: 35.
0: Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντα ποσιά είναι όλα, εντάξει.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσουν.
0: Να τους χαιρόμαστε, ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.

0: Ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, μας έλεγαν τυχεροί.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Αν μας έλεγαν τυχεροί.
0: Να σε λένε τυχεροί, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό. Ναι.
1: Τυχερό. Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται
1: όχι
0: είναι αιτία καυγάδων.
1: Ναι.
0: Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στη Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ.
1: Το ζήσαμε εμείς.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Fudge. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Τι... Πολύ πράγμα, ρε παιδί.
0: Πολύ πράγμα.
1: Ε, ναι. Το μάτσε, ναι, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω
1: ναι,
0: μου φαίνεται και εμένα.
1: Είναι και τη Αγία
0: μου. Μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο. Το μασκαρπόνε, όχι κάπω
1: το λέω. Αυτό δεν είναι έτσι. Το
0: ωραίο.
1: Πάνε είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρού καρπού. Έχει και, και φρούτα. Έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου. Απλά έχει και σιρόπι αυτό. Κατάλαβε. Η διαφορά του είναι ότι έχει και σιρόπι.
1: Δεν έχει μόνο και σιρόπι. Πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουδγάδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αϊβαίνος. Προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιάνος. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Καλά.
0: Ο Όσιος Κολμανός.
1: Εντάξει.
0: Ο Εξιρλανδίας όμως. Όχι, μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος. Εξουαλίας Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα,
0: ναι.
1: Ήταν 1816, ήταν μαζεμένη σε μια βίλα,
0: ναι.
1: Στη Γενέβη, του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα ο Λόρδος.
1: Πώς δεν είχε, και ο Λόρδος Βίρονας γιορτάκι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη, είχαν μαζευτεί και διάφοροι και άρχισαν να τους διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τη άρεσαν αυτές οι ιστορίες. Και σου λέει: μπορεί να γράφει το Φραγκενστάιν, και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν, το θυμόμουν.
1: Έγραψε,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, θα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βούλγαροι.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά.
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωρέ πήγαν να βγάλουν.
0: Ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα
1: στο
0: μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, πήγαν. Παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά τη, επάνω. Ξέρω εγώ. Και του βάλαμε κι εμεί και άλλε χώρε ενδεχομένω. Βάλανε. Λέει, το παγώσαμε προ το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι, ξεκινάνε
0: ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε, ό,τι έγινε το
1: κεφάλι. Βάζουμε 1900. Τα χέρια μα, βγάζουμε τα μάτια μα. Μην πορώνει τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία τη πολιτική αεροπορία. Δύο Κινέζοι. Α, σαν ανέκδοτο
0: ναι.
1: Κινά. Είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και έλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Κοίτα να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες το υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερε εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο.
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν από τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ Κόνγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν παίζαν τζογαδόροι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε.
0: Ναι.
1: Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν, ήταν πλούσιοι. Για να πήγαινε στα καζίνο να παίξουν, τι θα ήταν.
0: Όχι, έχω δει και φτωχούς να πήγαινε στο καζίνο και να φεύγουν ακόμα πιο
1: φτωχοί. Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο ο αεροπειρατής έζησε. Τι αν το κάνεις.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν, ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο. Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ που ήταν ρατσιστικό και καταπιεστικό και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ο Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω.
1: Σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. και πάνω.
0: Σύμφωνα με τις αρχές.
1: Και πάνω από 200 σύμφωνα διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998, σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Το ξαναείδαμε το σενάριο πολύ πρόσφατα.
1: Βέβαια,
0: που πήγανε 4 F-16 και μία φρεγάτα, στην αρχή η Μπελαρά, μετά η άλλη, και στείλαν και οι Τούρκοι 4 F-16 δικά τους στα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνας.
1: Ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, η βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, ο πλούτος των εθνών, μου διαβάζει.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Ο
0: Σταν Λόρελ. Καλλιτεχνικό ψευδόμνημο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν
0: θα
1: υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην και πρόεδρο του Κίδησο. Είναι ακόμα στο Κίδησο. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ. Ρώτα τώρα.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα τώρα. Ναι. Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί.
1: Χάσαμε το
0: Χαμουραμπί. Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης. Ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπί, πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858. Έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, εγώ ξέρω Σνόου από το Game of Thrones.
1: Πανάς, παιδί μου, συνέχεια.
0: Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός, εισήγαγε για τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Βέβαια, Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική, ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν τότε.
0: Ο οποίος μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι Διονύση, δεν ξέρω.
0: Α,
1: λοιπόν, ένα θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, που τον λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια. Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό. Μπλε προς το σκούρο, μπλε γκρι. Ένα περίεργο, γιατί έχει και από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες, συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκεστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκεστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρον δεν είναι Έλληνα.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρον. Η κυρία, η συγγραφέα.
1: Η Μερισέλη.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει η Μερισέλη
0: με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά σου.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σρομοντά την τακότσι την ποτήλια.
1: Ωλάρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο επανακάμψας, τι δίλημα των εκλογών στις οποίες θα γίνει η κυβέρνηση μας είπε, είναι το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του, μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά καλά κάνετε.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ νομίζω ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το
0: πέρα. Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Σου τι λέει... είναι τι μεταφορικό. Μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου, στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Α, και εγώ που λες θες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέω, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
2: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι. Ναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσει τη φωνή μου.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι, αυτό το πράγμα.
0: Είναι, όλα αυτά είναι ερήμην αυτό που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο ελαφρά,
0: των πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι, πολύ...
1: είναι ελαφρό να τα λες αυτά, ναι, τα πράγματα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους, τους Αριανούς, ας πούμε, στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς, εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φαίνεται εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα. Άρχοντες.
1: Είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα τους Κολυτσιάνους. Λοιπόν.
1: Θα μάτα πια.
0: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
1: Εντάξει.
0: Να μην το πω.
1: Α, με παίρνουν με φόβο ψυχής μες.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
1: Ποιον?
0: Το έχεις πάρει πρέφα.
1: Ποιον ήρωα?
0: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Εγώ έναν ήρωα έχω.
0: Το Σούπερμαν. Είδες καθόλου ποδόσφαιρο χθες?
1: Είδα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
1: Κάμπο.
0: Κάμπο. Όπως θες, πες το εσύ.
1: Όχι, Κάμπο λέγεται.
0: Εντάξει, Κάμπο Βέρντε.
1: Θα έλεγες λοιπόν, να λέτε με το πράσινο,
0: ακροτήρι. Εντάξει. Έκατσε 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα.
1: Τα πιαν όλα.
0: Τα πιαν όλα. Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιαν όλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
0: Κάτσε να σου
1: Ποτέ
0: πω.
1: Ποτέ δεν του συμπάθησε.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Λέει καλημέρα. Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει γύρω στις 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα. Είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Τι λες,
0: μετά τον αγώνα.
1: Τι...
0: Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κλπ. 3,1.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Από τους 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, το πρωί δουλεύει ηλεκτρολόγος.
1: Εντάξει.
0: Και είναι τερματοφύλακας της εθνικής.
1: Ήταν σε πολύ,
0: ναι,
1: καλή μέρα ο άνθρωπος.
0: Πολύ καλή μέρα.
1: Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψε.
0: Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γενικά η ομάδα αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
0: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
1: Θα έχει πολλές και να έχει.
0: Είχε,
1: γιατί έτσι γίνεται διαφορά.
0: Το Βέλγιο με. Ποιον έπαιζε χθες το Βέλγιο? 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο?
1: Την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
1: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο οι άνθρωποι και αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι καμιά υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Αλλά έπαιξε...
1: Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
0: Ναι, τους ίδιοι ξεκινάνε.
1: Όλοι
0: στα ίδια.
1: Ξεκινάνε.
0: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
1: Καλά, δεν είναι ο Δόνης. Τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Αποκεφαλίζουν και κάνουν και.
0: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία,
1: τώρα.
0: Όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά λέω επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες να με κερδίσει η Σαουδική Αραβία, επειδή την προπονεί ο Δόνης.
0: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
1: Γιατί?
0: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες. Και στο γήπεδο ήταν. Και έξω διαδήλωση. Από τις άλλες του Σάχη.
1: Ναι.
0: Ναι. Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
1: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των ΗΠΑ, πάμε καλά, εντάξει. Το ξέρω.
0: Όχι, ρε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
1: Α. Γιατί δεν υπογράψαν ένα μνημόνιο πρώτα?
0: Α. Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Με τσίφρες δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι.
1: Πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6,5 η ώρα, παιδάκι μου.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγων που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par

0: Ωραία η Πικ Μαρτίνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελλάδα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους Ισπανούς. Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας.
0: Καλή.
1: Ήταν παλιά. Yeah. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη στο Μέτσοβο 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει εσένα αυτό.
1: Disclosure Day. Σπίλγκερ, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι είστε φαν.
0: Ναι, έχει
1: λέει
0: καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Στου κινηματογράφου γίνεται.
1: Α, ναι. Ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα
0: παίζουν. Βγαίνουν στου κινηματογράφου πρώτα και μετά.
1: Και μετά βγαίνουν και στη. Κάποια βγαίνουν πρώτα στι πλατφόρμες και μετά στου κινηματογράφου.
0: Αλλά το Σπίλμπερκ πρέπει να το δει.
1: Σπίλμπερκ, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνεις,
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε.
1: Τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο.
0: Μια χαρά ήχο.
1: Γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά. Γιατί ενοχλούν και του περίοικου.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν.
1: Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίες τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Να πάτε να τα στηρίξετε. Έτσι, γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλας και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι
1: Dolby,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Ό,τι το διαφημίζουν. Ναι. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα. Και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Mm. Ωραία. Ξέχασαν να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Να τώρα, φτιάξτε καφέ και καθέστε να σας τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε σήμερα.
0: Αυτός ήταν.
1: Η Β2, ναι, η Β2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Ζενεβέ Πατραβαγέ. Μη μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια. Άμα έχετε 22 εκατομμύρια.
0: Αυτό, ναι.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια, θα έχετε βγάλει τρελά λεφτά στον ύπνο σας. Δηλαδή, στον ύπνο σας, ενώ εσείς κοιμάστε και γίνεται viral μια ανάρτηση.
0: Δεν βγάζεις λεφτά από τις αναρτήσεις σου.
1: Δεν βγάζει.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Άμα βγάζουμε λεφτά από τις αναρτήσεις.
1: Και το τι influencers πώς βγάζουν.
0: Α, από άλλα. Σε άλλα social. Δεν είναι από το Facebook.
1: Α, το Facebook δεν έχει. Τη ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σε καλή μεριά, κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Σε καλή μεριά.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε ο Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα, το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε η Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Εσύ, άμα βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα
1: πούμε.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα, της κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να της το κουνάει.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι σου έπιαν. Αφού έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Ναι. Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες, λίγες, όχι πολλά πράγματα, κάτι λίμα. Αλλά είχε κάτι εκρηξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενά του ορμού? Ή μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαν τον ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν
1: Τι δε. Ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε ένφια και
1: το ένφια είναι πιο εύκολο. Το ένφια είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι είπες τώρα.
1: Δεν καταργήθηκε. Ναι. Τώρα, μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες.
0: Να στείλουν
1: ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ροδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά.
0: Είναι.
1: 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαια.
1: Να πάρουμε.
0: Και βενζίνης.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες, να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε,
1: παιδιά. Να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα. Ναι. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος. Και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών.
0: Ναι, εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της Ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας.
1: Ναι.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο. Η μαμά, ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Το φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Δεν
1: ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ νόγα.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ νόγα.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι βίντεο είναι οι σημερινοί πυράβλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αερωθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άργησαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Ευαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι βίντεο υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους βίντεο, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Δεν τους έβγαλε ποτέ. Αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Όταν δεν τους πιάνανε.
1: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξανε κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. η Αργεντινή κτλ.
0: Παραγουάη
1: και τέτοια. Ναι.
0: Εκεί
1: μάλιστα.
0: Είχαν πάει περισσότεροι.
1: Ναι, είχαν πάει πολλοί.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
1: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
0: Βέβαια είμαι και από Καμποβέρντε.
1: Ήσουν από πριν ή έγινες χθες?
0: Έγινα χθες.
1: Έγινες χθες Καμποβέρντε.
0: Με αυτό που είδα.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Οι Ιάπωνες, που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
1: Υπέροχος λαός, ναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως
1: υπέροχος,
0: το δείχνει.
1: Εγώ το βλέπω υπέροχος, ναι.
0: Πάντων. Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο χτες, προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο, ναι. Αυτοί που βγήκαν. Ναι. Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο. Μιλιούνια, αρκετοί και φωνάζανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάνε. Νιπών, νιπών, νιπών. Ναι. Λοιπόν, και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση οι πεζοί.
1: Έχει μόλις, φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
0: Μόλις άναψε το κόκκινο, βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά, αλλά μόλις άναψε το κόκκινο διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
1: Πηγαίναν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζαν αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Και με το κόκκινο ανεβαίναν στα πεζοδρόμια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλος πλανήτης. Ναι. Τελεία. Δηλαδή,
1: εμένα μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
0: Τι σ' άρεσε?
1: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πια καν με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να ανατριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
0: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
1: Ναι, το έχουν. Ναι,
0: το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
1: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, λίγο μονότονο.
1: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
0: Καλά,
1: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε, δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
0: Ένα άλλο που είδα.
1: Εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
0: Και μου άρεσε.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζει.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι είναι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο παπάς ή ο Γρηγόρης.
0: Έχουμε ρίζες, όλη η οικογένεια. Ξέρετε, είναι μαξερέτη.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν κτλ., βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας, μόνο λίγο στο μπάσκετ, ό,τι έχουν δει κτλ., δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος τις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής κτλ. Όπου πρέπει να δεις που τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Δηλαδή είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο. Στον κόσμο. Το σύνολο, όλο αυτό. Πώς, τι χαρά δίνει στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders. Ο Ολυμπιακός λέει πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς?
0: Και τι μου τους λες, γιατί τους ξέρεις?
1: Γι' αυτό όχι. Όχι. Αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
0: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι κορυφαίοι.
1: Κορυφαίοι, πού?
0: Ναι. Στο χώρο τους.
1: Είναι κορυφαίοι γκάρντα, μαθαίνω. Ναι. Τώρα πληροφορούμε από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Ναι. Πες μα.
0: Ειδικά... Ο Μοντέρος.
1: Μπράβο.
0: Πού έπαιζε πριν?
1: Έλειπε.
0: Βαλένθια.
1: Να σου πω, έλειπαν γκάρντ από τον Ολυμπιακό. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Του λείπανε γκάρντ.
1: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά.
0: Να μην πει για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό. Γιατί
1: δεν πήρε κανέναν.
0: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λε.
1: Τι έφυγε?
0: Ο Ταμάν.
1: Πού έφυγε?
0: Έφυγε.
1: Αλήθεια.
0: Πού έφυγε?
1: Δεν το έμαθα αυτό, για πες.
0: Έφυγε χτες.
1: Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου έφυγε.
0: Άντε
1: δεν ήταν καλός προπονητής.
0: Άντε να έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
1: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με ταραντατζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα.
0: Άντε έτσι γίνεται. Με σένα
1: και α, έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: και μετά πώς έφυγε, κακήν κακός. Γιατί επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Και τι πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα
0: όταν
1: δεν τα πάρεις φεύγεις.
0: Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σαν αυτή, φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
0: είναι η κορυφαία
1: βλέπω.
0: Από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Ε?
1: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε.
1: Θα
0: τι λέμε, περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοείς λέμε.
1: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς. Ναι. Είπα είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και λες εσύ λέμε. Όχι.
1: Όχι, έχει πάρει 7 τίτλους. Αφού έχει πάρει 7 τίτλους δεν είναι.
0: Α, γεια σου.
1: Τι,
0: όχι,
1: το
0: γιατί έκανε ηρωνία.
1: Τι συζητάμε. Καμιά ηρωνία.
0: Έκανε ηρωνία.
1: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ μιλες απ' έξω ήταν.
1: Αλλά παλιά.
0: Μιλες απ' έξω ήταν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και μια Ευρωλίγκα. 4 έχει. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξένα τα φίλια.
1: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε «Α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ».
0: Δεν μπορώ
1: γιατί
0: την πρόκληση.
1: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
0: Ναι,
1: με
0: αυτή, ναι,
1: το, με αυτό το χάλι. Να σου πω, έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
0: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
1: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Να συζητήσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Μπορώ.
1: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
0: Για σένα, ναι. Α, όχι, Διονύση μου. Ούτε για θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία. Στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο. Που ακόμα και τώρα, δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
1: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε και τι δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, αποδείχθηκε.
1: Θα το αποδείξει
0: μισό
1: δικαιοσύνη.
0: Λεπτό, μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω το αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
1: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
0: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να πεις σκότωσε μια γυναίκα.
1: Δεν ξέρω τις, αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι. Και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μία ανοτροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άλλος, ο άντρας, έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία, η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί, η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής, και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα, αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι, θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί, πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα, αυτό είναι το βασικό.
0: Για του νόμου βρεδιονίσμου δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
1: Και με τους νόμους εξεριζώνονται νοοτροπίες. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
0: Θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
1: Δηλαδή... Θα βγούμε στην τηλεόραση. Ναι. Βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, είστε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
3: Καλημέρα.
4: Προσπαθήσαμε. Ο Βιενής είχε πει μέχρι και για τις ξέρεις πώς θα βγάλει το σηματόπλεγμα απ' έξω και να το φτιάξει με διαφορετικό τρόπο. Μας είχε βγάλει όλες τις παραμέτρους. Το αναγεννίζω το πρόγραμμα.
0: Παίζει τις καθυστερήσεις συνέχεια.
4: Είναι τέτοιο.
0: Ναι. Θα του βγάλω κίτρινη για να μπούμε σε αριθμού μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει. Έτσι, τώρα άνοιξε.
4: Ναι, χθες. Ψιλοκολλάει η πλατφόρμα ακόμα. Πιστεύω εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς κολλάει και δεν κολλάει. Δεν θα κάνει έτσι τώρα. Δηλαδή
0: το
4: και
0: Σεπτέμβριο,
4: να καθυστερεί 2-3 μέρες και 5 και 7 μέρες. Δεν έχει ρόλο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο σου
4: τώρα είναι μόνο για να δεις αυτό.
1: Έχουμε μία λογική. Όλοι μας, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική. Να μπούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στις συναυλίες. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσεις και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
4: Δεν μόνο θα προλάβει. Να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δει ότι είσαι επιλέξιμο, να πει για να δω τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικό, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρει και μπει στο πρόγραμμα, να το δει το πράγμα. Mm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι παμπάλαιο. Mm. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70 και όχι αυτά τα σπίτια που λέμε τα νεοκλασικά για αυτά. Έχουμε σπίτια που απλά είναι χαλιά.
2: Κάτι θα μπορούσε να γίνει και με τις προσώψεις.
1: Έχουμε πάρα πολλά σπίτια, για παράδειγμα, που γίνανε μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε πολλά τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: αφαίρετα, λες.
1: Βέβαια. Πέσαν τα μπετά και τα βλέπεις τα σπίτια. Αυτά τα καταλαβαίνεις. Ότι είναι τείχος από πάνω πλάκα. Τελεία. Αυτό έχει γίνει μέσα σε μια νύχτα, άντε σε μια μέρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια και τα οποία έχουν και θέματα ενδεχομένως στατικότητας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι ότι μία από τις θετικές παρενέργειες του εκτιματολογίου είναι να δούμε επιτέλους πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει.
2: Το οποίο είναι συγκεκριμένο στο 99% πια από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, άκουσα τον κύριο Παστεργίου και εγώ χθες να λέει αυτό.
4: Εντάξει, ενστάσεις προφανώς, γιατί σου λέω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις. Υπάρχουν και θα υπάρχουν ενστάσεις που θα πάρουν 15 χρόνια για να τις δούμε όλες.
2: Σε ένα χωριό να πας να δεις ενστάσεις που υπάρχουν.
4: Έτσι, παιδιά, όπως έχει στη χώρα, δυστυχώς.
0: Και ήταν, βρε παιδιά, είναι πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας και βγήκαμε μια καραμπίνα.
1: Υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά.
2: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μια πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
1: Αυτό.
2: Ωραίες εποχές.
0: Άσου να υβερούλη, είσαι κοράφα.
1: Ωραία. Πω από κτήμα.
4: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω των τεσσάρων στρέμματων δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου. Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω, ρε, τώρα εντάξει, χτίσατε όλοι εδώ. Πώς θέλετε, εντάξει, άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάθος στην πολυοδομία, άλλος οτιδήποτε.
2: Ωραία, ναι.
4: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλληνοστούντων και λοιπά, μάλιστα. Ο δίπλα μου τράβηξε ρεύμα από το Ρωσοπόντιο.
1: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα είχε εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνεις. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
2: Ναοδομίες. Ναι.
1: Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος.
4: Έτσι, τσουκουτσούκου έχει γίνει όμως σε όλη χώρα.
1: Τσουκουτσούκου, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
4: Νομίζω πως όχι.
1: Ναι, αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις. Δεν.
0: Μην είσαστε πεσιμιστές.
1: Ναι, να μην είμαστε.
0: Να γίνετε σπισιστές.
1: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
0: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς.
1: Θέλω να πω.
0: Ούτε εγώ. Ούτε
1: καταλαβαίνω. Παιδί μου, είναι οι πεσιμιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πεσιμιστές.
0: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα.
4: Και λες να είμαστε αισιόδοξοι στο Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
2: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξεκινάς. Φτιάχνετε
4: πότε το Παγκράτη, όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου. Όχι,
0: μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
4: Πήγε,
1: ωραίο είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
4: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πας στο Παγκράτη, να παρκάρεις και να μας πάρεις
0: τα λεφτά. Άσε, μη μου τα λες εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πήγαινε στην Κυψέλη.
0: Ναι, παιδιά, 6:59
1: η ώρα, παιδιά.
2: Πάμε σε break όλοι.
1: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Ναι, δεν πάμε.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Μετράμε αντίστροφα πλέον για το πότε τελειώνει και ο Ιούνιος. Με αρκετή συννεφιά θα κυλήσει η μέρα, δεν έχει πρόβλεψη για βροχή. Απλά θα είμαστε συννεφιασμένοι σήμερα και αύριο. Ανώτατη θερμοκρασία 28 βαθμούς για σήμερα. 19 αυτή την ώρα σύμφωνα με την ΕΜΗ. 21 βαθμούς σύμφωνα με το

Επανειλημμένα έχουμε πει ότι δεν έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο, μάλλον δεν έχουμε καν οδικό δίκτυο. Εφόσον όμως το γνωρίζουμε, γιατί το γνωρίζουμε, δεν πρέπει να προκαλούμε την τύχη μας. Δεν μπορεί πάνω στη στροφή του γυροκομείου να ξεκινάς προσπέραση χωρίς να έχεις εικόνα τι έρχεται από απέναντι και χωρίς να ξέρεις ο μπροστινός σου πώς θα πάρει τη στροφή, πού θα τον βγάλει η στροφή. Και δεν είναι τουρίστας, είναι Κερκυραίος. Δεν γίνεται να οδηγάμε σε αυτούς τους δρόμους με αυτή την ταχύτητα και χωρίς να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε μονίμως να κατηγορούμε τον κακό δρόμο, τον κακό νησί, το εκείνο, το άλλο. Όχι, φταίμε εμείς. Από τη στιγμή που το γνωρίζουμε, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Για τη δική μας ζωή, αλλά και για τη ζωή των άλλων που βρίσκονται στον δρόμο. Γιατί εσύ μπορεί να την γλιτώσεις, αλλά να έχεις πάρει στο λαιμό σου κάποια ανθρώπινη ψυχή. Δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να πούμε. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν το βλέπουν. Προσπέραση τώρα στην ευθεία εδώ. Από του Βριώνη μέχρι την ΕΡΤ που υπάρχει, όπου υπάρχει ευθεία, προσπέρασε σε διπλή γραμμή. Γιατί? Και από απέναντι έρχεται όχημα. Γιατί? Όλοι αντιμετωπίζουμε το κυκλοφοριακό. Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το αντιμετωπίζει. Όσοι εργαζόμαστε και πηγαίνουμε στις δουλειές μας, αντιμετωπίζουμε το κυκλοφοριακό. Τι είσαι, είσαι πιο έξυπνος και κάνεις την προσπέραση? Δεν μπορούν, δεν μπορεί συνέχεια να μας φταίνει οι άλλοι. Φταίμε εμείς. Πρώτον και κύριο εμείς. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρυθμιστή του ήχου Σπύρος Χοντρογιάννης. Ξεκινήσαμε ως συνήθως με λίγο γκρίνια. Είναι αυτές οι πρωινές εικόνες που βλέπουμε και μας βγάζουν από τα ρούχα μας, δυστυχώς. Είπαμε ότι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Αν δεν το είπαμε, το λέμε τώρα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 να δούμε τι τρέχει στο νησί της Κέρκυρας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

πάμε στο Βορρά, όπου σύμφωνα με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας πιστώθηκαν επιτέλους τα χρήματα για τους πληγέντες της Θεομηνίας του 25. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των κονδυλίων στο Δήμο για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ποσό αφορά την οικονομική ενίσχυση πολιτών για την κάλυψη άμεσων βιωτικών αναγκών και την αποκατάσταση ζημιών σε 20 συσκευές και κατοικίες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της περίοδου 20 έως 24 Νοεμβρίου του 25. Εντάξει, αν άνθρωποι που δεν είχαν ψυγεία, που δεν είχαν πλυντήρια, που δεν είχαν κουζίνες από τον Νοέμβριο, γιατί καταστράφηκαν, πλημμύρισαν, περίμεναν τον Ιούνιο για να τα αγοράσουν. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου. Όπως είπε ο Δήμος, η πίστοση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και απαιτητικής διοικητικής διαδικασίας. Να σας θυμίσω ότι όλη η Κέρκυρα κηρύχθηκε σε κόκκινο συναγερμό λόγω των πλημμυρών. Που σημαίνει? Τι σημαίνει κόκκινο συναγερμό? Σημαίνει ότι απλά δεν υπάρχουν γραφειοκρατίες, γίνονται πιο άμεσα τα πράγματα. Αν χρειάστηκαν λοιπόν 6 μήνες χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες για να πιστωθούν τα χρήματα των πολιτών που επλήγησαν, καταλαβαίνετε πότε θα τα έπαιρναν αν δεν είχαμε κηρυχθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριο Στέφανο Γκίκα και τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Ιωάννη Τερεπεκλή για τη διαρκή στήριξή τους. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τη στήριξή τους, ούτε σε 2 χρόνια. Στο επόμενο στάδιο, η Δημοτική Αρχή αναμένει, λέει, την υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτείας για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων υποδομής. Στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και η θωράκιση της περιοχής, ώστε να κλείσει οριστικά ο κύκλος των προβλημάτων που προκάλεσε η θεομηνία του Νοεμβρίου του 25. Γιατί συχνά ακούμε 11 εκατομμύρια στην Κέρκυρα, που θα μοιραστούν στην περιφέρεια και στους 3 δήμους, μετά άλλα 9 αποφασίστηκαν, 20 συνολικά. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν έχουν πιστωθεί ούτε στην περιφέρεια, ούτε στους δήμους. Αλλά εμείς απαιτούμε καθημερινά να κάνουν έργα και η περιφέρεια και οι δήμοι. Πάντως ήταν μια ευχάριστη είδηση, μια θετική είδηση ότι επιτέλους πιστώθηκαν τα χρήματα στους πληγέντες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Άλλη μια είδηση από το Βορρά. Όχι από το Βορρά, από την Κεντρική Κέρκυρα. Αφορά μια γυναίκα ηλικιωμένη όπου ανασύρθηκε από τη θάλασσα και στον ύψο χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα κινήθηκαν πολίτες προς αυτήν, κάλεσα το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς μετά από αρκετή ώρα η γυναίκα απέκτησε πάλι τις αισθήσεις της. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και για όσους δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικόπεδά τους, υπάρχει παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ. Η παράταση αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα acatharista.gov.gr.

και όπως τονίζεται από το Υπουργείο, η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο μας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Η παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

0: 35 λεπτά μετά τις 7 και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Κεντρικός τίτλος: άπλητη για ώρες στην Κέρκυρα του τουρισμού. 30 χρόνια αγωγός, 4 χρόνια υποσχέσεις, 0 λύση. Συναντήσεις, ευχαριστίες και κανείς δεν υψώνει ανάστημα για το πρόβλημα του νερού. Το πρόβλημα της μία ακόμα πολλή ώρες διακοπής νερού που βασάνισε ντόπιους και επισκέπτες δεν γεννήθηκε χθες. Ο αγωγός που έσπασε είναι 30 χρονών και αυτό δεν είναι σπάνιο γεγονός στην Κέρκυρα. Είναι το σκηνικό που επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια κάθε καλοκαίρι. Τα χρέη της ΔΕΙΑΚ συσσωρεύτηκαν επί σειρά διοικήσεων, οι εξαγγελίες για φαλάτωση, φράγματα και νέες γενοτρήσεις γίνονται κυκλικά χωρίς ποτέ να υλοποιούνται πλήρως. Ανάσα να επαναλειτουργήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων, χειροπέδες σε νεαρούς για κλοπή μέσα σε λεωφορείο, σε ψυχιατρική δομή, σοβαρές καταγγελίες για περιστατικό βίας σε βάρος νοσηλεύτριας, έκκληση για ενίσχυση του προσωπικού, Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, χρόνια προβλημάτων στα σχολεία και απουσία θερινών προγραμμάτων για παιδιά. Έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για τα προβλήματα που σημάδεψαν τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, εκφράζει με παρέμβασή της η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Παράλληλα, καυτηριάζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο δεν ξεκίνησε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για τη λειτουργία κατασκηνωτικών προγραμμάτων. Εκδηλώσεις από την Παλιά και Μάντζαρος για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και με επιτυχία η διήμερη δράση μπάλα στην πλατεία από τη Σχολή Κέρκυρας Παναθηναϊκού με τη στήριξη Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Και μένοντας λίγο στο πρώτο θέμα της εφημερίδας, ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για το θέμα που έχει προκύψει εκεί με τον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα.
1: Ο γνωστός μας γνώριμος αγωγός που μεταφέρει το νερό από την... από τις πηγές της Χρυσίδας στην ανάληψη και μέσω της ανάληψης των δεξαμενών που έχουμε εκεί στο κανόνι υδροδοτείται η πόλη. Γι' αυτό τον αγωγό μιλάμε, ο οποίος έχει διατομή 50 εκατοστών, νοικιοντικός αγωγός, μεταφέρει το νερό και ο οποίος παρουσιάζει κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η πολλωστή φορά που παρουσιάζεται το πρόβλημα εκεί. Έχουμε προγραμματίσει να γίνει το φθινόπωρο συνολική αντικατάσταση ενός μεγάλου τμήματος του αγωγού, εκεί που έχουμε τα πολλά προβλήματα. Αλλά προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη βλάβη. Δυστυχώς η βλάβη, όταν σκάφτηκε ο αγωγός εκεί, προέκυψε όταν πολύ μεγαλύτερη, πιο εκτεταμένη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και έτσι ο αρχικός υπολογισμός ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί η υδροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν μπορεί να επαληθευτεί, δεν επαληθεύτηκε. Και το αντίθετο, έχουμε παράταση των εργασιών που εκτελούνται εκεί. Ο αγωγός είναι προβληματικός, είναι αγωγός της δεκαετίας του 90, μεταλλικός, ο οποίος είναι σε κάποια σημεία του, είναι επιφανειακά στο δρόμο και με τους κρατασμούς και τις πιέσεις που δέχεται ο σαθρός αυτός αγωγός από τα μεγάλα βάρη των οχημάτων που περνάνε από το κεντρικό δρόμο, σπάει ιδιαίτερα σε πολλά σημεία, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο έχουμε τώρα τη βλάβη. Μπορείτε να φανταστείτε τις πιέσεις του αγωγού αυτού όταν στέλνει το νερό από τη Χρυσίδα στο κανόνι. Τι πιέσεις υπάρχουν
2: εκεί. Πέταξε δηλαδή την ασφάλτο, τα πέταξε όλα.
1: Τα πέταξε όλα, βέβαια. Και δημιούργησε έναν κρατήρα εκεί, μέσα στον οποίο έπεσε το λεωφορείο, γιατί η σήμανση που είχε μπει μετακινήθηκε, την πετάξανε, τη ρίξανε, δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς. Έστω ότι παίρνουμε αύριο την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο που ελέγχει το περιεχόμενο της σύμβασης. Η υλοποίηση τη θερινή περίοδο σε κεντρικά τμήματα του δικτύου είναι αδύνατη. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να πάμε πιο πίσω. Θα επιλέξουμε την περίοδο εκείνη που θα έχει η παρέμβαση στο δίκτυο τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις.
2: Να το θέσω αλλιώς, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ξεκινήσει κάτι?
1: Θα έχουν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζω να έχουν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε.
0: Πάντως η εικόνα είναι εκεί στην περιοχή της Χρυσίδας. Ακόμη και τώρα τρέχουν νερά. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε ή... αν ολοκλήρωσαν τις εργασίες διόρθωσης της βλάβης, πάντως ακόμη τρέχουν νερά.

0: Πάμε να δούμε και το πρώτο σελίδο της εφημερίδας ενημέρωση. Με κεντρικό τίτλο «Πρώτα να αντέχει η Κέρκυρα». Η συζήτηση για κάθε νέα επένδυση με αφορμή τα ναύδετα, η οικονομική δραστηριότητα στην Κέρκυρα δεν μπορεί να εξαντλείται στο αν δημιουργεί θέσεις εργασίας ή αυξάνει τα έσοδα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το νησί διαθέτει τις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική αντοχή για να τις σηκώσει χωρίς να υπονομεύει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Η φέρουσα ικανότητα της Κέρκυρας οφείλει να μετατραπεί από αόριστη αναφορά σε δεσμευτικό κριτήριο λήψης αποφάσεων. Από την ίδρυυση και τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι το δικό δίκτυο, την ενέργεια και τη στέγαση, κάθε νέα οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να ενταχθεί στα πραγματικά όρια του νησιού, συμβάλλοντας στην ευημερία του χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο σύστημα. Η Γαρίτσα, τα σκάφη και το δικαίωμα της πόλης να γνωρίζει. Η συζήτηση για τα ναύδετα δεν αφορά απλώς πλωτήρες και τέλη πρόσδεσης, αλλά το δικαίωμα της πόλης να γνωρίζει ποιος διαχειρίζεται, ποιος ωφελείται και ποιος αποφασίζει για έναν δημόσιο χώρο που αποτελεί ταυτόχρονα κοινό αγαθό και πηγή οικονομικής αξίας. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, πουλημένος, η Κέρκυρα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος των 4,2 εκατομμυρίων επισκεπτών. Συνέντευξη του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου στο Political και το Γιάννη Παργινό. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 2026, τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Τιμώντας την παρακαταθήκη και με αφορμή τον φετινό εορτασμό, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας εμφανίζει αντίστοιχα σχεδόν όλους τους μουσικούς τους στους δρόμους και παρουσιάζει ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Οι καστικές διαδρομές στην Κέρκυρα, οι εκθέσεις τέχνης που συνεχίζονται και μπορείτε να επισκεφτείτε. Η αερινή εικαστική πανδεσία συνεχίζεται, πράξη έκτη. Για την εικαστική κερκυραϊκή άνοιξη, την ετήσια έκθεση θεσμό της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης, σημείο αναφοράς από το 2019 για την πολιτιστική ζωή της Κέρκυρας. Και στο editorial του Γιώργου Κατσαΐτη, η οργή για το νερό και τα όρια της ανοχής στην Κέρκυρα. Η οργή και η αγανάκτηση είναι απολύτως εύλογες, όχι επειδή οι πολίτες αγνοούν ότι η ΔΕΙΑΚ είναι ένας οργανισμός οικονομικά ασθενής με γερασμένο δίκτυο και χρόνια υποστελέχωση. Αλλά ακριβώς επειδή τα γνωρίζουν όλα αυτά εδώ και χρόνια και βλέπουν ότι τίποτα ουσιαστικό δεν αλλάζει. Και μένοντας στο πρώτο θέμα της εφημερίδας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης της Κεντρικής Κέρκυρας θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη η δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου ναύδετα σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων και ο όρμος της Γαρίτσας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων της Γαρίτσας, Αλέκος Βέργης, μίλησε στην Κέρκυρας και κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλης να παρευρεθούν και να διαμαρτυρηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης.
1: Την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή την Τετάρτη, το πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 100 θέσεις από ναύδετα σκάφη στον κόλπο της Μαρίνας, της Γαρίτσας. Δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Τι είναι το ναύδετο? Είναι μεγάλες σιδερένιες σημαδούρες, οι οποίες έχουν ένα βάρος πολύ μεγάλο, μπλόκια δηλαδή τσιμέντινα, κάτω στο βυθό, και θα είναι μόνιμες θέσεις για 100 σκάφη για όλο το χρόνο, έτσι. Δεν είναι για 3 μήνες που όπως βλέπουμε το καλοκαίρι. Και αν θα πάτε τώρα στον κόλπο της Γαρίτσας, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι είναι γεμάτος με σκάφη, είναι μόνο 65. Εγνωρίζετε κάποια μαρίνα σε όλο τον κόσμο και στα προηγμένα κράτη, που να μπορούν οι κάτοικοι να κάνουν μπάνιο, να κολυμπήσουν? Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Γι' αυτά είχαμε προειδοποιήσει ο σύλλογός μας εδώ και 4 χρόνια. Και θυμάστε τι μας έλεγαν, γραφικούς, ότι λέμε πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Και τώρα, πρόσφατα μας το έλεγαν αυτό. Επειδή λοιπόν πήγαμε προεκλογικά σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στις περιφερειακές παρατάξεις και τους είπαμε να δεσμευτούν ότι δεν θα γίνει Μαρίνα. Μαρίνα είναι. Τώρα τον Άβδετο είναι ένας όρος που ξέρετε λίγο τον γνωρίζουν, λίγοι τον γνωρίζουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν Άβδετα. Δεν λένε Μαρίνα, αλλά είναι Μαρίνα. Τη στιγμή που έχεις 100 σκάφη μόνιμα είναι Μαρίνα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν πραγματικά να παραμείνει ένα τοπίο όπως το έχουμε τώρα, την Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Χθες είχαμε και τη σύλληψη 4 ατόμων για κλοπή κατά συναυτουργία στην Κέρκυρα. Πρόκειται για 3 ανήλικους και έναν ενήλικα, ένα 19χρονο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, καθώς βραδινές ώρες της Παρασκευής 12 Ιουνίου οι δράστες ενεργώντας από κοινού εντός αστικού λεωφορείου αφαίρεσαν από 13χρονο ένα κινητό τηλέφωνο. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους. Και άλλη μια είδηση που προέρχεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο Σύλλογος των Φοιτητών που χρησιμοποιούν τη φοιτητική στέγη κατέγγελαν την Βρετανία του Πανεπιστημίου ότι τους βγάζει έξω ενώ ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι εξετάσεις. Το Ίδρυμα με αναλυτική του ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η στέγαση αποτελεί δημόσια εκπαιδευτική παροχή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι δικαίωμα διαρκούς διαμονής, σημειώνοντας ότι η κένωση των δωματίων το καλοκαίρι αποτελεί πάγια διαδικασία που υπαγορεύεται από λειτουργικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η μη παραμονή των φοιτητών στις εστίες κατά τη διάρκεια του θέρου συνδέεται με αντικειμενικές δυσκολίες και είναι ανάλογη με την αναστολή της δωρεάν σύντησης της περίοδου διακοπών. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η αποδοχή αιτημάτων παραμονής για λόγους εργασίας που δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία θα απαιτούσε ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, κάτι που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Ιδρύματος. Και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέιν Τι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δις ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρα. Σας περιμένουμε κάθε μέρα για να ξεκινήσουμε την ενημερωτική μας ζώνη με αφετηρία λίγο μετά τις 8 και τερματισμό στις 9 παρά 5, εκεί για να είμαστε ακριβείς. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, να έχετε μια καλή μέρα. Να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο. Έχει λιγάκι κίνηση σήμερα, όχι ιδιαίτερα πράγματα. Λίγο κίνηση όμως έχει. Και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι χάνουν την ψυχραιμία τους και θέλουν να φτάσουν πρώτοι στον προορισμό τους. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί πραγματικά που προσπερνούν σε διπλή γραμμή χωρίς να κοιτάνε, χωρίς να ελέγχουν, χωρίς να υπολογίζουν, χωρίς

χωρίς, χωρίς να σέβονται την ανθρώπινη ζωή, γιατί αυτό είναι σεβασμός της ανθρώπινης ζωής. Και ξέρουμε με ποιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, έτσι. Στους 99 και 3 μεγάκυκλους τα FM μας βρίσκεται. Και φυσικά μέσα στο AirTeco έχετε τη δυνατότητα να ακούτε ζωντανά σε πραγματικό χρόνο την εκπομπή μας, και αν θέλετε να ανατρέξετε γιατί κάτι δεν συγκρατήσατε, κάτι δεν ακούσατε, κάτι σας είπαν ότι ακούστηκε και θέλετε κι εσείς να το επεξεργαστείτε για κάποιο λόγο, μπορείτε να πάτε στο AirTeco και να βρείτε και παλιότερες εκπομπές. Εδώ λοιπόν θα δούμε τα θέματα της δισιογραφίας, τα θέματα της επικαιρότητας. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα μαζί, περιμένοντας φυσικά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει ο ακροατής, ελληνικής ραδιοφωνίας, μας ενδιαφέρετε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση, και περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε να σας ακούσουμε, περιμένουμε τη γνώμη σας, την άποψή σας. Είναι τόσα πολλά τα θέματα και είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε, που πραγματικά είμαστε εδώ για σας.

Μέρα να μας κάτω στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε μια γρήγορη ματιά καιρού. Α, για να δούμε. Σήμερα έχει λίγο συννεφιά, φαντάζομαι, ναι. Αν έχετε βγει από το σπίτι σας, ξέρετε για τι πράγμα σας μιλάω. Έχετε κατά νου. Έχει λίγο συννεφιά, 28 βαθμοί Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Από ανέμους, όχι, δεν θα έχουμε νοτιοδυτικούς 2 με 3 μποφόρ. Αύριο το ίδιο σκηνικό του καιρού. Με μόνη διαφοροποίηση στη θερμοκρασία που ανεβαίνει λιγάκι. Απ' Τσιμπάι. 2 βαθμούς του Τσιμπάι. Γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με αρκετά συννέφα πάνω από τον κερκυραϊκό ουρανό. Ήλιο βλέπουμε πάλι την Πέμπτη. Με 33 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή πάλι ήλιος με 32 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο ήλιος με 32 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή ήλιος με 32 βαθμούς Κελσίου. Κόλληση βελόνα. Λοιπόν, αυτά. Άρα, σήμερα και αύριο, έτσι, λιγάκι πιο δροσερά, λιγάκι. Όσο πατάει γάτα, τόσο μια σταλίτσα. Και μετά, από Παρασκευή, αρχίζουμε. Τα 30 διάρια, 33 άρια. Λοιπόν, καλοκαίρι γάρ. Τι να κάνουμε και τέλος Ιουνίου ουσιαστικά. Σε λίγο θα μπούμε και στον Ιούλιο. Το βασικό μήνα του καλοκαιριού. Και, λοιπόν, πριν μπούμε σε αυτά, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο το τελευταίο διάστημα από τουρίστες που καταγγέλουν την ταλαιπωρία τους στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Τουρίστες οι οποίοι περιμένουν 1, 2, 3 ώρες για να γίνει ο έλεγχος. Μιλάμε για τους εκτός Σέγγεν, έτσι, εκτός συνθήκης Σέγγεν. Τουρίστες όπου έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα, χρειάζεται να γίνουν αυτοί οι βιομετρικοί λεγόμενοι έλεγχοι. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει, αν θυμάστε, στις συσκέψεις οι οποίες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και με την Υπουργό Τουρισμού. Θυμάστε που είχε έρθει η κυρία Κεφαλογιάννη εδώ, ναι, και είχαμε πάει στην περιφέρεια, είχαμε δει συναντηθεί με όλους τους αρμόδιους φορείς, ήταν και εκπρόσωποι της Fraport, και είχε τεθεί το ζήτημα μετεπιτάσεως πραγματικά, δεδομένου ότι δεν είναι, ξέρετε, ωραίο για κανέναν τουρίστα να περιμένει 2 ώρες, πολλές φορές να περιμένει, προσέξτε, και στο διάδρομο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, στο οποίο το αεροδρόμιο φυσικά, είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές οι οποίες υπάρχουν έξω. Δηλαδή, αν βγείτε έξω από το σπίτι σας, δεν έχει την ίδια θερμοκρασία με το να είστε στο διάδρομο και σας χτυπάει ο ήλιος στην άσφαλτο. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προφανώς μπορεί να είναι μεταξύ τους παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, άνθρωποι που δεν αντέχουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Υπάρχει λοιπόν, θα το επαναλάβω, μια πολύ μεγάλη προβολή του γεγονότος στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετά βίντεο, με αρκετές καταγγελίες, με. Επικοινωνήσαμε λοιπόν εμείς και θελήσαμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για να δούμε από όλες τις πλευρές τι γίνεται. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως τις Παρασκευές και τις Δευτέρες, όπου υπάρχουν πολλές αφίξεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε και για 10 αφίξεις την ημέρα, οι οποίες είναι σε κοντινό χρονικό διάστημα η μία από την άλλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν προλαβαίνουν να γίνουν οι έλεγχοι έτσι όπως πρέπει να γίνουν, γιατί επαναλαμβάνω, για τους εκτός Σέγγεν χώρες, για τις χώρες που δεν ανήκουν στη συνθήκη Σέγγεν, υπάρχει διαφορετικός τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος, διαβατηριακός, βιομετρικός κτλ. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία ελαστικότητα όσον αφορά τους τουρίστες που προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, επειδή
στέθηκε, επαναλαμβάνω, πολλές φορές και υπήρξε μια απόφαση, μια έτσι, ελαστικότητα όσον αφορά τους ελέγχους, τουλάχιστον όσον αφορά το βιομετρικό κομμάτι. Παρόλα αυτά, άμα έρχονται 8 και 10 πτήσεις με μια διαφορά, ξέρω εγώ, μιας ώρας ή μισής ώρας η μία από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνει το σύστημα που λειτουργεί στο αεροδρόμιο με τους αστυνομικούς που δεν υπάρχουν, γιατί και εκεί υπάρχουν ελλείψεις και το είχαμε πει ότι υπάρχουν ελλείψεις και από πλευράς αστυνομίας και η αστυνομία γκρίνιαζε τότε. Σας θυμίζω το ρεπορτάζ ότι γιατί τα ρίχνετε πάνω μας, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε κτλ. Κτλ. Και θα μιλήσουμε και πάλι με την αστυνομία, την οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δείχνουν για τις καθυστερήσεις. Το ζητούμενο είναι και η Fraport τι κάνει. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε και με τη Fraport. Μας είπε φυσικά ότι αυτό το Enter-Exit System είναι θέμα της αστυνομίας. Πρώτον. Κατά δεύτερον, τη ρωτήσαμε ότι είχε δεσμευτεί, γιατί θυμόμαστε. Έχουμε και μνήμη, ξέρετε. Είχαν δεσμευτεί οι άνθρωποι της Fraport ότι θα φτιάξουν μία κατασκευή κάτι, ένα προσωρινό δηλαδή πράγμα, όχι μόνιμο, το οποίο να μπορεί να είναι μια τέντα, να είναι ένα κάτι, ξέρω εγώ, ένα στέγαστρο, να μπορεί τουλάχιστον ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται κάτω από τον ήλιο. Μας είπαν ότι θα το φτιάξουν. Θα το φτιάξουν, λένε. Το έχουν σχεδιάσει. Είναι ένα ημιμόνιμο κατασκεύασμα, μια ημιμόνιμη κατασκευή. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει. Τώρα, είναι τέλη Ιουνίου. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Το 33 βαθμοί Κελσίου, υποσκιά, φανταστείτε πόσο είναι στο διάδρομο. Προσγείωσης και απογείωσης και όταν είναι να περιμένεις μία και δύο ώρες. Υπάρχουν καταγγελίες και για 4 ώρες. Υπάρχουν καταγγελίες και για 5 ώρες. Εγώ δεν θα πάω στα άκρα. Γιατί είναι καταγγελίες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν με κάποιο τρόπο. Θα πάω όμως αυτό το οποίο είπαν από το αεροδρόμιο. Ότι ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις, λέει, μπορεί και 2,5 και 3 ώρες ίσως. Λοιπόν, είναι λίγο. Για φανταστείτε να κάνετε ένα ταξίδι 2,5 ώρων, γιατί κάπου εκεί είναι, για τη Μεγάλη Βρετανία εδώ, ανάλογα από ποια περιφέρεια, κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, να κατέβετε στην Κέρκυρα, προσγειωθείτε και να πείτε, α, τι ωραία, πάω, ξεκινήσω διακοπές μου, κλπ. Και να έχετε άλλο τόσο να περιμένετε όρθιοι στο διάδρομο. Ή να περιμένετε όρθιοι στις σκάλες του αεροδρομίου, του αεροπλάνου. Ή να περιμένετε καθισμένοι έστω μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί υπάρχει και αυτό, ότι υπάρχουν πολλοί που τους κρατούν μέσα στο αεροπλάνο. Αλλά για φανταστείτε τώρα να κάνεις 2,5 ώρες να πας και να θέλεις και άλλες 2,5 να μείνεις μέσα στο αεροπλάνο περιμένοντας και ξεροσταλιάζοντας. Λάζω να μου πείτε εκεί πέρα μπορεί να έχει air condition, να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, αλλά για περίμενα και εκεί 2,5 ώρες και να έχεις πιθανότητα μικρά παιδιά που να έχουν κουραστεί, που να έχεις κουραστεί και εσύ και να είναι δύσκολο. Λες, Παναγία μου, τώρα τι γίνεται, γιατί το περνάω αυτό. Απ' την άλλη θα μου πείτε να μην υπάρχει έλεγχος. Προφανώς να υπάρχει έλεγχος. Και προφανώς να υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος που να μας κρατάει, που να κρατάει το σύστημα σε ασφάλεια, γιατί θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Να είμαστε ασφαλείς στα αεροδρόμια. Να μπορούμε να ταξιδεύουμε με ασφάλεια, να μην σκιαζόμαστε, μην τρέμει το φιλοκάρδι μας. Ή θα πάθουμε και πριν θα συναντήσουμε στο αεροδρόμιο ή στο αεροπλάνο. Αλλά να μην βρεθεί και μια λύση για όλο τούτο, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Επίσης ρωτήσαμε, γιατί τέθηκε και αυτό, γιατί έρχονται, ας πούμε, τόσες πολλές πτήσεις μαζεμένες. Ίσως θα μπορούσε, ας πούμε, μια συνεννόηση με τις εταιρείες, οι συγκεκριμένες εταιρείες έτσι χαμηλού κόστους που φέρνουν τόσο πολύ κόσμο και είναι τόσο πολλά τα δρομολόγια τους, να υπάρχει μια συνεννόηση, να μην έρχονται όλες μαζεμένες οι πτήσεις, για να δίνεται λίγος χρόνος και στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει αυτό το Enter-Exit System, αλλά και
γενικότερα στο αεροδρόμιο να διαχειριστεί αλλιώς λίγο την κατάσταση. Μας είπαν ότι αυτό είναι θέμα του πτητικού προγράμματος της κάθε εταιρείας, το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει κάποιος. Αυτά τα slots τα οποία έχουν κλείσει οι εταιρείες, τις θέσεις δηλαδή, και ότι δεν μπορεί το αεροδρόμιο, η Fraport εν προκειμένου, να κάνει κάτι γι' αυτό. Έχουμε ζητήσει από εκπρόσωπο της Fraport να βγει στο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση μαζί τους. Μας είπαν ότι θα το μεταφέρουν και τα λοιπά και ότι περιμένουμε την απάντηση για να ακούσετε και από επίσημα χείλη. Εμείς σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ έτσι όπως το έχουμε κάνει, από όλες τις πλευρές κυκλωμένο φυσικά, αλλά καλό είναι να ακούμε κάποιες φορές και τους ανθρώπους να μιλάνε και να λένε την άποψή τους ή αυτά τα οποία σχεδιάζουν. Το λέω γιατί, παραλαμβάνω, υπάρχει πάρα πολύ έντονη κατακραυγή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από Βρετανούς οι οποίοι έρχονται στην Κέρκυρα και στέλνουν βιντεάκια με την ταλαιπωρία τους. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Το βάζουμε και αυτό στο καλάθι μετάπλητα. Έχουμε γεμίσει το καλάθι. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πολλά τα προβλήματα της Κέρκυρας. Πάρα πολλά. Και θα ξαναμιλήσουμε και με τον κύριο Χαλκιόπουλο. Έτσι και αλλιώς θέλουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χαλκιόπουλο, τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τον τουρισμό. Ίσως αύριο, δεν ξέρω, προλάβουμε σήμερα. Γιατί έχουμε και τα θέματα με τη Γαρίτσα. Που και εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για το πάρκινγκ, όπως το λένε, των σκαφών, όπως τα λένε οι κάτοικοι, έτσι. Και είναι εισηγητής ο κύριος ο κύριος Χαλκιόπουλος για τα ναύδετα. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό το θέμα και θα τα θέσουμε όλα στον κύριο Χαλκιόπουλο, να δούμε και από πλευράς αυτού του τομέα της αυτοδιοίκησης πώς διαχειρίζεται, ας πούμε, την κατάσταση η οποία επικρατεί. Λοιπόν, αυτά τα θέματα έτσι για να ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση. Ένα άλλο θέμα που έχει έτσι ενδιαφέρον είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Γονέων για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο. Κάνει μια αναφορά η Ένωση στα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Τους σχολικούς νοσηλευτές που δεν ήρθαν ποτέ. Τι λέτε. Τα κενά εκπαιδευτικών σε παράλληλη στήριξη, τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μετά το Πάσχα. Τα ολοήμερα σχολεία που ανοιγόκλειναν. Τις σχολικές μεταφορές που δεν υπήρξαν ποτέ για κάποιους μαθητές. Τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές. Και τώρα, λέει, που τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, περιμένανε το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, το οποίο δεν ξεκίνησε. Θυμάστε λοιπόν τον κύριο Νεράντζη εδώ τι μας είχε πει? Και θα σας το θυμίσουμε και λίγο αργότερα, γιατί θα βρούμε και το ηχογραφημένο. Τα έχουμε αυτά. Τα κρατάμε αυτά, αρχείο. Και θα μιλήσουμε και με τον ίδιο πάλι, βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Είναι πάντα συνεργάσιμος και πρόθυμος να μιλήσει ο κ. Νεράντζης. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως ότι άλλα μας έλεγε και άλλα φαίνεται πώς γίνονται. Μας είχε πει ότι από την πρώτη μέρα που θα κλείσουν τα σχολεία θα λειτουργήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Από την πρώτη μέρα προλάβουν να πάρουν ανάστα παιδιά από το σχολείο, θα πάνε παπ στο Βίδο. Λοιπόν, και
λέγαμε και πόσο σημαντικό είναι αυτά για τους γονείς οι οποίοι θέλουν να δημιουργούν, πώς το λένε, να απασχολούνται. Να βρίσκουν, ναι, αρχίζω να χάνω και τη λέξη μια φορά. Λοιπόν, να απασχολούνται τα παιδιά δημιουργικά σε κάποιους χώρους και μάλιστα τόσο ωραίους χώρους και φυσικούς όπως είναι το Βίδο. Για τις κατασκηνώσεις που γίνεται μια προσπάθεια να λειτουργήσουν, βέβαια μας είχε πει από την αρχή, να είμαστε δίκαιοι έτσι, ότι το Βίδο θα ήταν δύσκολο να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις φέτος. Και οι γονείς τώρα βρίσκονται σε απόγνωση, σου λέει εμείς τώρα τι θα κάνουμε. Υπάρχουν θερινά κάμπ βεβαίως, αλλά είναι επιπληρωμή. Και να έχεις δύο παιδιά και να έχεις τρία παιδιά, δεν βγαίνει, μάνα μου, ο λογαριασμός, δεν βγαίνει. Πρέπει να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσεις να απασχολήσεις το παιδί σου. Το Βίδο, η δημιουργική απασχόληση, ήταν πραγματικά μία λύση για τους γονείς, για τις οικογένειες, για τον οικολογικό προϋπολογισμό, οικογενειακό προϋπολογισμό. Αλλά, για να δούμε και αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς. Έχουμε και άλλο θέμα να σας πούμε. Περιμένετε, ένα-ένα. Άμεσα τραγούδι. Πάρ' τα ανάσα, πανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που σας είπαμε πριν από το τραγούδι, πριν σας δώσουμε λίγο μουσική ανάσα. Λοιπόν, ένα θέμα που έχει να κάνει με μια καταγγελία από τους εργαζόμενους στο ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας. Για μια επίθεση, για μια πρόσφατη επίθεση, για άλλη μια ίσως επίθεση, αυτή τη φορά μια απόπειρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Καλημέρα, κύριε Παπατσόρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο για το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη? Είναι δηλαδή τρομακτικό αυτό?
1: Τρομακτικό. Ναι, πολλά πράγματα μπορεί να είναι τρομακτικά. Έχω συμβεί και άλλες φορές.
0: Ναι, αλλά.
1: Διαφορετικά στο ψυχιατρικό τομέα. Τι ακριβώς συνέβη? Στα πλαίσια της νοσηλείας, ένας ασθενής, ο οποίος φιλοξενούνταν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Τι είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι δομές στην κοινότητα οι οποίες υπάρχουν από τη στιγμή που έκλεισαν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
0: Δημόσιες.
1: Ναι, έχει παραμείνει ψυχιατρική κλινική και διάφορες δομές οι οποίες είναι στην κοινότητα γύρω-γύρω που φιλοξενούνται ασθενείς. Επιτέθηκε χωρίς ουσιαστικά σημαντικό λόγο, για ένα πακέτο τσιγάρα δηλαδή, σε μία νοσηλεύτρια η οποία έχει βάρδια σε μία δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποπειράθηκε να τη σταγκαλίσει. Αυτό. Κράτησε κάποια ώρα αυτό το περιστατικό. Στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, σταμάτησε. Η κοπέλα πήγε ο ασθενής μεταφέρθηκε στα οξέα της ψυχιατρικής. Η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, πέρασε από τα ΤΕΠ. Εντάξει, είχε κάποιους, όπως το λένε, εκχυμώσεις και εκδόρες γύρω από το λαιμό. Κυρίως σε ψυχολογικό σοκ βρίσκεται η συναδέλφισσα.
0: Ναι, δεν είναι αστείο πράγμα.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Σε κατάσταση, ζήτησε τη μετάθεσή της στο γενικό νοσοκομείο. Επιμένει ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαδουλέψω εκεί πέρα που δούλευα. Θέλω να δουλέψω στο γενικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πλέον άλλος ένας μείον.
0: Τώρα, τέτοια περιστατικά είπατε ότι συμβαίνουν συχνά. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν. Έχουν παρατηρηθεί αρκετές φορές.
1: Κοιτάξτε, και άλλες φορές έχουμε βγάλει ανακοινώσεις ή καταγγελίες ότι έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά στον ψυχιατρικό τομέα. Αν θυμάστε, είχαμε και ένα περιστατικό, εν πάση περιπτώσει, δολοφονίας μέσα στην ψυχιατρική κλινική. Είχαμε άλλες φορές, εν πάση περιπτώσει, επιθέσεις σε εργαζομένους. Είναι στα πλαίσια, θα έλεγα, το ότι έχει να κάνεις με μια ασθένεια, με ασθενείς, οι οποίοι σε κάποιες στιγμές μπορεί να έχω και το ακαταλόγιστο, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν γενικά σε ένα γενικό νοσοκομείο. Αυτό το γνωρίζουμε. Εννοείται εξ αρχής. Εμείς αυτό που βάλαμε.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να αποφευθεί όλο αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί?
1: Κοιτάξτε,
0: και με ποιο τρόπο?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο.
0: Προφανώς. Γιατί το είπατε και εσείς, ότι μιλάμε για ανθρώπους που πολλές φορές έχουν το καταλόγιστο, δεν μπορούν να σκεφτούν λογικά, έχει θολώσει το μυαλό τους, βλέπουν πιθανότατα άλλα πράγματα από αυτά που βλέπουμε εμείς και αντιλαμβάνονται άλλα πράγματα.
1: Είναι μια έκρηξη θυμού, δεν είναι? Είναι μια έκρηξη θυμού.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η οποία εγώ και εσείς σε μια έκρηξη θυμού, για παράδειγμα.
0: Θα αντιδρούσαμε διαφορετικά.
1: Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Άλλο σου λέει δεν το αντιμετωπίζω. Οπότε ξεκινάμε πάντα από αυτό. Υπάρχει, βασικά, το απρόβλεπτο, που δεν υπάρχει σαν γενικό νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, εμείς βγάλαμε ένα ανακοίνωση. Όχι για τον ασθενή συγκεκριμένα. Α, ξέρετε, αυτό συμβαίνει κτλ. Εμείς θα βγάζουμε αυτά στη λογική ότι από τη στιγμή που έχεις τέτοιες συνθήκες και ότι μπορούν να συμβούν τέτοια περιστατικά, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη βαρύτητα κτλ., θα πρέπει ως διοίκηση, ως τέτοιο, να προβλέπεις. Και να προλαμβάνεις, αν μη τι άλλο, παρά να βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Δηλαδή, πώς θα γινόταν αυτό, ας πούμε, να προβλεφθεί?
1: Αυτό συμβαίνει με το εξής. Α, όπως υπήρχε σε παλαιότερες προκηρύξεις, να υπάρχουν άρενες νοσηλευτές, να γίνεται στις προκηρύξεις, να υπάρχει τουλάχιστον ένας άρενος νοσηλευτής στη βάρδια, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα 50 κιλά να βάλει με άνθρωπο 90, όπως καταλαβαίνετε. Να υπάρχουν λοιπόν και αυτοί. Δεύτερον, να ενισχυθούμε με προσωπικό. Όταν εμείς βρισκόμαστε λοιπόν τα τελευταία χρόνια χωρίς ούτε μία πρόσληψη ούτε επικουρικού προσωπικού, λοιπόν, εννοείται πως οι καταστάσεις μπορούν να συμβούν πολύ πιο εύκολα. Όταν δεν λειτουργούν πολύ καλά δικές θεραπευτικές ομάδες, όταν δεν τον βλέπει τον άλλον ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, δεν γίνεται στις μονάδες ψυχογενικής αποκατάστασης. Είναι περιοδικά όλα αυτά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άνθρωποι αυτοί δεν παρακολουθούνται από κάποιους. Όχι, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, θέλω να πω και το ψυχιατρικό κομμάτι τους. Δηλαδή, αυτές τις θεραπευτικές ομάδες, οι λεγόμενες που είπατε, οι πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες, αυτές δεν λειτουργούν.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν αυτά όλα για να λειτουργήσουν, χρειάζεται ανθρώπους.
0: Ναι, αυτό έχετε ανθρώπους.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι 10 κακομοίριδες νοσηλευτές παντού, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν όλη τη λάντζα. Όταν έχει, για παράδειγμα, υποστελέχωση, όχι μόνο σε νοσηλευτικό προσωπικό, έχει σε ψυχολόγους, έχει σε εργοθεραπευτές, έχει σε φυσικοθεραπευτές, έχει σε ψυχιάτρους. Όταν έχει μια. Όλες οι ειδικότητες λείπουν. Ποιες πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες ή πώς μπορείς να κάνεις μια. Ή πώς μπορείς κάποιον να τον. Να το βελτιώσεις. Να βελτιώσεις ή να προλαμβάνεις καταστάσεις.
0: Ποιο είναι το νούμερο, δηλαδή, για να μιλήσουμε και λίγο με αριθμούς. Ποιος είναι ο αριθμός.
1: Πάνω το 50% εμείς.
0: Για πείτε το πάλι,
1: σε όλους τους κλάδους. Εμείς αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια αποστολέχωση πάνω από το 50% σε όλους τους κλάδους. Και δεν βρίσκουμε λύση. Δηλαδή, όταν σας λέω, όταν δεν γίνεται ούτε μία στο γενικό νοσοκομείο, το έχω πει και άλλες φορές, τουλάχιστον παίρνουν κανένα επικουρικό. Εμάς μας έχουν καθαρά στη γωνία. Δηλαδή, δεν υπολογίζουν καν την ψυχή για αυτή τη στιγμή. Είμαστε 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή που έχουμε μεταφερθεί στην υγειονομική περιφέρεια και δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Και εμείς έχουμε συνεχώς αποχωρήσεις, γιατί ξέρετε κάτι, έχει μεγαλώσει ο κόσμος. Όταν σταμάτησαν οι προσλήψεις, όταν σταμάτησαν ουσιαστικά οι προσλήψεις με την κρίση το 2010-2011 και από τότε έχουν έρθει 1-2 άτομα, λογικό δεν είναι, πλέον έχει φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου. Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων είναι στα 50+. Ετοιμάζονται να φύγουν ή άλλοι έχουν φύγει. Οπότε σταδιακά συρρυκνώνεται και το δίκτυο, συρρυκνώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρεις, συρρυκνώνεται και το προστατευμένο περιβάλλον το οποίο προσφέρεις.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Γίνεστε. Απλά εντάξει, δεν ξέρουμε τι να πούμε με την έννοια ότι όλα του τα δω. Μιλάμε τώρα για μια δομή υγείας και μια ιδιαίτερη δομή υγείας, η οποία θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στελεχωμένη έτσι όπως θα έπρεπε, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα έκτακτα, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθούν στη δική σας περίπτωση.
1: Συμφωνώ σε αυτό, εννοείται, και η κοινή λογική αυτό λέει.
0: Η κοινή λογική αυτό λέει. Τι σας λένε από πάνω από τη ΔΥΠΕ, ας πούμε. Έχετε ζητήσει, φαντάζομαι.
1: Αλλά όταν λοιπόν την υγεία γενικότερα τη βλέπεις ως εμπόρευμα και βλέπεις ότι τι μου κοστίζει, τι θέλω, τι υπηρεσίες θέλω να έχω, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που μειώνει στην πραγματικότητα είναι το μισθολογικό κόστος. Και το μισθολογικό κόστος είναι προσλήψεις εδώ και χρόνια. Αυτό συμβαίνει από την εποχή των μνημονίων και εδώ. Η ψυχική υγεία είναι ουσιαστικά το κομμάτι εκείνο της υγείας, το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει υποστεί τις σοβαρότερες μειώσεις.
0: Σας έλεγαν όμως ότι αν φύγετε από το νοσοκομείο θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό μας το λέγανε. Συμφωνούμε. Όταν προσπαθούσαν να μας πάρουν τα γενικά νοσοκομεία. Ναι, μας λέγανε. Η πραγματικότητα τι δείχνει? Ότι όλα λειτουργούν στον αυτόματο. Λειτουργούν στον αυτόματο και πάμε με βάρκα την ελπίδα.
0: Υπάρχει κόσμος που φεύγει από τις δημόσιες δομές. Υπάρχει κόσμος που φεύγει από τις δημόσιες δομές. Δηλαδή κάποιοι προτιμούν να πάνε σε μια ιδιωτική, αν έχουν βέβαια και τη δυνατότητα, τον άνθρωπό του σε μια ιδιωτική δομή παρά στη δημόσια. Φεύγουν κάποιοι.
1: Κοιτάξτε, πανελλαδικά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό προσωπικό πλέον, πανελλαδικά συμβαίνει. Στο νησί και στο νησί δεν έχει συμβεί ιδιαίτερα, γιατί έχει ιδιαίτερες συνθήκες, μην ξεχνάτε, στο συγκεκριμένο νησί. Δηλαδή, πανελλαδικά συμβαίνει γιατί υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες στο ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Ξέρετε, δουλεύουμε με 14 μισθούς, αν μη τι άλλο. Αρκετοί έχουν φύγει για εξωτερικό, έχουν πάρει άδειες και έχουν φύγει για εξωτερικό κιόλας, όπως με τους γιατρούς κλπ. Στην Κέρκυρα, ακριβώς επειδή υπάρχει και παράλληλη ιδιωτική οικονομία ισχυρή, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τουρισμό, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και ιδιωτικές περιουσίες που έχουν εδώ πέρα, εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ πέρα, για παράδειγμα, με Airbnb, με οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον τουρισμό, δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Απλά έχουμε ένα προσωπικό το οποίο μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων, δεν έχουμε καινούριες προβλέψεις και έχει σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι συνεχώς επιδεινούμενη. Αυτή η επιδεινούμενη κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα και την επιβάρυνση και του προσωπικού και τη σταδιακή συρρήκνωση των δομών, γιατί δεν θα έχει προσωπικό, αλλά μπορεί να σου εμφανιστούν και τέτοια φαινόμενα όπως ανακυρούς συμβαίνουν στον ψυχιατρικό τομέα. Για παράδειγμα, στο ξενώνα των Νίκο Μόρφ, στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει 3 εργαζόμενοι. Γιατί έχεις ένα θάνατο δυστυχώς εργαζόμενος, η οποία έφυγε πριν λίγο καιρό, έχεις 2 αποχωρήσεις και έχουν μείνει 3 άνθρωποι. 3 άνθρωποι για να βγάλουν μια ολόκληρη δομή. Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Μην μιλάτε για τον Νίκο Μόρφ.
1: Ναι, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εννοείται. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να πάρουν και μια άδεια, ξέρετε, κάποτε.
0: Βέβαια. Φαντάζομαι χρωστάνε και πολλές άδειες.
1: Ναι. Κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Λοιπόν, οπότε σταδιακά τι θα γίνει. Όταν αρχίζει και λείπουμε 2 από εδώ, 2 από εκεί, 3 από εδώ, 3 από εκεί, σταδιακά θα τα κλείσουμε. Θα απομείνει μια ψυχιατρική κλινική μόνο και οι δομές γύρω-γύρω δεν θα λειτουργήσουν ή σε δεύτερη φάση θα δοθούν σε ιδιώτες ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Όπως πολλάκις γίνεται. Mm. Αυτό είναι συνειδητό για μένα. Δηλαδή, αυτή η αποσάθρωση η οποία γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι συνειδητή και αν μη τι άλλο, είναι και μια πρόβα.
0: Ναι, είναι μια πρόβα γιατί μετά
1: μια πρόβα πώς μπορούμε κάποια πράγματα
0: να τα μεταφέρουμε και να τα πάμε στον ιδιωτικό.
1: Ακριβώς. Πώς έχει γίνει μετά ασθενοφόρα σταδιακά με τα γενικά νοσοκομεία που έχουν αναλάβει οι διάφορες κλινικές, οι διάφορες εταιρείες, τις δευτερογενείς μεταφορές. Πώς έχει γίνει σταδιακά, για παράδειγμα, με τη σύντηση, με τη σύντηση στα νοσοκομεία, με τη φύλαξη στα νοσοκομεία κλπ. Κλπ. Είναι πρόβες αυτές, οι οποίες θα μεταφερθούν σταδιακά στα γενικά νοσοκομεία. Από εμάς συνήθως ξεκινάνε και μετά πηγαίνουν στα γενικά νοσοκομεία. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με διαφορετικό πληθυσμό ασθενών και κυρίως με ανθρώπους που δεν ακούγονται.
0: Αυτό δεν είναι σωστό. Ναι. Γιατί θα έπρεπε να σας πω κάτι τώρα, να σας θυμίσω και άλλα πράγματα. Θα έπρεπε η Κέρκυρα να είναι σε πρώτη προτεραιότητα όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Έχουμε και το περιστατικό του Αυγούστου του 2023.
1: Ναι.
0: Όπου είχαμε μια δολοφονία. Είχαμε έναν άνθρωπο που είχε στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Μια γυναίκα που δολοφονήθηκε μέσα στην ψυχιατρική κλινική.
1: Ναι, που και εκεί τι ήταν ουσιαστικά, εκεί είχε να κάνει με κτηριολογικά θέματα, εκεί είχε να κάνει με θέματα προσωπικού, είχε αντίστοιχα.
0: Με χίλια δύο πράγματα. Και μία ΕΔΕ, συγγνώμη, την οποία δεν ξέρω τι μάθατε εσείς ποτέ, τα αποτελέσματά της.
1: Η ΕΔΕ δεν νομίζω να δείξει κάτι, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, να βάλει εξαπίτηση, αλλά δεν νομίζω να δείξει κάτι ΕΔΕ γι' αυτό. Γιατί ακριβώς δεν ήταν. Δύο άνθρωποι ήταν αλλού για αλλού εκείνη την ώρα. Δεν νομίζω να δείξει κάτι ιδέα. Αλλά δεν
0: είμαι
1: σίγουρα, επειδή δεν είμαι σίγουρος.
0: Και πολλά άλλα, θέματα τα οποία έχουν προκύψει κατά καιρούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν έχεις τέτοιες καταστάσεις να αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να αφήνεις ακάλυπτο έναν τομέα. Τόσο ευαίσθητο, θα το ξαναπώ, τόσο ευαίσθητο.
1: Δεν μπορείς. Φυσικά δεν μπορεί να τα αφήνεις.
0: Τουλάχιστον καλύπτεσαι από όλες τις πλευρές. Και αν υπάρξει το έκτακτο, αν υπάρξει αυτό που λέμε καμιά φορά, κάτι το οποίο δεν μπορούσες να προβλέψεις, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά να είσαι καλυμμένος 100% από αυτά που μπορείς να προβλέψεις και να αποφύγεις.
1: Ναι, ουσιαστικά λοιπόν εμείς με αφορμή αυτή την επίθεση ακόμα, ουσιαστικά λέμε πάρτε ανθρώπους, κάντε την κατάσταση ασφαλή. Εντάξει, για τους εργαζόμενους. Αυτό λέμε για άλλη μια φορά. Και όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους ασθενείς, όπως έχει αποδειχθεί και άλλες φορές.
0: Λοιπόν, ναι, για όλους. Για όλους το λέτε.
1: Τι προλαμβάνετε, αν μη τι άλλο, πάρτε τις ευθύνες σας. Mm-hmm. Πάρτε τις ευθύνες σας. Αυτό λέμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Κύριε Παπατσόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Καλημέρα μας, καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Λοιπόν, να σας πούμε και για διακοπές ρεύματος, έτσι τώρα λίγο πριν φύγουμε, για να είστε προετοιμασμένοι. Μιλάμε για αύριο και την Παρασκευή. Τετάρτη λοιπόν 17 Ιουνίου και Παρασκευή 19 Ιουνίου, 8 το πρωί με 2.30, προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω αναγκαίων εργασιών, κεντρικές γραμμές, μέσης τάσης και συγκαταστάσεις σε περιοχές Άνω Γαρούνα, Κάτω Γαρούνα, Άγιος Γόρδιος, Άγιοι Θόδωροι, Καμάρα, Αλεποχώρη και τμήμα των Καστελάνων Μέσης. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε τι θα γίνει γιατί πέρα από την υδροδότηση που τρέμει η ψυχή μας, μη φύγει το νερό, κάποιες στιγμές να φεύγει και το ρεύμα. Έχουμε και διακοπές για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που πρέπει βέβαια να γίνουν στις περιοχές αυτές που για λίγες ώρες θα μείνετε χωρίς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο. Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα που είναι 3η 16 του μηνός Ιουνίου. Να είμαστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Μην πάτε πουθενά, αν υπάρχει λόγος. Μείνετε εδώ, μια χαρά είναι, δροσιά έχει. Έρχεται ο Λυκούρος Χιαδόπουλος με ένα 2 ώρα ακόμα ενημερωτικό. 11 η ώρα, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα, τα συγκεντρώσουμε. Συνεντεύξεις, ειδήσεις, ό,τι έχει προκύψει μέχρι αυτή την ώρα. Και βέβαια μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και λίγο υπομονή με αυτά που συμβαίνουν. Λίγο υπομονή. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και η Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Donald Trump, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. 3η 16 Ιουνίου 2026. Μας ακούτε από τον σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο.

Μας ακούτε από τους 99,3 με κάποιοι κύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. erkerkeras@erte.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά. Ο καιρός είναι εφελώδης σήμερα στην περιοχή μας. Η άνεμη νότιο-δυτική, δυτική έως 3 μποφόρος στους 28 βαθμούς, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στο μέγιστο επίπεδο. Στις 12 περίπου το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη οι νεφώς θα υποχωρήσουν, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το μεσημέρι μάλλον μέχρι τη δύση του ηλίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, κατά κύριο λόγο δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 32 την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, με πλήρη ηλιοφάνεια, άνεμους δυτικούς, στη συνέχεια μαΐστρο βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα κοπάζουν την Παρασκευή έως 3 εμποφόρ βλέπω εδώ, με ταυλιτούς στους 32 βαθμούς επίσης. Η θερμοκρασία στους 31 το Σάββατο, έχουν αρχίσει ζέστες. Επίσης με ηλιοφάνεια, ανέμους αρχικά ανατολικούς, μετά δυτικούς, νοτιοδυτικούς έως 3 εμποφόρ. Η ίδια εικόνα και την Κυριακή στους 32 βαθμούς με καθαρό ουρανό, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο αν θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 16η Ιουνίου 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος. Υπήρχε μια γενιά εκεί από το 14 μέχρι το 22 που στην ουσία επί μια ολόκληρη δεκαετία πολεμούσανε συνέχεια. Πρώτος, δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, Μικρασιατική καταστροφή, Μικρασιατική εκστρατεία, και πολλοί από αυτούς ήταν στη συνέχεια αξιωματικοί στο αλβανικό μέτωπο. Το είπαμε αυτό, 1948 σημειώνει την πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Ήταν τότε ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων. Ποιος θα στείλει πρώτος εμβιοόν πάνω, στείλανε τη Λάικα, τη Σκύλα. Ποιος θα στείλει αστροναύτη, ποιος θα στείλει γυναίκα αστροναύτη. Ποιος θα πάει πρώτος στο φεγγάρι και ούτω καθεξής. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιτ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Το 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.
Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1723. Ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Έτσι, οι βάσεις του καπιταλισμού. 1890. Γεννιέται ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθρου Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλου κωμικού. Είναι ο Λιγνός από το δίδυμο «Ο Χοντρός και ο Λιγνός». Και το 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε, έχει γενέθλια δηλαδή σήμερα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 ως το 2012, πρωθυπουργός, το 2009 ως το 2011 και πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ, είχε ιδρύσει δικό του κόμμα, από το 2015 ως το 2026. Τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, είδες κύριε Σπύρο. Έχει ιδρύσει κόμμα, όπως κόμμα έχει ιδρύσει για παράδειγμα ο Σαμαράς, δικό του. Πολιτική Άνοιξη. Ο Αβραμόπουλος, δικό του. Και πολύ άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι έφυγαν από τον κόσμο αυτό μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1686 π.Χ. πέθανε ο Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858, κάνουμε ένα μικρό αλματάκι περίπου 3.500 ετών, φεύγει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικού. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Το 1977 φεύγει ο Βέρντερ φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Στην ουσία το διαστημικό πρόγραμμα και των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης βασίστηκε σε ένα μεγάλο μέρος του στους Γερμανούς επιστήμονες που πήραν αυτά τα δύο κράτη με την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Γερμανίας.

Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα της Κέρκυρας. Να ξεκινήσουμε με την καθημερινή ενημέρωση. Πρώτα, να αντέχει η Κέρκυρα είναι ο κεντρικός τίτλος. Η συζήτηση για κάθε νέα επένδυση με αφορμή τα ναύδετα. Η οικονομική δραστηριότητα στην Κέρκυρα δεν μπορεί να εξαντλείται, διαβάζουμε, στο αν δημιουργεί θέσεις εργασίας ή αυξάνει τα έσοδα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το νησί διαθέτει τις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική αντοχή για να σηκώσει χωρίς να υπονομεύει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Η φέρουσα ικανότητα της Κέρκυρας οφείλει να μετατραπεί από αόριστη αναφορά σε δεσμευτικό κριτήριο λήψης αποφάσεων. Από την ίδρυυση και τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι το οδικό δίκτυο, την ενέργεια και τη στέγαση, κάθε νέα οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να ενταχθεί στα πραγματικά όρια του νησιού, συμβάλλοντας την ευημερία του χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο σύστημα. Η Γαρίτσα, τα σκάφη και το δικαίωμα της πόλης να γνωρίζει είναι ο τίτλος του κεντρικού, της κεντρικής φωτογραφίας της εφημερίδας. Η συζήτηση για τα ναύδετα, διαβάζουμε, στη Λεζάντα, δεν αφορά απλώς λωτήρες και τέλη πρόσδεσης, αλλά το δικαίωμα της πόλης να γνωρίζει ποιος διαχειρίζεται, ποιος ωφελείται και ποιος αποφασίζει για ένα δημόσιο χώρο που αποτελεί ταυτόχρονα κοινό αγαθό και πηγή οικονομικής αξίας. Αλλά θέματα που λυμμένος, η Κέρκυρα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος των 4,2 εκατομμυρίων επισκεπτών. Συνέντευξη του Δημάρχου Στέφανου Πουλυμμένου στην Political και στον Γιάννη Παργινό. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 2026, τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Τιμώντας, διαβάζουμε, αυτή την παρακαταθήκη και με αφορμή τον φετινό εορτασμό, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας εμφανίζει αντίστοιχα σχεδόν όλους τους μουσικούς της στους δρόμους και παρουσιάζει ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Εικαστικές διαδρομές στην Κέρκυρα, οι εκθέσεις τέχνης που συνεχίζονται και μπορείτε να επισκεφθείτε. Η αιρινή εικαστική πανδεσία συνεχίζεται, πράξη έκτη για την εικαστική κερκυριακή άνοιξη, την ετήσια έκθεση θεσμό της Κερκυριακής Πινακοθήκης, σημείο αναφοράς από το 2019 για την πολιτιστική ζωή της Κέρκυρας. Να δούμε και το σημείωμα του εκδότη, το προήμιο του τουλάχιστον, που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. «Η οργή για το νερό και τα όρια της αντοχής στην Κέρκυρα» είναι ο τίτλος από το editorial. Η οργή, διαβάζουμε, και η αγανάκτηση είναι απολύτως εύλογες. Όχι επειδή οι πολίτες αγνοούν ότι η ΔΕΙΑΚ είναι ένας οργανισμός οικονομικά ασθενής, με γερασμένο δίκτυο και χρόνια υποστελέχωση, αλλά ακριβώς επειδή τα γνωρίζουν όλα αυτά εδώ και χρόνια και βλέπουν ότι τίποτε ουσιαστικό δεν αλλάζει. Για να δούμε και την Κέρκυρα σήμερα και τον πρωτοσέλιδό της. Άπλητη για ώρες την Κέρκυρα του τουρισμού, ο κεντρικός τίτλος. 30 χρόνια αγωγός, 4 χρόνια υποσχέσεις, 0 λύσεις, συναντήσεις, ευχαριστίες και κανείς δεν υψώνει ανάστημα για το πρόβλημα του νερού. Το πρόβλημα της μιας ακόμη πολύωρης διακοπής νερού, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη, που βασάνισε ντόπιους και επισκέπτες, δεν γεννήθηκε χθες. Ο αγωγός που έσπασε είναι 30 χρόνων και αυτό δεν είναι σπάνιο γεγονός στην Κέρκυρα. Είναι το σκηνικό που επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια κάθε καλοκαίρι. Τα χρέη της ΔΕΙΑΚ συσσωρεύτηκαν επί σειρά διοικήσεων. Οι εξαγγελίες για αφαλάτωση, φράγματα και νέες γεωτρήσεις γίνονται κυκλικά, χωρίς ποτέ να υλοποιούνται πλήρως. Να δούμε τη Λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, που δείχνει κοπέλες ντυμένες στα παραδοσιακά να χορεύουν. Με απόλυτη επιτυχία, διαβάζουμε, και ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από την εκπαιδευτική και την τοπική κοινότητα, ολοκληρώθηκε το διήμερο, το δεύτερο δεκαήμερο γνώσης, τέχνης και πολιτισμού του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Κέρκυρας Αθηναγόριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 12 Ιουνίου του 2026 σε εμβληματικούς χώρους της πόλης της Κέρκυρας.
Σοβαρές καταγγελίες για περιστατικό βίας σε βάρος νοσηλεύτρια σε ψυχιατρική δομή. Έκκληση για ενίσχυση του προσωπικού. Ένας ψυχασθενής έπιασε από το λαιμό μια νοσηλεύτρια και πήγε να την πνίξει. Ανάσα να επαναλειτουργήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων και χειροπέδεσε νεαρούς για κλοπή μέσα σε λεωφορείο. Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, χρονιά προβλημάτων.

Χρονιά προβλημάτων στα σχολεία και απουσία θερινών προγραμμάτων για παιδιά. Έντονη ανησυχία διαβάζουμε και δυσαρέσκεια για τα προβλήματα που σημάδεψαν τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε. Εκφράζει με παρέμβασή της η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Παράλληλα, καυτηριάζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο δεν ξεκίνησε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για τη λειτουργία κατασκηνωτικών προγραμμάτων. Εκδηλώσει από Παλαιάκι Μάντζαρος για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Με επιτυχία η διήμερη δράση μπάλα στην πλατεία από την σχολή Κέρκυρας Πανθηναϊκού με τη στήριξη της Περιφέρειας Ιωνίων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της ΕΠΣΚ. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων. Διαβάζετε τοπικές εφημερίδες. Είναι θέμα πλουραλισμού, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα και τοπικής οικονομίας.

0: Λοιπόν, είχαμε χθες στην ουσία την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα γυμνάσια. Είχαμε την τελευταία ημέρα και στα δημοτικά. Να κάνουμε έναν απολογισμό, μία σύνοψη της χρονιάς που πέρασε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, ο κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήτανε μια καλή χρονιά αυτή που πέρασε?
1: Θα έλεγα γενικά ότι ήταν μια καλή και θετική σχολική χρονιά. Πρώτα βέβαια για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο και της ασφάλειας, της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήταν μια καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις και περίοδοι με συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά ξεπεράστησαν τα προβλήματα και έφτασε αισίως στο τέλος. Εχθές είχαμε και τη λήξη του σχολικού έτους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση νηπιαγωγεία και δημοτικά, όπως επίσης εδόθηκε το τελευταίο μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ. Σήμερα, 16 έκτου, ξεκίνησαμε με το πρώτο ειδικό από τα μαθήματα, αυτό των Αγγλικών. Σήμερα με δύο εξεταστικά κέντρα για ξένες γλώσσες Αγγλικών. Προς το παρόν εξελίσσονται ομαλά οι εξετάσεις και ολοκληρώνονται στις 25 έκτου και με τα μουσικά μαθήματα. Να πω επίσης ότι ήταν μια χρονιά που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής. Δημιουργήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ειδικά δημοτικά σχολεία, ειδικά γυμνάσια, λύκεια. Εμείς είχαμε την τιμή να ιδρυθεί φέτος στη Βόρεια Κέρκυρα το ειδικό γυμνάσιο, το ΕΝΕΓΙ Βόρειας Κέρκυρας, που είναι ένας σημαντικός πυλώνας που θα βοηθήσει και τα παιδιά της Βόρειας Κέρκυρας και θα αποσυμφορήσει και το ΕΝΕΓΙ της Κεντρικής Κέρκυρας. Ιδρύθηκαν πάρα πολλά φέτος νέα τμήματα ένταξης. 3,5 περίπου χιλιάδες τμήματα ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Περί τα 34 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα. Τα τμήματα ένταξης είναι αυτά που έχουν έναν δάσκαλο με σπουδές στην ειδική αγωγή που ασχολείται με μαθητές που έχουν μαθησιακά θέματα ή άλλες ανάγκες και χρήζουν μιας ειδικής στήριξης. Είναι ολιγομελή τμήματα και συνήθως η διδασκαλία είναι 1-2 ώρες την ημέρα επιπλέον από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης είχαμε πάλι φέτος τον διορισμό πάρα πολλών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, και είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παράλληλης στήριξης μαθητών. Είχαμε στην Κέρκυρα επίσης την ίδρυση πειραματικών σχολείων. Θεωρώ ότι είναι παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν είχαμε το 14ο πειραματικό νηπιαγωγείο, το 4ο δημοτικό πειραματικό. Από φέτος λειτουργεί και το 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Και από την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει και το 4ο πειραματικό λύκειο. Άρα λοιπόν πλέον η Κέρκυρα έχει μια πλήρη συστάδα πειραματικών σχολείων, έτσι ώστε οι μαθητές ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε πειραματική σχολική μονάδα. Επίσης να πω ότι κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και οφείλουμε να ευχαριστώ στην Υπουργό μας, την κυρία Ζαχαράκη, έχει δοθεί ένα μεγάλο πακέτο εξοπλισμού τεχνολογικού, λάπτοπ, υπολογιστές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, σκάνερ, πάρα πολλά τέτοιου τύπου ψηφιακά μηχανήματα στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας. Και βεβαίως μέσα στη σχολική χρονιά έτρεξαν πάρα πολλές επιμορφώσεις, τόσο σε τοπικό επίπεδο από τους συμβούλους εκπαίδευσης, όσο βέβαια και πιο κεντρικές επιμορφώσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είτε για θέματα που είναι επίκαιρα, όπως π.χ. η σχολική βία, είτε για θέματα διδακτικής πρακτικής, επιμόρφωση στα νέα βιβλία, στα νέα προγράμματα σπουδών. επιμορφώσεις ψυχολόγων και βεβαίως ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και κοινωνικών λειτουργών και όλων γενικά των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Αυτά εν ολίγης, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Πω επίσης ότι στην Κέρκυρα ήταν σημαντική η ίδρυση του πρώτου δημοτικού σχολείου προσωπικού ιδρύματος της Κέρκυρας. Από του χρόνου
0: δεν
1: λοιπόν...
0: Δεν σας ακούσαμε.
1: Ναι, έχουμε από φέτος την ίδρυση του πρώτου, 13ο δημοτικό σχολείο Κέρκυρας που λειτουργεί μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Κέρκυρας, στις φυλακές της Κέρκυρας. Mm-hmm. Από φέτος λοιπόν θα λειτουργήσει και δημοτικό σχολείο στις φυλακές, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι κρατούμενοι να μπορούν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και γραφή και να μπορούν να συνεχίζουν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που έχουμε επίσης εδώ και χρόνια ιδρύσει στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Κέρκυρας.
0: Και που κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν σας διέκοψα για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η χρονιά. Θα ήθελα να ρωτήσω, να πάρουμε λίγο τα πράγματα επιμέρους, να τα δούμε. Σε ό,τι αφορά τα πειραματικά, επειδή έγινε πολύ ντόρος για τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργούνταν, ποιοι θα συμμετείχαν, τις περιοχές που είχαν επιλεγεί, εκεί ομαλοποιήθηκε η κατάσταση με την εισαγωγή μαθητών?
1: Ναι, πραγματικά, πριν από αρκετούς μήνες, είχαμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες, πορείες, συγκεντρώσεις, σωστά τα αναφέρατε, λέγοντας όλες αυτές οι αντιδράσεις και στηριζόμενες επάνω στο ότι το σχολείο της γειτονιάς πρέπει να μείνει σχολείο της γειτονιάς και να μην γίνει πειραματικό, διότι όλοι λέγαν ότι δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά της γειτονιάς σε αυτό το σχολείο. Εμένα και τότε η άποψή μου είναι ίδια με σήμερα και βεβαίως δικαιωθήκαμε. Γιατί πρώτα απ' όλα όλα τα όμορα σχολεία της γειτονιάς, όλες οι έκτες υπέβαλαν όλες οι οικογένειες το αίτημά τους και όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έγιναν δεκτοί στο πειραματικό, στο 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Επίσης 20 μαθητές που πήγανε από το αυτοδίκαια, από το 4ο πειραματικό δημοτικό, συν 74 αιτήσεις, 73, δεν συγκεντρώθηκε, να σας πω την αλήθεια, ούτε ο συνολικός αριθμός που θα έπαιρνε. Έτσι λοιπόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έγιναν δεκτοί και επιπλέον να σας πω ότι το Σεπτέμβριο 5 θέσεις που δεν καλύφθηκαν θα βγει μια επιπλέον προκήρυξη για 5 οικογένειες που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο πειραματικό γυμνάσιο. Άρα λοιπόν όλο αυτό που συνέβη γύρω από τις αντιδράσεις που τέλος πάντων ήταν και λίγο, πώς να το πω, από την ΕΛΜΕ κατευθυνόμενες, δεν ήταν αληθής. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς και μάλιστα το σχολείο της γειτονιάς αυτό έγινε πειραματικό και βεβαίως δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Κέρκυρας να υποβάλουν αίτημα φοίτησης στο πειραματικό γυμνάσιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η φετινή σχολική χρονιά είναι μια πάρα πολύ καλή για το πειραματικό, ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Επίσης λέγαν για τους καθηγητές που έχουν δυσκολίες, θα χάσουν τις θέσεις, θα φύγουν. Σας πληροφορώ, δεν έφυγε ούτε ένας καθηγητής ούτε μία καθηγήτρια, παρέμειναν όλοι στη θέση τους και ξεκινούν την επόμενη χρονιά ακριβώς η ίδια ομάδα, ο ίδιος σύλλογος διδασκόντων, όπως υπήρχε στο 7ο γυμνάσιο, θα συνεχίσει στο 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Mm-hmm.
0: Τώρα, μας είπατε ότι δημιουργήθηκαν 35 τμήματα ένταξης. Αυτά θα συνεχίσουν και του χρόνου?
1: Βεβαίως, τα τμήματα ένταξης, όχι, να σας πω τώρα επειδή κοιτάζω τους αριθμούς ταυτόχρονα, είναι 54. Είναι 41 στην πρωτοβάθμια και 13 στη δευτεροβάθμια. Όταν ένα τμήμα ένταξης ιδρυθεί, παραμένει πάντοτε ενεργό και προσφέρει πάντοτε τις υπηρεσίες του. Mm-hmm. Είναι ιδρυμένα λοιπόν.
0: Ωραία. Σε ό,τι αφορά τους ψυχολόγους και τους κοινωνικές λειτουργούς, εκεί υπήρχε, προφανώς είναι ένα μέτρο το οποίο χρειάζεται, διότι τα παιδιά είναι η γενιά δυστυχώς του COVID και του εγκλεισμού. Υπάρχει μία διαταραχή σε ό,τι αφορά την κοινωνικότητά τους. Εκεί θα συνεχίσουν να καλύπτονται αυτές οι θέσεις και του χρόνου θα υπάρξει ενίσχυση, τι περιμένουμε?
1: Οι θέσεις αυτές, επειδή έχουν γίνει μόνιμες, καλύπτονται πάντοτε, λέγεται ΣΔΕΗ, είναι ένα ζευγάρι κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος μαζί. Αυτή την χρονική περίοδο στην Κέρκυρα έχουμε 12 ΣΔΕΗ, δηλαδή 24 εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που υποστηρίζουν τις περισσότερες των σχολικών μονάδων της Κέρκυρας. Όλες περίπου, σχεδόν οι σχολικές μονάδες, οι μεγάλες, έχουν ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε για του χρόνου και να αυξηθούν και τα τμήματα ένταξης και τα ΣΔΕΗ να παραμείνουν και να εξυπηρετήσουν τα σχολεία μας. Επίσης, έχουμε και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο στην δευτεροβάθμια, και σχολικούς νοσηλευτές. Στην πρωτοβάθμια είχαμε 25 συναδέρφους σχολικούς νοσηλευτές και ευουπού, και οι παράλληλες που έχουμε φέτος στην πρωτοβάθμια είναι περίπου 155 παράλληλες και άλλες τόσες περίπου στην δευτεροβάθμια. Όχι, στη δευτεροβάθμια έχουμε 33 παράλληλες από ό,τι βλέπω τους αριθμούς μου.
0: Γιατί όμως έχω μπροστά μου μία ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων που λέει ότι είχαμε σχολικούς νοσηλευτές που δεν ήρθαν ποτέ και μεγάλα κενά εκπαιδευτικών στην παράλληλη στήριξη. Εκεί τι ναι. θα έπρεπε να καλυφθούν έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα κενά? Για τι αριθμούς μιλάμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, οι σχολικοί νοσηλευτές είναι μια πολύ ιδιαίτερη ειδικότητα. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή στο χώρο της υγείας ή στο χώρο της εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν πολλοί νοσηλευτές επιλέγουν να εργαστούν στο χώρο της υγείας. Ναι. Άρα η λίστα των αναπληρωτών με βάση την οποία το Υπουργείο Παιδείας διορίζει στα κενά τους νοσηλευτές είναι στην αρχή ενδεχομένως του Σεπτέμβρη λίγοι περισσότεροι, αλλά όσο περνάει ο χρόνος δεν υπάρχουν, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα δεν υπάρχουν στη λίστα των αναπληρωτών σχολικοί νοσηλευτές. Mm. Δηλαδή τελειώνουν. Και όταν οι λίστες τελειώσουν, τότε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα κάνουμε τοπικές προσκλήσεις. Όπως κάναμε και φέτος. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος Κερκυραίος, Κερκυραία, ο οποίος πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις να υπάρχει το πτυχίο. Έτσι λοιπόν με τοπική προκήρυξη καλύπτουμε κάποιες θέσεις. Πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις, έχουν σχολικούς νοσηλευτές και αυτό οφείλεται στο ότι είναι λίγοι και στο ότι απορροφούνται και στο χώρο της υγείας και όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι παράλληλες, όπως και σε όλη την Ελλάδα, νομίζω πως φέτος είχαμε περίπου συνολικά θα σας μιλήσω στην Ελλάδα 28.000 παράλληλες στηρίξεις. 28.000 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν, αναπληρωτές είναι οι περισσότεροι, όλοι 28.000 αναπληρωτές που προσέφεραν την παράλληλη στήριξη. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα τεράστιος αριθμός ο οποίος έχει μια γεωμετρική πρόοδο χρόνο με το χρόνο.
0: Ναι. Έτσι, λοιπόν, άκουγα φέτος το εξής ναι. παράπονο, ότι τα τμήματα παράλληλης στήριξης τουλάχιστον στα γυμνάσια γίνονταν στο 7ο γυμνάσιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκτός αστικού ιστού. Αυτό θα γίνει και του χρόνου?
1: Όχι, η παράλληλη στήριξη είναι μαθητές οι οποίοι έχουν περάσει από το ΚΕΔΕΣΥ, έχουν πάρει διάγνωση και χρειάζονται υποστήριξη από έναν ειδικό εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Αυτός ο ειδικός εκπαιδευτικός βρίσκεται μέσα στην τάξη και μπορεί να υποστηρίζει ένα, δύο έως και τρεις μαθητές. Αυτή είναι η παράλληλη στήριξη. Ας την πούμε, είναι εντός της τάξης μια ατομική διδασκαλία από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους, οι οποίοι, να σημειώσουμε, ότι για πρώτη φορά φέτος υπήρξε παράλληλη στήριξη και στο ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Και αυτό ήταν επίσης σημαντικό, γιατί τα παιδιά είχαν παράλληλη στήριξη.
0: Μήπως τον μπέρδεψα με την ενισχυτική διδασκαλία, λοιπόν?
1: Α, ναι, όχι, η ενισχυτική είναι κάτι άλλο, η ενισχυτική διδασκαλία. Ναι, ναι.
0: Εκεί γιατί είχαμε επιλογή του 7ου γυμνασίου?
1: Όχι, η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται επίσης σε όλους τους, σε όλες τις σχολικές μονάδες, όταν συμπληρωθεί ένας αριθμός μαθητών, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας.
0: Mm. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τα ολοήμερα που διαβάζω εδώ, εκεί τι πρόβλημα υπήρξε?
1: Στα ολοήμερα δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Για ποιο θέμα? Κάθε χρόνο τα ολοήμερα λειτουργούν.
0: Αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης ότι τα ολοήμερα σχολεία που ανοιγόκλειναν με τα παιδιά να μένουν απροετοίμαστα και τους γονείς να μην ξέρουν τι να κάνουν. Υπήρξε τέτοιο ζήτημα?
1: Σε κάποιες ελάχιστες ίσως περιπτώσεις χρειάστηκε κάποιος εκπαιδευτικός από το ολοήμερο να ανέβει στο πρωινό πρόγραμμα ενδεχομένως. Αυτό. Αλλά αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν ολόκληρη την λειτουργία των ολοήμερων. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μάθητες. Και μακάρι το Σεπτέμβριο να είναι όλα έτοιμα, προκειμένου να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά.
1: Και εγώ ακριβώς να ευχηθώ τα ίδια. Καλό καλοκαίρι στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό το σημείο. Θα περάσουμε σε σύνδεση με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξέλιξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως τη Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύει με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenica Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές ιονικά και πυρωτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

δεν υπάρχουν τώρα. Τάγκς και πολυβόλα, έφυγαν τα κράνη και ήρθαν οι γραβάτες για να σπρώχνουνε μπροστά μια άσπρη κόλλα και να υπογράφουν της πατρίδας οι αποστάτες.

Ο ήχος της καμπάνας ακούγεται γλυκός όταν το σκοινί της αρπάζει

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δώδεκα λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Σπύρος Κονδρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος και με τον μαέστρο της, τον κύριο Σοκράτη Άνθη. Καλή σας ημέρα, κύριε Άνθη.
2: Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Λυκούργο.
1: Λοιπόν, τις επόμενες μέρες είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Έχουμε συναυλία και από την φιλαρμονική σας. Δώστε μας λεπτομέρειες.
2: Ναι. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές, ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό μου θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη αλλά και από άλλα πανεπιστήμια και θα συμπράξουν μαζί με τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος σε αυτή την συναυλία αφιερωμένη, όπως σας είπα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Είναι ένα γεγονός το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία για τον τόπο μας, διότι αυτοί που έρχονται είναι, όπως σας είπα, και καθηγητές και φοιτητές. Ναι. Μιλάμε τώρα για ένα πανεπιστήμιο 35.000 φοιτητών, εκ των οποίων οι 5.000 φοιτητές ανήκουν στο μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου. Μαζί τους, τη φετινή χρονιά, θα είναι και ένας πολύ αξιόλογος διακεκριμένος καθηγητής μουσικής και διευθυντής των πανεπιστημιακών συγκροτημάτων πνευστών του Πανεπιστημίου, ο κύριος Τζον Κόντι Μπερτουέλ, ο οποίος διδάσκει διεύθυνση ορχήστρας πνευστών στο Πανεπιστήμιο, ιστορία και φιλολογία της μουσικής και συγχρόνως επιβλέπει τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων. Είναι, όπως σας είπα, ένας πολύ αξιόλογος μουσικός και μαέστρος και θεωρείται στην Αμερική, στην Αμερικάνικη μουσική εκπαίδευση για μπάντες και σύνορα πνευστών, μια σημαντική και ξεχωριστή, θα έλεγα, προσωπικότητα. Και έχει διατελέσει σε πολύ ηγετικές θέσεις στην Αμερική, όπως στην American Bandmaster Association,

0: έναν από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς οργανισμούς διευθυντών μπάντας στην Αμερική. Έτσι λοιπόν, μαζί με αυτούς τους αξιόλογους μουσικούς έχουν την ευκαιρία και οι δικοί μας μουσικοί να συμπράξουν, να μάθουν, διότι όπως καταλαβαίνετε πάντα μαθαίνουμε, ποτέ δεν σταματάμε να μαθαίνουμε, και να κάνουν και μαθήματα συγχρόνως, διότι οι Αμερικάνοι έρχονται στην Κέρκυρα, κάθονται 5-6 μέρες και κάνουν μεταξύ τους μαθήματα, τα οποία έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουν, αλλά να συμμετάσχουν και οι δικοί μας μουσικοί, φοιτητές και μουσικοί της φιλαρμονικής μας και όποιας άλλης φιλαρμονικής φυσικά θέλει.
1: Είναι μια πολύ καλή διέξοδος εξωστρέφειας και μάλιστα προς την άλλη άκρη του Ατλαντικού, την οποία έχετε καλλιεργήσει όπως μας είπατε τα τελευταία χρόνια, και προφανώς χρειαζόμαστε μια όσμωση με τον εξωτερικό κόσμο, γιατί καλή είναι η παράδοση, αλλά θα πρέπει και ως μουσική να ακολουθούμε και τα νέα ρεύματα, τη νέα γνώση.
0: Όπως ακριβώς το λέτε, η παράδοση φυσικά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο επάνω στην παράδοση. Πρέπει να προχωράμε και μπροστά, και ο μόνος τρόπος είναι και εμείς να εξελισσόμεθα ως δάσκαλοι, αλλά και να έρχομαστε, όπως είπατε πολύ σωστά επίσης, σε επαφή με αναγνωρισμένους καθηγητές από το εξωτερικό, οι οποίοι διδάσκουν σε πανεπιστήμια. Και πιστέψτε με, είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Μεταξύ αυτών θα έρθει και ο Τζέισον Ντόβελ, ο οποίος θα έρθει για τέταρτη φορά, για τέταρτη χρονιά στην Κέρκυρα, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους αυτή τη στιγμή Αμερικανούς καθηγητές τρομπέτας. Διδάσκει από το 2013 στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι και έχει διακριθεί τόσο ως παιδαγωγός όσο και ως σολίστ του συγκεκριμένου οργάνου. Έχει εμφανιστεί σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ και ακαδημίες τρομπέτας στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Έχει ηχογραφήσει προσωπικούς δίσκους. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της τρομπέτας.
1: Να υποθέσω ότι τα έξοδα μετακίνησης και τα λοιπά καλύπτονται από το πανεπιστήμιο τους, έτσι, από τους ιδίους.
0: Αυτά καλύπτονται όλα από τους ιδίους. Τώρα, αν συμμετέχει και το πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, αλλά καλύπτονται από τους ιδίους. Εμείς εποφελούμεθα από την παρουσία τους και τη γνώση τους για να προχωρήσουμε κι εμείς, όπως είπαμε, μπροστά.
1: Και προφανώς για να έρχονται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σημαίνει ότι και αυτοί κάτι καλό βρίσκουν, εκτός από την ομορφιά της Κέρκυρας, σε ό,τι αφορά την μουσική όσμωση μαζί σας.
0: Φυσικά. Πρέπει να σας πω ότι την πρώτη χρονιά που ήρθαν, και ήρθε μόνος του ο προηγούμενος που σας ανέφερα, ο Τζέισον Ντόβελ, με 2-3 φοιτητές. Ήρθε, επισκέφθηκε τη φιλαρμονική μας και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ από το έργο που γίνεται. Δηλαδή είδε τη φιλαρμονική ως μουσικό σχολείο, που είναι βασικά και η προτεραιότητά της. Και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, και έτσι ο ίδιος πρότεινε την επόμενη χρονιά να ξαναέρθει πάλι και να αρχίσουμε πλέον και τη συνεργασία, κάνοντας μια συναυλία μαζί τους. Όπερ και γένετο, και από τότε μέχρι και σήμερα αυτό γίνεται και πιστεύω να γίνει και στο μέλλον.
1: Δώστε μας λεπτομέρειες από το τι ακριβώς θα ακουστεί την Κυριακή.
0: Ωραία, λοιπόν, το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε 3 τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για τρίτη συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα. Άρα λοιπόν δεν κερδίζουν μόνο οι μαθητές, κερδίζουν και οι καταξιωμένοι συνθέτες, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να γράψουν, να συνθέσουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία. Βασικά βέβαια το πρόγραμμα έτσι βασίζεται πάνω στη τρομπέτα. Διότι όπως σας είπα 40 τρομπετίστες Αμερικάνοι θα έρθουν στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Και υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μεγάλη ανταπόκριση. Κάθε χρόνο παρακολουθούν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη συναυλία. Και να το πούμε ότι η Μάντζαρος ήταν η πρώτη φιλαρμονική η οποία άρχισε να γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώνοντας αυτή τη συναυλία. Και πιστεύω πως πλέον στην Κέρκυρα έχει γίνει ένας θεσμός, τον οποίο παρακολουθεί ο κόσμος. Βέβαια τη συγκεκριμένη μέρα υπάρχουν δυστυχώς και άλλες συναυλίες, διότι δεν υπάρχει ένας συντονισμός, δυστυχώς, για το ποιοι παίζουν, πού παίζουν, πότε παίζουν. Δεν έχει σημασία όμως, είμαστε σίγουροι ότι το κοινό όπως κάθε χρονιά θα μας θυμίσει με την παρουσία του.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα κύριε Άνθη, για όσο μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σκιαδόπουλε, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Σωκράτης Άνθης, μαέστρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, ο οποίος μας μίλησε για την μουσική συναυλία που θα δοθεί την Κυριακή στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής.

0: Θα συνεχίσουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, είναι πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Σχολής της Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Σαδόπουλε, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μιλάμε γιατί όπως κάθε χρονιά με την ολοκλήρωση του σχολικού, του καλλιτεχνικού έτους, κάνετε μία έκθεση από έργα των μαθητών, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με τη λήξη της μαθητικής σεζόν, κάνουμε την έκθεσή μας, τα γένεια της έκθεσής μας στην Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Την έκθεση στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστο, στον κήπο του λαού, όπως είναι γνωστό, όπου εκτίθενται έργα των ενηλίκων μαθητών της σχολής μας. Έτσι και φέτος, αύριο 17 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και είστε προσκεκλημένοι εσείς και όλο το κερκυραϊκό κοινό.
0: Μιλάμε μόνο για έργα ζωγραφικής?
1: Είναι έργα ζωγραφικής διαφόρων τεχνικών και τεχνοτροπιών. Είναι έργα που αποτελούνται από σχέδιο, από ακουαρέλα και από χαρακτική. Ναι. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να είναι εκτεθειμένα πάνω από 160 έργα μαθητών, πολύ μεγάλος αριθμός, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Έχετε τόσους πολλούς μαθητές ή είναι περισσότερα τα έργα από τους δημιουργούς?
1: Αν είχαμε χώρο, θα μπορούσαμε να εκθέσουμε και σε δεύτερη αίθουσα. Ευτυχώς η καλλιτεχνική σχολή τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ το επίπεδό της και οι μαθητές που προσέρχονται. Περίπου γύρω στα 150 άτομα είναι οι μαθητές της καλλιτεχνικής σχολής κάθε έτος τα τελευταία χρόνια, από παιδιά 6 ετών μέχρι ενήλικες κάθε ηλικίας.
0: Ναι. Και προφανώς είναι έργα τα οποία αξίζουν να εκτεθούν, έτσι? Δεν είναι το κάθε δημιούργημα ενός μαθητή που απλά έκανε κάτι, το δημιούργησε και το εκθέτεται.
1: Είναι έργα που αν τα δει κάποιος πιστεύει ότι είναι από επαγγελματίες ζωγράφους και από όχι ερασιτέχνες και μαθητές μιας σχολής. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε και εσείς και όποιος έρθει στην έκθεσή μας από κοντά.
0: Τώρα, όταν λέτε από διάφορες τεχνοτροπίες, τι ακριβώς εννοείτε, πώς γίνεται το μάθημα στη σχολή με βάση τις τεχνοτροπίες αυτές?
1: Υπάρχουν διάφορα τμήματα ζωγραφικής, ανάλογα την κάθε τεχνική. Υπάρχει η ακουαρέλα, που είναι η ταυτογραφία, υπάρχει το σχέδιο και υπάρχει και η χαρακτική. Όποιος ενήλικας επιλέξει, δρομολογείται και μπαίνει στο αντίστοιχο τμήμα και μαθαίνει την οποιαδήποτε τεχνική αυτός επιθυμεί.
0: Ναι. Η μάθηση για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, είναι γενικότερη, ναι, ή εξειδικεύονται από μικρή ηλικία?
1: Ξεκινάνε, καταρχάς να τονίσω ότι όλοι οι καθηγητές της καλλιτεχνικής σχολής είναι απόφοιτοι των καλών τεχνών, γιατί επιθυμούμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο γνώσης. Και τα μικρά παιδιά μαθαίνουν ανάλογα την καθοδήγηση του εκάστοτε καθηγητή στο σχέδιο, στο χρώμα σιγά σιγά και όπως οι καθηγητές κρίνουν ότι είναι το σωστότερο και προτιμότερο.
0: Οι εγγραφές σας γίνεται το Σεπτέμβριο?
1: Οι εγγραφές ξεκινάνε τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση. Διαρκούν όλο το Σεπτέμβριο και μέχρι ώστε να κλείσουν τα τμήματα ζωγραφικής στο κάθε τμήμα ανάλογα την κάθε ηλικία.
0: Ναι. Έχετε και τμήματα χαρακτικής και γλυπτικής?
1: Γλυπτικής δεν έχουμε. Σκοπός μας είναι, εφόσον βρεθεί κάποιος καθηγητής από φέτος, να ξεκινήσουμε, απλά δεν είναι σίγουρο. Τμήμα χαρακτικής υπάρχει. Είναι το μοναδικό που υπάρχει στην Κέρκυρα εργαστήρι σχολή που μαθαίνουν χαρακτική. Και την χαρακτική τη διδάσκει ο κύριος ο καλλιτεχνικός διευθυντής της σχολής μας, ο κύριος Μιλιώτης Δημήτρης. Ένας εξαίρετος και καταξιωμένος ζωγράφος και όχι μόνο.
0: Ναι. Είναι γενικότερα οι Κερκυραίοι έχουν μία έφεση στις καστικές τέχνες και νομίζω ότι έχουν δημιουργήσει ούτως ή άλλως σχολή ζωγραφικής από τον 18-19ο αιώνα και μετά. Νομίζω ότι τιμούμε επαρκώς αυτή την παράδοση.
1: Κοιτάξτε, η καλλιτεχνική σχολή φέτος κλείνει 145 χρόνια ζωής. Ιδρύθηκε το 1881 και μέχρι φέτος λειτουργεί αδιαλείπτως. Έχουν διδάξει μεγάλα ονόματα των τεχνών. Ενδεικτικά θα ενδιαφέρω τον Άγγελο Γιαλινά, τον Μποκατσιάμπη, τον Γκόντι, νεότερους ζωγράφους όπως τον Λαμάνο. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα της τέχνης. Και εμείς προσπαθούμε
0: να συνεχίσουμε.
1: Το φίλιο τον Κένταρχο, βέβαια, τον επίτιμο καλλιτεχνικό διευθυντή μας. Και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση στην τέχνη.
0: Να είστε καλά, εύχομαι να πάει καλά η έκθεση. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή?
1: Η έκθεση ξεκινάει, όπως είπα και πριν, 17 Ιουνίου, αύριο, στις 8 το απόγευμα που έχουμε τα εγγένειά μας, και θα διαρκέσει μέχρι και την 1η Ιουλίου. Οι ώρες και οι μέρες επισκεψιμότητας είναι Τρίτη έως και Σάββατο, από τις 10 έως τις 4.
0: Με ελεύθερη
1: πινακοθήκη. Με ελεύθερη είσοδο, εννοείται. Δηλαδή η πινακοθήκη είναι κλειστή Κυριακή και Δευτέρα, με απλά λόγια. Όλες τις άλλες μέρες μπορεί οπωσδήποτε να την επισκεφτεί. Και θα είναι μεγάλη χαρά μας, επαναλαμβάνω, αύριο στις 8 να είστε όλοι κοντά μας.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Καραγιαννίδη, για όσα μας είπατε. Καλή επιτυχία στην έκθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: προχθές έγινε ένα σοβαρό περιστατικό σε μία από τις δομές ψυχικής υγείας της Κέρκυρας, όταν ένας από τους τροφίμους άρπαξε από το λαιμό μία νοσηλεύτρια και προσπάθησε να την πνίξει, να τη στραγγαλίσει. Υπάρχει μία έντονη διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου. Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα. Όπως αναφέρεται, η φύση της εργασίας στις συγκεκριμένες μονάδες αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη λήψη μέτρων προστασίας και την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Σωματείο, η υποστηλέχωση στον ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας αγγίζει το 50% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, ενώ γίνεται λόγος για έλλειψη προσωπικού, περιορισμένη λειτουργία πολυκλαδικών θεραπευτικών ομάδων και τμήματα που καλύπτονται ακόμη και με μονοβάρδιες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αλλαγές που επήλθαν μετά την υπαγωγή των ψυχιατρικών δομών στις υγειονομικές περιφέρειες, με το Σωματείο να υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ζητείται η πρόσληψη μόνιμου και επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων και δυσκολία διατήρησης της λειτουργίας των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας με το υπάρχον προσωπικό. Ο κ. Τάσος Παπατσόρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, μίλησε το πρωί στη Μαρίνα Μοσχάτ. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Στα πλαίσια της νοσηλείας, ένας ασθενής, ο οποίος φιλοξενούνται σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τι είναι αυτό. Ναι. Ουσιαστικά είναι δομές στην κοινότητα, οι οποίες υπάρχουν από τη στιγμή που έκλεισαν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
2: Δημόσιες.
1: Ναι, έχει παραμείνει ψυχιατρική κλινική και διάφορες δομές οι οποίες είναι στην κοινότητα γύρω-γύρω που φιλοξενούνται ασθενείς. Επιτέθηκε χωρίς ουσιαστικά σημαντικό λόγο, για ένα πακέτο τσιγάρα δηλαδή, σε μία νοσηλεύτρια η οποία είχε βάρδια σε μία δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποπειράθηκε να τη σταγκαλίσει. Κράτησε κάποια ώρα αυτό το περιστατικό. Στο τέλος, μπας περιπτώσει, σταμάτησε. Η κοπέλα πήγε στα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στα οξέα της ψυχιατρικής. Η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, πέρασε από τα ΤΕΠ. Εντάξει, είχε κάποιους, πώς το λένε, εκχυμώσεις ή εκδόρες γύρω από το λαιμό. Κυρίως σε ψυχολογικό σοκ βρίσκεται η συναδέλφισσα.
2: Ναι, δεν είναι αστείο πράγμα.
1: Είναι σε κατάσταση, ζήτησε τη μετάθεσή της στο γενικό νοσοκομείο. Επιμένει ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναδουλέψω εκεί πέρα που δούλευα. Θέλω να δουλέψω στο Γενικό Νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Και είμαστε πλέον άλλος ένας μείον. Εμείς θα βγάζουμε αυτά στη λογική ότι από τη στιγμή που έχεις τέτοιες συνθήκες και ότι μπορούν να συμβούν τέτοια περιστατικά, είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες βαρύτητες κτλ., θα πρέπει ως διοίκηση, ως τέτοιο, να προβλέπεις και να προλαμβάνεις, αν μη τι άλλο, παρά να βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως υπήρχε σε παλαιότερες προκηρύξεις, να υπάρχουν άρενες νοσηλευτές, να γίνεται στις προκηρύξεις, να υπάρχει τουλάχιστον ένας άρενος νοσηλευτής στη βάρδια, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα 50 κιλά να βάλει με έναν άνθρωπο 90. Δεύτερον, να ενισχυθούμε με προσωπικό. Όταν εμείς βρισκόμαστε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια χωρίς ούτε μία πρόσληψη, ούτε επικουρικού προσωπικού, λοιπόν, εννοείται πως οι καταστάσεις μπορούν να συμβούν πολύ πιο εύκολα. Όταν δεν λειτουργούν οι πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες, όταν δεν τον βλέπει τον άλλο ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, δεν γίνεται στις μονάδες ψυχογενικής αποκατάστασης, είναι περιοδικά όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια προστολέχωση πάνω από το 50% σε όλους τους κλάδους. Και δεν βρίσκουμε λύση. Δεν υπολογίζουν καν την ψυχή για αυτή τη στιγμή. Είμαστε 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή που έχουμε μεταφερθεί στην υγειονομική περιφέρεια και δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και εμείς έχουμε συνεχώς αποχωρήσεις, γιατί ξέρετε κάτι, έχει μεγαλώσει και ο κόσμος. Όταν σταμάτησαν οι προσλήψεις, όταν σταμάτησαν ουσιαστικά οι προσλήψεις με την κρίση το 2011 και από τότε έχουν έρθει 1-2 άτομα, λογικό δεν είναι, πλέον έχει φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου. Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων είναι στα 50+. Ετοιμάζονται να φύγουν ή άλλοι έχουν φύγει. Οπότε σταδιακά συρρυκνώνεται και το δίκτυο, συρρυκνώνεται οι υπηρεσίες που προσφέρεις, συρρυκνώνεται και το προστατευμένο περιβάλλον το οποίο προσφέρεις. Όταν λοιπόν την υγεία γενικότερα τη βλέπεις ως εμπόρευμα και βλέπεις ότι τι μου κοστίζει, τι θέλω, τι υπηρεσίες θέλω να έχω, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που μειώνει στην πραγματικότητα είναι το μισθολογικό κόστος. Και το μισθολογικό κόστος είναι οι προσλήψεις εδώ και χρόνια. Αυτό συμβαίνει από την εποχή των μνημονίων και εδώ. Η ψυχική υγεία είναι ουσιαστικά το κομμάτι εκείνο της υγείας, το οποίο αν μη τι άλλο έχει υποστεί τις σοβαρότερες μειώσεις.
2: Σας έλεγαν όμως ότι αν φύγετε από το νοσοκομείο θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό μας το λέγανε. Συμφωνούμε. Όταν προσπαθούσαν να μας πάρουν τα γενικά νοσοκομεία. Ναι, μας λέγανε. Η πραγματικότητα τι δείχνει? Ότι όλα λειτουργούν στον αυτόματο. Λειτουργούν στον αυτόματο και πάμε με βάρκα την ελπίδα. Οπότε σταδιακά τι θα γίνει? Όταν αρχίζει και λείπουμε δύο από εδώ, δύο από εκεί, τρεις από εδώ, τρεις από εκεί, σταδιακά θα τα κλείσουμε. Θα απομείνει μία ψυχιατρική κλινική μόνο και οι δομές γύρω-γύρω δεν θα λειτουργήσουν ή σε δεύτερη φάση θα δοθούν σε ιδιώτες ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Όπως πολλά έχει γίνεται.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι προχθές υπήρξε Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, οι φίλοι του Βίδο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εκφράστηκε για ακόμη μια φορά η έντονη ανησυχία των μελών, αλλά και ευρύτερα των κατοικών της Κέρκυρας, για την εικόνα απαξίωσης που όπως υποστηρίζουν παρουσιάζει το Βίδο, καθώς και την διαχείριση της δημόσιας και δημοτικής γης σε αυτό. Η συνέλευση ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία της σταυροδοσίας. Εκλέγονται κατά σειρά προτίμησης οι Γιώργος Ρεδεστινός, Λίνα Ρούσου, Παναγιώτης Μουρούζης, Αλεξάνδρα Μεταλληνού, Μυρσίνη Πυρομάλη, πολίτης Φόντας Βλάχος και Ιωακίμ Γαστεράτος. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Νίκος Φίβος Καλούδης, Σπύρος Κοσκινάς και Παύλος Μεταλληνός. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν η Γιάννα Μαζονάκη και η Μαριάννα Βαρούχα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεκές διάστημα προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να καθορίσει τις άμεσες παρεμβάσεις και δράσεις του Συλλόγου. Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι φίλοι του Βίδο επαναλαμβάνουν τη θέση που διαχρονικά προβάλλουν για το μικρό νησί απέναντι από την πόλη της Κέρκυρας. Το Βίδο, όπως λένε, είναι το μπαλκόνι της Κέρκυρας και πρέπει να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους. Να πούμε ότι μεγάλη κουβέντα έχει αναπτυχθεί επίσης για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο που κάθε χρονιά ξεκινούσε με τη λήξη του σχολικού έτους και στο οποίο συνήθως φιλοξενούνταν πάνω από 100 παιδιά δωρεάν προκειμένου μικρής ηλικίας, έτσι, προκειμένου να αξιοποιούν τη μέρα τους με το που κλείνουν τα σχολεία. Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο ξεκινάει από τις 7.30-8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει. Το πώς και το γιατί θα το ακούσετε αύριο το πρωί, καθώς η Μαρίνα Μοσχάτη θα φιλοξενήσει τον Σπύρο Νεράτζη, τον αρμόδιο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και η Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στέλνει στο ήχο ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Άμεσα θα καταβληθούν περίπου 73.000 ευρώ στους πληγέντες των πλημμυρών του Νοεμβρίου του 25 του Δήμου Βορείας Κέρκυρας. Διευκρινήσεις για τη φοιτητική στέγη κατά τη θερινή περίοδο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά τις καταγγελίες από το Σύλλογο Αστιακών Φοιτητών. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος για κλοπή κινητό από 13χρονο μέσα σε αστικό λεωφορείο. Την άμεση έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο ζητάει η Ένωση Γονέων Κέρκυρας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση λειτουργίας του μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Στη συνεδρία της Τετάρτης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας στο θέμα της δημιουργίας ελεγχόμενου αγκυροβολίου σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας. Αντιδράσεις από το Σύλλογο της Γαρίτσας που καλεί τους πολίτες σε διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στο κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους συνιστά παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Επιρωτικά, από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους 3 Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παξόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μόνο.

0: έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η εργοθεραπεία, πότε και γιατί πρέπει να γίνεται. Και μαζί μας είναι η κυρία Εύη Κατσαρού, εργοθεραπεύτρια και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσαρού.
5: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
4: Κυρία Κατσαρού, θα ήθελα να μας πείτε τι είναι εργοθεραπεία.
5: Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων, τις οποίες εκτελεί ένα άτομο και στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής του σε ρόλους, συνήθειες και ρουτίνες στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία και γενικά στην καθημερινή του ζωή. Η εργοθεραπεία δηλαδή είναι η θεραπεία μιας διαταραχής μέσω του σωματικού έργου. Οι εργοθεραπευτές παρεμβαίνουν στην αυτοεξυπηρέτηση, στην εργασία, στην εκπαίδευση και σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.
4: Ποια είναι τα σημάδια εκείνα που θα πρέπει να οδηγήσουν ένα γονιό ή κάποιον εκπαιδευτικό να συστήσει στους γονείς τα παιδιά τους να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας?
5: Συνήθως οι λόγοι που οι γονείς απευθύνονται στον εργοθεραπευτή είναι η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα, η δυσκολία στην καθημερινή οργάνωση, η κινητική αδεξιότητα, όταν για παράδειγμα σκοντάφτει και πέφτει συχνά το παιδί, η δυσκολία στην παιδική χαρά, στη συμμετοχή προσχολικών και σχολικών δραστηριοτήτων, όπως η ζωγραφική, το κόψιμο με ψαλίδι, τα δυσανάγνωστα γράμματα, η λαβή του μολυβιού και πολλά πολλά άλλα. Γενικά οι τομείς που ασχολείται ένας εργοθεραπευτής είναι η αδρή κινητικότητα, η λεπτή κινητικότητα και ένα μέρος των γνωστικών λειτουργιών, όπως η συγκέντρωση προσοχής, η μνήμη και η οργάνωση.
4: Υπάρχει κάποια λεγόμενη σωστή ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί εργοθεραπεία και αντιστοίχως κάποια ηλικία πέρα της οποίας δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα?
5: Γενικά υπάρχει ο κανόνας ότι όσο πιο μικρό ξεκινήσει ένα παιδί, τόσο πιο αποδοτικό και γρήγορο θα είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια να πούμε πως ένας μη ειδικός είναι δύσκολο να διακρίνει μια δυσκολία. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι πως τα περισσότερα παιδιά έρχονται στην ηλικία του νηπιαγωγείου. Η εργοθεραπεία μπορεί να παρέμβει σε οποιαδήποτε ηλικία. Άλλα πράγματα προβληματίζουν ένα παιδί στην ηλικία των 4 ετών για παράδειγμα και άλλα στην ηλικία των 8 ή 10 ετών.
4: Ναι, σωστά. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στην εργοθεραπεία ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, δηλαδή διαφορετικά θα πρέπει να δουλευτεί ένα παιδί σε μικρότερη ηλικία και διαφορετικά σε μεγαλύτερη?
5: Κάθε ηλικία έχει άλλα ορόσημα ανάπτυξης και άλλα θέματα που την απασχολούν. Για παράδειγμα, ένα παιδί 3 ετών ασχολείται κυρίως με θέματα ολοκλήρωσης της αυτοεξυπηρέτησής του, να ντυθεί, να βγάλει την μπάνα, να φάει μόνο του. Ένα παιδί 5 ετών είναι σε φάση να προετοιμαστεί για το σχολείο, οπότε ασχολείται κυρίως με γραφοκινητικά, οργάνωση, διάρκεια προσοχής κτλ. Ένα παιδί 8 ετών ενδιαφέρεται κυρίως για θέματα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης ένταξής του σε ευρύτερες ομάδες. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης του παιδιού σε κάθε ηλικιακή ομάδα, προκειμένου να το ενδιαφέρει και να το αφορά το πρόγραμμα που καταρτίζεται για εκείνο.
4: Ποιοι είναι οι εργοθεραπευτικοί στόχοι που τίθενται από εσάς συνήθως?
5: Οι στόχοι είναι ανάλογα με τα αιτήματα των γονιών και τα ευρήματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση. μπορεί να είναι στόχοι για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, δηλαδή το σώμα του παιδιού και πόσο καλά το χειρίζεται. Τη λεπτή κινητικότητα, δηλαδή τα χέρια του παιδιού και πόσο καλά παραδείγματος χάρη ζωγραφίζει, γράφει ή κόβει με το ψαλίδι. Μπορεί να είναι στόχοι που αφορούν στην οργάνωσή του, στη συμπεριφορά του, στις γνωστικές του λειτουργίες, όπως συγκέντρωση, προσοχή, μνήμη κτλ. Ή στόχοι που αφορούν την αυτοεξυπηρέτησή του.
4: Μάλιστα, κυρία Κατσαρού, πόσο άμεσα μπορεί να δει κάποιος αποτελέσματα?
5: Ανάλογα με την ηλικία και το δυναμικό που έχει ένα παιδί, μπορούμε να δούμε άμεσα ή πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, για παράδειγμα, 2 ετών, τόσο λιγότερο θεαματικά αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα μπορούμε να δούμε, αφού ο όγκος των δυνατοτήτων εκ των πραγμάτων είναι μικρός. Ένα μεγαλύτερο παιδί 4 ετών έχει πολύ μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο δυναμικό και

0: Ψυχολόγηση είναι απόλυτα εξατομικευμένο και βασισμένο στις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού. Οι θεραπείες είναι ατομικές, ωστόσο υπάρχουν και ομαδικά προγράμματα που έχουν ως κύριο στόχο την κοινωνικοποίηση του παιδιού, να μοιραστεί δηλαδή δεξιότητες που έχει κατακτήσει στο ατομικό πρόγραμμα με άλλα παιδιά αντίστοιχου δυναμικού.
1: Θα κάνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί.

0: Η κυρία Εύη Κατσαρού, εργοθεραπεύτρια και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, είναι μαζί μας και θέμα μας η εργοθεραπεία, πότε και γιατί θα πρέπει να γίνεται. Κυρία Κατσαρού, πότε μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί μπορεί να σταματήσει την εργοθεραπεία? Και ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να το πει? Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει ο γονιός μόνος του?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το αποφασίζει ο θεραπευτής του παιδιού. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται όταν ένα παιδί έχει καταφέρει να μεταφέρει αυτό που έμαθε με το θεραπευτή στη καθημερινή του ζωή. Ο θεραπευτικός χώρος είναι ένας χώρος που το παιδί νιώθει την ασφάλεια να λειτουργήσει και να καταφέρει να ξεδιπλώσει το δυναμικό του. Ωστόσο, μέλημα του θεραπευτή είναι αυτό το δυναμικό να αξιοποιηθεί στην καθημερινή ζωή. Όταν το παιδί καταφέρει να εισάγει τον εαυτό του σε καθημερινές δραστηριότητες, χωρίς να αυτό αποκλείεται ή να το αποκλείουν οι άλλοι, είναι έτοιμο να σταματήσει.
0: Ποιος είναι ο ρόλος του εργοθεραπευτή του ΚΕΔΑΣΥ?
1: Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη η οποία εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της ζωής ενός παιδιού. Στα ΚΕΔΑΣΥ προσέρχονται παιδιά συνηθέστερα προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης ή προσαρμογής στο σχολείο.

0: Ο εργοθεραπευτής αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, η οποία συνεργάζεται με στόχο την υποστηρικτική παρέμβαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Ο εργοθεραπευτής θα αξιολογήσει διάφορους τομείς δεξιότητων ενός παιδιού, όπως την αδρή κινητικότητα, τη λεπτή κινητικότητα, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις γνωστικές δεξιότητες και την αισθητηριακή ολοκλήρωση.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για καθέναν από αυτούς τους τομείς?
0: Θα σας αναφέρω λίγα λόγια για καθέναν από αυτούς, μαζί με παραδείγματα, για να αποσαφηνίσουμε αυτές τις έννοιες που ακούμε και ενδεχομένως μας είναι λίγο άγνωστοι.
1: Μάλιστα.
0: Η αδρή κινητικότητα. Οι αδρές μας κινήσεις προέρχονται από μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματός μας και είναι υπεύθυνες μεταξύ άλλων για το συντονισμό και την ισορροπία μας. Τέτοιες κινήσεις είναι, για παράδειγμα, το πιάσιμο, το πέταγμα ή το κλώτσιμα μπάλας, το περπάτημα, το ανεβοκατέβασμα στις σκάλες κτλ. Ένας εργοθεραπευτής αξιολογεί το μυϊκό τόνο του παιδιού, το συντονισμό, την ισορροπία μέσα από συγκεκριμένες δοκιμασίες για να ανιχνεύσει αν υπάρχει κάποια παρέκκληση σύμφωνα με το ηλικιακό του ορόσημο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με το φυσικοθεραπευτή για να υπάρχει ολοκληρωμένη αντίληψη της κατάστασης του παιδιού.
1: Άρα θα είναι λογικό να έχει επισκεφθεί ο γονιός και ένα φυσικοθεραπευτή για να δώσει μια εικόνα για να βοηθήσει τον εργοθεραπευτή.
0: Συνήθως, όταν υπάρχει τέτοια δυσκολία κινητική, συνεργάζεται άψογα ο φυσικοθεραπευτής με τον εργοθεραπευτή για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Στην αδρή κινητικότητα, όπως έλεγα, θα σας πω κάποιες πιθανές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά. Να σκοντάφτει και να χτυπάει συχνά. Να καθυστερεί να κατακτήσει κινητικές δεξιότητες όπως το περπάτημα. Να δυσκολεύεται να παίξει παιχνίδια με μπάλες. Να μοιάζει να είναι αδέξιο, να πέφτουν συχνά από τα χέρια του αντικείμενα. Αυτές είναι κάποιες δυσκολίες που θα πρέπει να τους δώσουμε μια προσοχή παραπάνω. Θα πούμε λίγα λόγια τώρα για τη λεπτή κινητικότητα. Τι είναι η λεπτή κινητικότητα? Οι λεπτές κινήσεις αφορούν τις κινήσεις που προέρχονται από μικρές μυϊκές ομάδες, όπως είναι εκείνες των δακτύλων μας. Τέτοιες κινήσεις είναι η γραφή, το κόψιμο με ψαλίδι, η χρήση κουμπιών, φερμουάρ, ζωγραφική κτλ. Στη λεπτή κινητικότητα, ένας εργοθεραπευτής αξιολογεί την δακτυλική δύναμη, την αντοχή του παιδιού, την ικανότητα σύλληψης των αντικειμένων, τον διαχωρισμό και την απομόνωση των δακτύλων μέσα από δοκιμασίες για να ανιχνεύσει κάποια δυσκολία.
1: Αν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει ένα δάκτυλο μόνο του ή δύο.
0: Ή συνδυασμό δακτύλων. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που χρειάζονται συνδυασμοί δακτύλων. Ακόμα και στην αυτοεξυπηρέτηση, να το βάλουμε να ντυθεί, θα πρέπει να κουμπώσει τα κουμπιά του.
1: Ναι,
0: να δέσει τα κορδόνια του.
1: Ναι.
0: Κάποιες πιθανές δυσκολίες που μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά στον τομέα της λεπτής κινητικότητας είναι οι εξής. Ας πούμε, μπορεί να παρατηρήσουμε δυσκολία όταν κρατάει το μολύβι, να μην το κρατάει σωστά. Να κουράζεται εύκολα όταν γράφει. Να δυσκολεύεται στο χειρισμό μικρών αντικειμένων. Μανταλάκια, χάντρες, πλαστελίνη, κουμπιά κτλ. Να μην χρησιμοποιεί σωστά το ψαλίδι. Αυτά κυρίως τα βλέπουμε στην ηλικία του νηπιαγωγείου, που προετοιμάζεται να πάει στην πρώτη. Ο εργοθεραπευτής επίσης αξιολογεί και την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες ενός παιδιού. Αν επικοινωνεί λεκτικά ή εξολεκτικά επαρκώς, καθώς και αν έχουν αναπτυχθεί οι κοινωνικές δεξιότητές του. Ενδεικτικά μερικές δεξιότητες επικοινωνίας είναι η βλεμματική επαφή, η ικανότητα αναμονής, η μη λεκτική επικοινωνία, η ικανότητα μίμησης, η αλληλεπίδραση και ο διάλογος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Να αναφέρω πως είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με το λογοθεραπευτή σε αυτό το στάδιο αξιολόγησης για την άντληση πληροφοριών και μιας πιο στοχευμένης διερεύνησης.
1: Άλλες δεξιότητες?
0: Οι γνωστικές δεξιότητες απαιτούνται για να μάθουν τα παιδιά καινούργια πράγματα, για να κατανοήσουν σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον. Πρόκειται για τη συγκέντρωση, την προσοχή, τη μνήμη, την οργάνωση, την κριτική σκέψη κτλ. Ενδεικτικά, κάποιες πιθανές δυσκολίες που μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά στις γνωστικές τους δεξιότητες είναι, παραδείγματος χάρη, πως ξεχνάει εύκολα. Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του ή τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται. Είναι υπερκινητικό, χάνει συνέχεια τα πράγματά του ή δυσκολεύεται να βρει λύση σε κάτι που το δυσκολεύει. Και τέλος, η αισθητηριακή ολοκλήρωση. είναι η ικανότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος να οργανώσει και να επεξεργάζεται τις αισθητικές πληροφορίες που μεταφέρονται στον εγκέφαλό μας μέσα από τα μάτια, το δέρμα, τα αυτιά, τους μυς, το στόμα, τη μύτη κτλ. Και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα για να παράγει κατάλληλες προσαρμοστικές αντιδράσεις του σώματος στο περιβάλλον. Ενδεικτικά κάποια παραδείγματα είναι τα εξής. Εκδηλώνει φόβο σε κινήσεις, ενοχλείται από ήχους ή φώτα, δεν ηρεμεί μετά από σωματική άσκηση, αντιδρά στα αγγίγματα στις αγκαλιές, ενοχλείται από κάποιες υφές στο φαγητό ή στα ρούχα του, δεν του αρέσει να λερώνεται και δεν νιώθει πόνο.

0: Κυρία Κατσαρού, ποια είναι επιγραμματικά τα βασικά ορόσημα που μπορείτε να μας δώσετε για την ανάπτυξη ενός παιδιού?
1: Θα αναφέρω κάποια σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης ανά ηλικία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς τι πρέπει να περιμένουν καθώς το παιδί τους αναπτύσσεται. Στα 2 έτη μπορεί να περπατά ανεξάρτητα και όσο πλησιάζει στη συμπλήρωση των 2 ετών να τρέχει. Μπορεί να κλωτσάει μπάλα, να σκαρφαλώνει και να κατεβαίνει από τα έπιπλα χωρίς βοήθεια, να μουτζουρώνει, να χτίζει πύργο με 4 κυβάκια, να δείχνει αντικείμενα όταν τα ονομάζουμε. Αναγνωρίζει τα ονόματα γνώριμων ανθρώπων, αντικειμένων και μελών του σώματος. Λέει αρκετές λέξεις από 15 μέχρι 18 μηνών, ομαδοποιεί ένα σχήμα και χρώμα, χαίρεται όλο και περισσότερο με την παρουσία των άλλων παιδιών. Σε αυτό το κομμάτι εδώ, ναι, θέλω να σας αναφέρω πότε πρέπει να είναι προσεκτικοί οι γονείς, ποια σημάδια ανά ηλικία μας δείχνουν ότι πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού. Στα 2 έτη λοιπόν, θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί αν το παιδί μας δεν μπορεί να περπατήσει στους 18 μήνες ή αν περπατά αποκλειστικά στις μύτες ή δεν περπατά στο φυσιολογικό μοτίβο μετά από μερικούς μήνες περπατήματος. Επίσης, αν δεν μπορεί να ακολουθήσει απλούς οδηγίες στους 24 μήνες, δεν μπορεί να σπρώξει τροχύλα το παιχνίδι, δεν μιλά με προτάσεις 2 λέξεων ή δεν μιμείται πράξεις ή λέξεις, αν παίζει με παιχνίδια μικρότερης ηλικίας, αν είναι ρυψοκίνδυνο και ξεφεύγει από την προσοχή των γονιών, αν έχει στερεοτυπίες με αντικείμενα ή κινήσεις. Θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς, ναι, και όντως αν κάτι τους προβληματίσει να ζητήσουν τη γνώμη του ειδικού.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε λίγο για τα 3 μέχρι 4 ετών. Ένα παιδί 3 μέχρι 4 ετών μπορεί να πηδά και να στέκεται στο ένα πόδι για 5 δευτερόλεπτα, να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες χωρίς υποστήριξη, να κλωτσά μπάλα σε ευθεία, να πετά μπάλα πάνω από το κεφάλι του, να βαδίζει μπροστά και πίσω με ευελιξία, να ζωγραφίζει ένα πρόσωπο με 2 έως 4 μέρη, κεφάλι, χέρια, πόδια, να ζωγραφίζει κύκλους και τετράγωνα, να αντιγράφει ορισμένα κεφαλαία γράμματα, όχι όλα, δεν θα ζητήσουμε από ένα παιδί 3-4 ετών να τα αντιγράψει, να μιλά με φράσεις 5 έως 6 λέξεων, να αντιλαμβάνονται οι ξένοι εκτός της οικογενείας δηλαδή που το ξέρουν τι θέλει να πει, τι λέει.
0: Ναι, να καταλαβαίνουν τα λόγια του, ναι.
1: Να αντιλαμβάνεται την έννοια του μετρήματος και ίσως μπορεί να μετρήσει λίγο 1, 2, 3 τα αντικείμενα που βλέπει. Να ακολουθεί οδηγίες 3 βημάτων και να μπορεί να θυμηθεί μια ιστορία, να ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, να συνεργάζεται με τα άλλα παιδάκια, να ντύνεται και να ξεντύνεται με μικρή βοήθεια. Αν τώρα το παιδί σας δεν μπορεί να κάνει κάτι από αυτά ή αναγνωεί τα άλλα παιδιά, δεν απαντά όταν του μιλάτε, αντιστέκεται στεναρά στο ντύσιμο, τον ύπνο, την τουαλέτα, δεν έχει αυτοέλεγχο, τα θυμώνει, αν δεν χρησιμοποιεί το εγώ και το εσύ σωστά, αν τρώει ακόμα αλεσμένες τροφές, αν υπάρχει αστάθεια κινήσεων ή αν υπάρχουν στερεοτυπίες ή ευαισθησία στους θορύβους, τότε θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού.
0: Να μην διστάσετε.
1: Να μην διστάσετε.
0: Προχωρώντας λοιπόν στην ηλικία.
1: 4 μέχρι 5 ετών. Μπορεί να σταθεί στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να πηδά και να κάνει κουτσό. Να κάνει κούνια και να σκαρφαλώνει. Να αντιγράφει τρίγωνα και λοιπά σχήματα. Να ζωγραφίσει άνθρωπο με σώμα και άκρα. Να γράφει μερικά γράμματα. Να ντύνεται και να ξεντύνεται χωρίς βοήθεια. Να χρησιμοποιεί πυρούνι και κουτάλι κατά τη σύντηση. Να ασχολείται με τη φροντίδα του, δηλαδή το χτένισμά του, το πλύσιμο των χεριών του κτλ. Να θυμάται μέρος μιας ιστορίας να αναδιηγηθεί. Να μιλά με φράσεις άνω των 5 λέξεων, να λέει το όνομά του όταν τον ρωτάνε. Να μπορεί να καταμετρήσει 10 ή περισσότερα πράγματα. Να μπορεί να αναγνωρίσει σωστά 4 χρώματα. Μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα την αίσθηση του χρόνου. Να ξέρει τη χρήση καθημερινών αντικειμένων μέσα στο σπίτι. Να θέλει να ευχαριστήσει τους φίλους του, να είναι πιο θετικός στους κανόνες και να δείχνει ανεξαρτησία. Θα ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού αν σε αυτή την ηλικία είναι φοβισμένο ή ντροπαλό. Εμφανίζει υπερβολικά επιθετική συμπεριφορά. Δεν απομακρύνεται εύκολα από το γονιό του. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα για περισσότερο από 5 λεπτά. Δεν ενδιαφέρεται για ομαδικό παιχνίδι με τα άλλα παιδιά. Δεν ασχολείται με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Μπορεί να μοιάζει διαρκώς αφηρημένο, εάν δεν εκφράζει μεγάλη ποικιλία συναισθημάτων. Δεν τρώει, δεν κοιμάται καλά ή δεν χρησιμοποιεί την τουαλέτα σωστά. Αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη φαντασία από την πραγματικότητα. αν δεν μπορεί να φτιάξει πύργο με 6 ως 8 κύβους, αν δεν κρατά σωστά ένα μαρκαδόρο ή ένα μολύβι ή ένα εργαλείο γραφής, αν δεν μπορεί να βγάλει τα ρούχα του και αν χρειάζεται συνεχή βοήθεια για την αυτοφροντίδα του, τη χρήση τουαλέτας, το πλύσιμο των δοντιών του, των χεριών του, τη δένδυση κτλ. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι πολλοί γονείς αναρωτιούνται πόσο αυστηρή είναι η επίτευξη αυτών των αναπτυξιακών ορόσημων. Πρέπει να αναφέρω πως κάθε αναπτυξιακό ορόσημο χαρακτηρίζεται από ένα χρονικό εύρος μέσα στο οποίο αναμένεται να επιτευχθεί, ενώ υπάρχει σημαντική διακύμανση ανάμεσα στα παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για αδέρφια, πάντα στο πλαίσιο του απόλυτα φυσιολογικού. Επίσης να πω ότι η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο πρόβλεψης της τελικής του εξέλιξης.
0: Κυρία Κατσαρού, γιατί οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιείτε το παιχνίδι όταν εργάζεστε με παιδιά?
1: Γιατί το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού. Τα παιδιά εξερευνούν, φαντάζονται και ανακαλύπτουν καθώς πειραματίζονται με το χώρο, το μέγεθος, τη δύναμη, το χρόνο, το σώμα, το χρώμα, το σχήμα, την απόσταση και πολλά πολλά άλλα. Όταν ένα παιδί ασχολείται με μια δραστηριότητα που είναι διασκεδαστική, μαθαίνει πολύ πιο εύκολα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τρόπους αντιστάθμισης των δυσκολιών που έχουν τα παιδιά και παροχή πρόσθετης υποστήριξης. Ο εργοθεραπευτής επιλέγει δραστηριότητες ή παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Κάθε παιχνίδι αναλύεται με σκοπό την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Μέσα στη θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Οι στόχοι όμως είναι πάντα συγκεκριμένοι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία, η αγαστή συνεργασία του εργοθεραπευτή με τον γονέα, με τους γονείς.
1: Να σας απαντήσω. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία, όχι μόνο με τους γονείς, αλλά και με όσους φροντίζουν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Η κοινή προσέγγιση και αντιμετώπιση από όλους των δυσκολιών είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν το παιδί να τις αντιμετωπίσει και να τις βελτιώσει. Η εργοθεραπεία μας δίνει τρόπους και πρακτικές συμβουλές μέσα από τη ρουτίνα ενός παιδιού για να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει όποια δυσκολία έχει. Ο εργοθεραπευτής προτείνει στους γονείς δραστηριότητες για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, της λεπτής, της συγκέντρωσης της προσοχής, της οργάνωσης, της επίλυσης προβλήματος, της οριοθέτησης που χρειάζεται και των δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.
0: Θα πρέπει ένας γονιός να προετοιμάσει το παιδί του για πιθανή επίσκεψη στο κέδασί και αν ναι, πώς θα πρέπει να γίνει αυτό?
1: Θα σας πω. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενημέρωση του παιδιού για το τι θα αντιμετωπίσει, ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα έρθει σε επαφή με τη διεπιστημονική ομάδα και θα κληθεί να απαντήσει, να γράψει, να ζωγραφίσει κτλ. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η συνεργασία του παιδιού και κάμπτεται η επιφυλακτικότητά του. Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί στο παιδί ότι αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να βοηθήσει αρχικά το ίδιο και μετέπειτα την οικογένειά του, ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στο σχολικό του πλαίσιο.
0: Όταν έχουν να κάνουν με παιδιά προσχολικής ηλικίας,
1: φαντάζομαι. Όταν έχει να κάνει με παιδιά προσχολικής ηλικίας ή σχολικής ηλικίας.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα ή συμβουλή που θα θέλατε να μείνει στους γονείς? Πώς θα θέλατε να κλείσουν αυτή την όμορφη συζήτηση?
1: Θα ήθελα να τονίσω στους γονείς πως το κάθε παιδί χρειάζεται το χρόνο του και έχει το δικό του ρυθμό στην κατάκτηση των δεξιοτήτων. Δεν χρειάζεται να υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάκτησή τους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στην περίπτωση που όντως υπάρχει δυσκολία σε κάποια ή κάποιες δεξιότητες, να μην διστάσουν να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού. Όλα βελτιώνονται με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κατσαρού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο, την κυρία Εύη Κατσαρού και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πύρηνικα ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenica Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Συνιές 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και η Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και την Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Συνιές 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Συνιών.
4: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παξόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο Ρεπόρ.

0: Άμεσα θα καταβληθούν περίπου 73.000 ευρώ στους πληγέντες των πλημμυρών του Νοεμβρίου του 25 στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Διευκρινήσεις για τη φοιτητική στέγη κατά τη θερινή περίοδο του Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά και τις καταγγελίες από το Σύλλογο Εστιακών Φοιτητών. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος για κλοπή κινητού από 13χρονο μέσα σε αστικό λεωφορείο. Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας στο θέμα της δημιουργίας ελεγχόμενου εγκυροβολίου σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας, αντιδράσεις από το Σύλλογο της Γαρίτσας που καλεί τους πολίτες σε διαμαρτυρία. Την άμεση ενάρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης του Βίδο ζητάει η Ένωση Γονέων Κέρκυρας. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν 24 Ιουνίου εργαζόμενοι στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 16 του μηνός Ιουνίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Στο λογαριασμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας πιστώθηκε το ποσό των 72.786 ευρώ, το οποίο προορίζεται για την οικονομική ενίσχυση πολιτών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το διάστημα από 20 έως 24 Νοεμβρίου. Οι πιστώσεις προς τους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Η χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη άμεσων βιωτικών αναγκών των πληγέντων, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες και οικοσυσκευές. Σύμφωνα με το Δήμο, η πίστοση του ποσού ολοκληρώθηκε μετά από μια μακρά διοικητική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δημοτικές υπηρεσίες είχαν ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες καταγραφές και την αποστολή των σχετικών στοιχείων προς τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, ο Δήμος τονίζει ότι αναμένει την υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτείας για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων υποδομής με στόχο την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τη θεομηνία του Νοεμβρίου. Είναι απόπειρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που γεγονότα τέτοιου είδους συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες, καθώς η ίδια υφή της εργασίας αυξάνει την πιθανότητα της βίαιης συμπεριφοράς των νοσηλευμένων. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για υποστελέχωση στο ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας, που φτάνει το 50%.
1: Στα πλαίσια της νοσηλείας, ένας ασθενής, ο οποίος φιλοξενούνται σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τι είναι αυτό? Ναι. Ουσιαστικά είναι δομές στην κοινότητα οι οποίες υπάρχουν από τη στιγμή που έκλεισαν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
0: Δημόσιες.
1: Έχει παραμείνει ψυχιατρική κλινική και διάφορες δομές οι οποίες είναι στην κοινότητα γύρω-γύρω που φιλοξενούνται οι ασθενείς. Επιτέθηκε χωρίς ουσιαστικά σημαντικό λόγο, για ένα πακέτο τσιγάρα δηλαδή, σε μία νοσηλεύτρια η οποία είχε βάρδια σε μία δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποπειράθηκε να τη σταγκαλίσει. Κράτησε κάποια ώρα αυτό το περιστατικό. Στο τέλος, μπας περιπτώσει, σταμάτησε. Η κοπέλα πήγε στα... Ο ασθενής μεταφέρθηκε στα οξέα της ψυχιατρικής. Η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, πέρασε από τα ΤΕΠ. Εντάξει, είχε κάποιους, όπως το λένε, εκχυμώσεις και εκδόρες γύρω από το λαιμό. Κυρίως σε ψυχολογικό σοκ βρίσκεται η συναδέλφισσα.
0: Ναι, δεν είναι αστείο πράγμα.
1: Είναι σε κατάσταση, ζήτησε τη μετάθεσή της στο γενικό νοσοκομείο. Επιμένει ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναδουλέψω σε... εκεί πέρα που δούλευα. Θέλω να δουλέψω στο γενικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πλέον άλλος ένας μείον. Εμείς θα βγάζουμε αυτά στη λογική ότι από τη στιγμή που έχεις τέτοιες συνθήκες και ότι μπορούν να συμβούν τέτοια περιστατικά, είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες βαρύτητες κτλ., θα πρέπει ως διοίκηση, ως τέτοιο, να προβλέπεις και να προλαμβάνεις, αν μη τι άλλο, παρά να βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως υπήρχε σε παλαιότερες προκηρύξεις, να υπάρχουν άρενες νοσηλευτές, να γίνεται στις προκηρύξεις, να υπάρχει τουλάχιστον ένας άρενος νοσηλευτής στη βάρδια, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα 50 κιλά να βάλει με έναν άνθρωπο 90. Δεύτερον, να ενισχυθούμε με προσωπικό. Όταν εμείς βρισκόμαστε λοιπόν τα τελευταία χρόνια χωρίς ούτε μία πρόσληψη ούτε επικουρικού προσωπικού, λοιπόν, εννοείται πως οι καταστάσεις μπορούν να συμβούν πολύ πιο εύκολα. Όταν δεν λειτουργούν οι πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες, όταν δεν τον βλέπει τον άλλο ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, δεν γίνεται στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Είναι περιοδικά όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια προστολέχωση πάνω από το 50% σε όλους τους κλάδους και δεν βρίσκουμε λύση.
0: καλέσμα διαμαρτυρίας προς όλους να παρευρεθούν στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, απίφθινε ο πρόεδρος του Συλλόγου της Γαρίτσας Αλέκος Βέργης. Αφορμή αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης που έχει να κάνει με τη δημιουργία ελεγχόμενων κυροβολίου ναύδετα σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων και ο όρμος της Γαρίτσας.
2: Την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή την Τετάρτη, το πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 100 θέσεις από ναύδετα σκάφη στον κόλπο της Μαρίνας, της Γαρίτσας. Δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει Μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Τι είναι το ναύδετο? Είναι μεγάλες σιδερένιες σημαδούρες, οι οποίες έχουν ένα βάρος πολύ μεγάλο, μπλόκια δηλαδή τσιμέντινα, κάτω στο βυθό, και θα είναι μόνιμες θέσεις για 100 σκάφη για όλο το χρόνο. Έτσι. Δεν είναι για τρεις μήνες που όπως βλέπουμε το καλοκαίρι. Και αν θα πάτε τώρα στον κόλπο της Γαρίτσας, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι είναι γεμάτος με σκάφη, είναι μόνο 65. Εγνωρίζετε κάποια μαρίνα σε όλο τον κόσμο και στα προηγμένα κράτη, που να μπορούν οι κάτοικοι να κάνουν μπάνιο, να κολυμπήσουν? Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Γι' αυτά είχαμε προειδοποιήσει ο σύλλογός μας εδώ και 4 χρόνια. Και θυμάστε τι μας έλεγαν, γραφικούς, ότι λέμε πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Και τώρα, πρόσφατα μας το έλεγαν αυτό. Επειδή λοιπόν πήγαμε προεκλογικά σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στις περιφερειακές παρατάξεις και τους είπαμε να δεσμευτούν ότι δεν θα γίνει μαρίνα. Μαρίνα είναι. Τώρα το ναύδετο είναι ένας όρος που, ξέρετε, λίγο το γνωρίζουν, λίγοι το γνωρίζουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν ναύδετα. Δεν λένε μαρίνα, αλλά είναι μαρίνα. Τη στιγμή που έχεις 100 σκάφη μόνιμα, είναι μαρίνα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν πραγματικά να παραμείνει ένα τοπίο όπως το έχουμε τώρα, την Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το αποτύπωμα της σχολικής χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε δίνει στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος. Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρει ότι φέτος στο νησί λειτουργήσαν 54 τμήματα ένταξης και τοποθετήθηκαν 24 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Παράλληλα, λειτουργήσαν χωρίς προβλήματα τα πειραματικά σχολεία, ενώ δημιουργήθηκε και το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός των φυλακών.
3: Θα έλεγα γενικά ότι ήταν μια καλή και θετική σχολική χρονιά. Πρώτα βέβαια για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο και της ασφάλειας, της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήταν μια καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις και περίοδοι με συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά ξεπεράστησαν τα προβλήματα και έφτασε αισίως στο τέλος. Να πω επίσης ότι ήταν μια χρονιά που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής. Δημιουργήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ειδικά δημοτικά σχολεία, ειδικά γυμνάσια, λύκεια. Εμείς είχαμε την τιμή να ιδρυθεί φέτος στη Βόρεια Κέρκυρα το ειδικό γυμνάσιο, το Ενεγείο Βόρειας Κέρκυρας, που είναι ένας σημαντικός πυλώνας που θα βοηθήσει και τα παιδιά της Βόρειας Κέρκυρας και θα αποσυμφορήσει και το Ενεγείλ της Κεντρικής Κέρκυρας. Ιδρύθηκαν πάρα πολλά φέτος νέα τμήματα ένταξης. 3,5 περίπου χιλιάδες τμήματα ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Περί τα 34 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα. Τα τμήματα ένταξης είναι αυτά που έχουν έναν δάσκαλο με σπουδές στην ειδική αγωγή που ασχολείται με μαθητές που έχουν μαθησιακά θέματα ή άλλες ανάγκες και χρήζουν μιας ειδικής στήριξης. Είναι ολιγομελή τμήματα και συνήθως η διδασκαλία είναι 1-2 ώρες την ημέρα επιπλέον από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης είχαμε πάλι φέτος τον διορισμό πάρα πολλών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, και είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παράλληλης στήριξης μαθητών. Είχαμε στην Κέρκυρα επίσης την ίδρυση πειραματικών σχολείων. Θεωρώ ότι είναι παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν είχαμε το 14ο πειραματικό νηπιαγωγείο, το 4ο δημοτικό πειραματικό. Από φέτος λειτουργεί και το 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Και από την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει και το 4ο πειραματικό λύκειο. Με από φέτος την ίδρυση του πρώτου, 13ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, που λειτουργεί μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα της και στις φυλακές της Κέρκυρας.
0: Τη θέση του σχετικά με την παροχή δωρεάν φοιτητική στέγηση κατά του καλοκαιρινού μήνε ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, απαντώντα στη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί για το ζήτημα τη παραμονή φοιτητών στι εστίε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Το Πανεπιστήμιο διευκρινίζει ότι η μη παραμονή των φοιτητών στι εστίε κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί πάγια πρακτική, η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα πανεπιστήμια λόγω θεσμικών, λειτουργικών και δημοσιονομικών περιορισμών. Ωστόσο, το Συμβούλιο Διοίκηση και η Σύγκλητο αποφάσισαν κατά εξαίρεση να εγκρίνουν και τα 6 αιτήματα φοιτητών για παραμονή στη φοιτητική εστία το καλοκαίρι του 26, καθώς αφορούσαν τεκμηριωμένους λόγους υγείας. Το Ίδρυμα επισημαίνει ότι οποιαδήποτε διεύρυνση της δωρεάν στέγασης προϋποθέτει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση, ενώ τονίζει ότι συνεχίζει να στηρίζει τους φοιτητές στο μέτρο των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων του. Την άμεση έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο ζητάει η Ένωση Γονέων Κέρκυρας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση λειτουργίας του μετά και τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι γονείς, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δωρεάν επιλογές φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, ασκούν κριτική στη Δημοτική Αρχή για την κατάσταση στο Βίδο και ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει δωρεάν και με ασφάλεια, ενώ προτείνουν και τη μόνιμη αναβάθμιση των σχετικών δομών με τη δημιουργία δημόσιου ΚΔΑΠ και την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων. Συνάντηση Προέδρων Κοινοτήτων της Μέσης Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύσταση συντονιστικού οργάνου που στόχο θα έχει την ανάδειξη και προώθηση των κοινών προβλημάτων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαφατιών, ο Σπύρος Μπράτος, επεσήμανε ότι το συντονιστικό όργανο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως μηχανισμός αντιπαράθεσης με τις τοπικές αρχές, αλλά ούτε και ως εργαλείο κάποιας δημοτικής παράταξης. Ο Πρόεδρος από τους Καλαφατιώνες. Καλημέρα, καλημέρα, Πρόεδρε.
4: Καλημέρα κυρία Μοσχά.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Συζητάμε σχετικά με την συνάντηση που είχατε χθες, πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, για τη συζήτηση και δημιουργία συντονιστικού οργάνου για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αρχών. Για πείτε μας καταρχάς, ποιοι συμμετείχατε από πρόεδροι, ποιες κοινότητες?
4: Ήταν αρκετές κοινότητες. Οι κοινότητες που συμμετείχαν και συμφωνούν να δημιουργηθεί αυτό το συντονιστικό είναι γύρω στους 25.
0: Α,
4: βέβαια εκεί δεν ήταν και 25 εκεί, βέβαια είμαστε λίγο λιγότεροι. Ναι, γιατί τελευταία στιγμή στείλανε κάποια μηνύματα σε διάφορους συναδέλφους ότι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει 25 είναι αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με αυτή τη δράση.
4: Ναι. Συμφωνούν στο να γίνει, να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό με κάποια χαρακτηριστικά. Ήδη εκεί συζητήθηκε μια ευρεία συζήτηση. Ναι. Αποφασίστηκαν να δημιουργηθεί ένα προσωρινό συντονιστικό, ούτως ώστε να γίνει και άλλη μια επόμενη συνάντηση που να οριστεί ένα σε εισαγωγικά μόνιμο συντονιστικό, αναλογικό από κάθε δημοτική ενότητα, εκπρόσωπο κάθε κοινότητα. Δηλαδή από δημοτική ενότητα Χιλίων, Παρελίων, Πεάκων και Αρχιδαίων.
0: Ναι, πείτε μας.
4: Πείτε μου τώρα, ναι, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Πώς...
0: Ωραία, άρα αποφασίσατε να κάνετε αυτό το συντονιστικό, το οποίο πού θα στοχεύει, ποιος θα είναι ο ρόλος?
4: Λοιπόν, ναι, αυτό τώρα το συντονιστικό, ο σκοπός είναι, επειδή τα προβλήματα είναι κοινά. Ο τρόπος αντιμετώπισης τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, όπως και τα προβλήματα έχουν μεγαλοποιηθεί. Βέβαια, και το αίτιο το ξέρουμε ποιο είναι. Αυτό και η συστήρια, θα σας κάνω μια συνοπτική εικόνα.
0: Ναι, ναι.
4: Η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη προσωπικού από το Δήμο, η μεγάλη γραφειοκρατία. Και συνδότιο οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων είναι υποβαθμισμένες. Έχουν ανύπαρκτες. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα θεσμικό ρόλο νομοθετημένο από την πολιτεία, ουσιαστικά είμαστε ένα θεσμό βιτρίνα. Ο ρόλο μα είναι μόνο μεταφορέα αιτημάτων, προβλημάτων, ταχυδρόμων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε ότι επειδή είναι όλα τα πλαίσια και τη συνεργασία μεταξύ μα και τη αλληλεγγύη που θα αναπτύξουμε, να προωθήσουμε τα κοινά μα προβλήματα προς το Δήμο, την περιφέρεια, προς το κεντρικό κράτος.
0: Στη σύλληψη 4 ατόμων, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και ένα 19χρονο, προχώρησαν αστυνομικοί τη υποδιεύθυνση δίωξη εξυχνία εγκλημάτων Κέρκυρα για το αδίκημα τη κλοπή κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψει πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου του 13 Ιουνίου, έπειτα από διερεύνηση σχετική καταγγελία. Όπω προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ τη Παρασκευή, οι 4 φερόμενοι δράστε, ενεργώντα από κοινού μέσα σε αστικό λεωφορείο, αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο από 13χρονο επιβάτη. Στο πλαίσιο τη υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο των συλληφθέντων, ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους. Συναυλία στο Περιστήλιο των Ανακτόρων θα δώσει το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Όπως αναφέρει ο μαέστρος της φιλαρμονικής ο Γράτης Άνθης, η συναυλία θα δοθεί σε σύμπραξη με τη σχολή τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη, αποστολή της οποίας θα βρεθεί στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά, αποτελούμενη από 40 φοιτητές και καθηγητές. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν 3 πρωτότυπα έργα των Σπύρου Γραμματικού, Σπύρου Μαυρόπουλου και του Ολλανδού Ρουτ Μωρίκ.
5: Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ημέρα, παγκόσμια ημέρα μουσικής, η φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο Περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές, ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό μου θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη αλλά και από άλλα πανεπιστήμια και θα συμπράξουν μαζί με τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος σε αυτή την συναυλία αφιερωμένη, όπως σας είπα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε 3 τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για τρίτη συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα.
0: Τα εγγένεια της ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής χαρακτικής των μαθητών της Καλλιτεχνικής Σχολής θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 8 στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χριστού της Δημοτικής Πινακοθήκης. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της σχολής Βασίλης Καραγιάννης, η έκθεση αποτυπώνει το δημιουργικό έργο αλλά και την καλλιτεχνική πορεία των σπουδαστών της σχολής κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με τη λήξη της μαθητικής σεζόν, κάνουμε την έκθεσή μας, τα εγγένεια της έκθεσής μας στην Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Την έκθεση στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστο, στον κήπο του λαού, όπως είναι γνωστό, όπου εκτίθενται έργα των ενηλίκων μαθητών της σχολής μας. Έτσι και φέτος, αύριο 17 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και είστε προσκεκλημένοι εσείς και όλο το κερκυραϊκό κοινό.
7: Μιλάμε μόνο για έργα ζωγραφικής.
6: Είναι έργα ζωγραφικής διαφόρων τεχνικών και τεχνοτροπιών. Είναι έργα που αποτελούνται από σχέδιο, από ακουαρέλα και από χαρακτική. Ναι. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να είναι εκτεθειμένα πάνω από 160 έργα μαθητών, πολύ μεγάλος αριθμός, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
7: Έχετε τόσους πολλούς μαθητές ή είναι περισσότερα τα έργα από τους δημιουργούς?
6: Αν είχαμε χώρο, θα μπορούσαμε να εκθέσουμε και σε δεύτερη αίθουσα. Mm-hmm. Ευτυχώς η καλλιτεχνική σχολή τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ το επίπεδό της και οι μαθητές που προσέρχονται. Περίπου γύρω στα 150 άτομα είναι οι μαθητές της καλλιτεχνικής σχολής κάθε έτος τα τελευταία χρόνια, από παιδιά 6 ετών μέχρι ενήλικες κάθε ηλικίας.
0: Η ιατροχειρουργική εταιρεία Κέρκυρας φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας κύκλος 1 κίνηση των Ματούλας Βλάχου, Αναστασίας Βούρτη και Ελένας Μακρύ. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 8.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ιατροχειρουργικής με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 24 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 7 έως τις 9. Μέσα από τις φωτογραφίες με κύκλους, στήρες και άλλες κυκλικές μορφές, οι δημιουργοί διερευνούν την έννοια της κίνησης, του χρόνου και της συνέχειας. Οι τρεις φωτογράφοι δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον χρόνο της φωτογραφίας, συμμετέχοντας σε εκθέσεις, διαγωνισμούς και καλλιτεχνικές δράσεις στην Κέρκυρα. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας την πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στην Βρετανική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή αστρία από φόρη, θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο των τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αριστεξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν ο Λουκούρος Κιαδόπουλος και η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
9: Το χρυσό πάνθεο.

0: των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άντρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό τους τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση, ωστόσο μετά από πληροφορίες οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του κορυλόγου όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας της κυρίας Δημοκλείδου που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Οι αστυνομικοί τώρα περιμένουν και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη. Όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι οκτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαιτέρως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άντρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άντρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
0: ζήλια,
2: σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλο στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, η διακοπήση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι. Και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό το 17χρονο.
0: Το οποίο που, κάλεσε το ασθενοφόρο, γιατί

0: Μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
1: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαλιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε, με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκτηνε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε σαν δηλώσεις που ήταν και εν κοινήση έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στην Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτήνος, αυτός ο δολοφόνος. Είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή. Και όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται. Αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση, σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο, σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της, η 55χρονη, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δόρισε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και

0: Να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΒΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
1: Θεωρούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση ανευπροηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθε να κοπεί η νοσηλεύτη των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, ότι δεν το κατάφεραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσει. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με ένα που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία, αλλά έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των διοικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει ένα νοσηλεύτριο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση, παρά τις περιττωτικές υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ο νούπος τα διαρκή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησης τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειά με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα ωστόσο όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστο στο σπίτι, καθώς ο υποπτός επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης άνθρωπων κτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτιχανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
4: Θα γίνει μια καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Μπολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν, το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν οι μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο ημεταπείοι άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγεί το 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως το αποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς σε αναρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση τελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τα απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεση δεματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κοινή γνώμη στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά, και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
11: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και ενήν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την Ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνθεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η Ανάσα αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πιάρι το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες, και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονία, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή, στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν, η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρώνουν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα του για τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω ραφρών εισαγωγών, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν, προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Λίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
13: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης γωνιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δεντροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της ζήτησας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η Συλλογή Υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
14: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έβδυλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Φλέμ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλκοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την προκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 κίνηση στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περισυνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί Βίκη, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει. Πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κ. Ζερβάιτζε, διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πίεθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή την πλατεία Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι και Έλληνες και ξένοι να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
0: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Βίκη, σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί τα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο Στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
0: Μάλιστα.
17: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη στην πλατεία Σαπούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πλήν 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο Μάλιστα. που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρού, Πολυξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των Ιταλών. ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο ανοιχτό θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντε.
2: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
3: Με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και ακόμα ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη συνόδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας, η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μία συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ-Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
7: Βέβαια. Για όλους και για όλα, τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
8: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
7: τριών χωρών. Έχουμε καταλάβει, συγγνώμη, σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές.
8: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι. Ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι. Εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό, αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτσί από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
7: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
8: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξεθ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
7: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλιο. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις, και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού, και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών.

0: και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί, αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
1: Πάντως, περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφωνό μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρακτηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις της τάξης των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρακτηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Η χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεφτά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι με την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίζει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυνου Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης Νότη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Παύλος Μαρινάκης απαντώσε δική μας ερώτηση σε Art News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά όμως επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κρυθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έταζαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα, τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
6: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι

0: είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι, πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης, στην τηλεόραση του Open, είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
2: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε. Την μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Και 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
3: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Νότια Νανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
4: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια, που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα, και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μία ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την προθεσία που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ειδική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νέο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία.
1: Ωραία.
4: Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δίνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, 9 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από την τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
1: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών Είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
6: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαιοτρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως τονίζουν, αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Άλεξ Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
7: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια.
8: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
7: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
7: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
8: Γιατί?
7: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
8: Ναι.
7: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
9: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
7: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
8: Ναι.
7: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερίας.
10: Θέλουν να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνο για το σύστημα λύσης τι δυσαρέσκει.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
12: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027 αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν και σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αισθηθούν αυτές.
14: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τις χωρίες του δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί παν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: πολύ σύντομα, ναι,
14: που έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3 με 3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε στην ΟΔΙΕ ισχυρής αστυνομικής δύναμης κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9 και 38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
15: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γενικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Αποδοτικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως προανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός στέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτη, Άννα Βλαχονακιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικυρώσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 21, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί.

0: νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ορθά, νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει πάνω τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 φορές ισόβια κάτοικη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάθεξη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
1: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
0: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
1: Okay.
0: Άρα, είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή, εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
2: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα πάμε στη δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
3: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16-17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα. Αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγη.
4: Ακριβώς. Ο Μαραδόνας, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλος Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακοινωθεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δραστηριοσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλος Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρων στελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε πως αυτή η αρχή έχει γίνει από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή την Τελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Το οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Λίνα.
5: Αυτό που υπογράμμισε από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέλει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλεια σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%, και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Τώρα, για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Ernews. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Η Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Ενεργία και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
7: με αυτό. Η ΣΕΒΡΟΝ, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
8: Η πρώτη ερευνητή γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
9: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
8: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον ναι. Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει βροχήσει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
10: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η 2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Τώρα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της ανταλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
1: ακριβώς,
10: ευρώ
1: ακριβώς.
10: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Περακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
11: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι. να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό. Όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε αναρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
12: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
1: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
12: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας στους εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, οι επιτήρια στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
9: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προφυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλά την Νικόφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας το 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
13: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στην πράσινη ακροτήρια δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
13: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε έτσι την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
13: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρόλο το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκά η δεύτερη πατρίδα του και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε Σαουδική Αραβία ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
1: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής κατά τη γνώμη σου ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
13: Είναι ο γίγαντας συσταγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα. Είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Με το όλο σταγόνα είχε 1.700.000.000 και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εκτόξευση, έτσι.
13: Με μια καλή απόδοση στο Μουντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Ποζίνια, ποιος είναι.
1: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία ή όλα αυτά μαζί?
13: Δεν το ξέρανε. Είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι πηγή ενημέρωση, καλό ή κακό για τον κόσμο. Και έψαχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό ο τύπο.
1: Επίση έχει γίνει viral, αν έχω δει με τι τελευταίε ώρε, και ο προπονητή τη Ιαπωνία. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Γιατί έχει κάποιε μεθόδου, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
13: Ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πούνε τους Ιάπωνες ότι σε κάθε μοντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουτιάλ, που δέχονται από την τρία της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, στα πολιτεία, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
13: Που λες, τέλος πάντων, είναι επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Κάνανε σάρωση στα πολιτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξει το παιχνίδι.
1: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
13: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, FBO Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας. Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντίνη, θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
14: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, όπως είπε, θα έχει και μια αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία, και όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
1: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
14: Βεβαίως,
1: τι σημαίνει
14: βεβαίως.
1: Αυτό. Το καλή
14: και
1: συζήτηση.
14: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με φόντο την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι ηγέτες της G7 συνεδριάζουν σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη περνά στην επόμενη φάση και επανέλαβε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, λέγοντας ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος και ότι οι συγκρούσεις διαρκούν υπερβολικά πολύ με βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Συρία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη Χεσμπολά. Όπως δήλωσε δε, η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με κυρώσεις στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία με πρόσθετα μέσα εράμινας. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Υπουργός δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Η ρύθμιση ορίζει ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αντίστοιχου ΣΕΠΕ που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το ακριβές ποσοστό να καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, τίθενται όρια και στο συνολικό ποσό αποπληρωμής του δανείου, καθώς αυτό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας έως 4 ετών, το 70% για δάνεια άνω των 4 και έως 8 ετών και το 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Οι νέες ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Διευκρινήσεις για τον θάνατο της νοσηλεύτριας των νοσοκομείων Ναυπλίου παρέχει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επικαλούμενος δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Βασίλη Μπαβέλα, τονίζει ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από Ρωμά ή συγγενείς ασθενούς, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Σύμφωνα με τη δήλωση του κυρίου Μπαβέλα, οι συγγενείς του 8χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε ανέσθητο στο νοσοκομείο ήταν αναστατωμένοι και έκλαιγαν χωρίς να επιδείξουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του στον θάνατο της νοσηλεύτριας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
6: Ο καιρός.
16: Αύριο στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα μέχρι τις πολύ καθημερινές αγωνίες των πολιτών και ίσως αυτό να είναι το κοινό νήμα όλων των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Στη σύνοδο των G7 τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, μια συμφωνία που η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, ανοιχτά ζητήματα για την εφαρμογή της αλλά και για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο εσωτερικό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει νέους κανόνες στην αγορά καταναλωτικής πίστης. Μιλάμε για πλαφόν στις χρεώσεις, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Βέβαια και εδώ και σε αυτή την προσπάθεια το ζητούμενο είναι οι πολίτες να δουν στην πράξη και ουσιαστική ανακούφιση από το κόστος του δανεισμού. Κατά τα λοιπά, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, θέατρο και δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης. Την ίδια στιγμή όμως, μία βόλτα στη θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση, καθώς οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής προκαλούν πονοκέφαλο. Καθώς ξεκινούν και οι πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από την κατάσταση του αυτοκίνητου μας. Ο προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δεν είναι κάτι που παίρνει αναβολή, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς διακοπές. Σε όλο αυτό το πλαίσιο και στα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το κλίμα. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν για το Super El Niño, αυτό το φαινόμενο που οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

0: Και πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για παρατεταμένους καύσονες, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές. Τώρα οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε ένα παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη, το El Niño. Βέβαια δεν είναι κάποιο έκτακτο φαινόμενο, εδώ μιλάμε για ένα φυσικό μηχανισμό που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, τα πράγματα έχουν αλλάξει σε ένα πλανήτη που ήδη θερμαίνεται. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο πιθανό είναι να οδηγήσει σε νέα ρεκόρ ενδεχομένως θερμοκρασιών και τελικά τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας, θα συζητήσουμε ευθύς με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου. Χαίρετε, κυρία Διακοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή. Φαίνεται ότι έχετε προσέξει το θέμα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο, είναι το El Niño. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι ανθρωπογενές. Υπήρχε πάντα και εντάσσεται στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος. Έχει μια σχετικά άστατη συχνότητα. Περίπου κάθε 2 με 7 χρόνια κάνει την εμφάνισή του. Και σε διαρκεί κάποιους μήνες μέχρι και περίπου 1-1,5 χρόνο. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά κατά αυτό το φαινόμενο είναι ότι ζεσταίνονται παραπάνω από το κανονικό τα νερά των ωκεανών κοντά στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα κοντά στο Περού. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια νερά πιο ζεστά μπορούν να πυροδοτήσουν πολύ εύκολα και να διοχετεύσουν ενέργεια σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν έχουμε El Niño, έχουμε και πλημμύρες στη Λατινική Αμερική και έντονη ξηρασία και λειψιδρία σε περιοχές Αυστραλίας και της Ινδονησίας.
0: Και τώρα υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, αυτό θα αναρωτιούνται και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί αυτό το φυσικό φαινόμενο, αυτός ο φυσικός μηχανισμός που ξεκινά, που υπάρχει εκεί στη Λατινική Αμερική από το Περού όπως μας είπατε, πώς γίνεται να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη?
1: Είναι δεδομένο ότι αυξάνει σίγουρα τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Άρα λοιπόν, ναι, με έναν τρόπο μας αφορά όλους. Όμως δεν είναι σίγουρα ίδια η επίδρασή του όσο πιο κοντά είμαστε στη γέννηση του φαινομένου χωρικά. Δηλαδή, αυτές οι τηλεσυνδέσεις που έχει το El Niño ατονούν όσο πηγαίνουμε πιο μακριά από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν μελέτες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και εδώ τι θα γίνει στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η επίδραση του El Niño σε κάποιες χρονιές έντονες στον καιρό της Ευρώπης είναι γύρω στο 10 με 15%.

0: αυτό μπορεί να φαίνεται ας πούμε, σχετικά λίγο, όμως σε ένα περιβάλλον που ούτως ή άλλως έχει την κλιματική κρίση, που ούτως ή άλλως είναι εξωθερμό, σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιες απειροελάχιστες διαφορές μπορούν να φέρουν μια κρίσιμη κατάσταση και ακραία καιρικά φαινόμενα που όχι μόνο πια τα ακούμε, τα βιώνουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Άρα εδώ η σύνδεση με το El Niño γίνεται πιο ισχυρή με όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέρατε εσείς, με την υπερθέρμανση έτσι κι αλλιώς, με την κλιματική αλλαγή.
0: Σίγουρα σε καταστάσεις που έχουμε και κλιματική κρίση, το φαινόμενο του El Niño θα είναι και πιο συχνό και πιο έντονο. Γι' αυτό μας ανησυχεί και φέτος πιο πολύ, διότι το φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει και χτυπούν καμπανάκια που δείχνουν ότι δεν θα είναι ένα απλό El Niño. Θα είναι, το έχουμε διαβάσει και στα άρθρα,
1: super.
0: Μέχρι και Godzilla El Niño.
1: Εγώ μέχρι το Super El Niño έφτασα, η αλήθεια είναι.
0: Το πήγαμε και λίγο παραπάνω λοιπόν, πιο Hollywood γίναμε. Και τι σημαίνει λοιπόν το Super El Niño? Σημαίνει ότι και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, και η θέρμανση των νερών εκεί στο Περού δεν θα είναι απλή, θα ξεπερνάει τους 2 βαθμούς, θα πλησιάζει τους 3. Αυτό, με τόσο δηλαδή έντονη θέρμανση νερών, έχει να γίνει εδώ και 150 χρόνια.
1: Άρα, με δεδομένο και ότι τα μοντέλα που υπάρχουν παγκοσμίως, τέλος πάντων τα δεδομένα που έχουν είναι κάποιων τελευταίων ετών, μπορεί και 50, δεν το γνωρίζω αυτό, απλά έτσι όπως το αναφέρατε κι εσείς, φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς και πόσο θα επηρεάσει και πού.
0: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, όπως και να, όπως είπαμε από την αρχή, το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Την φύση δεν την έχει δαμάσει κανείς να μας πει από πριν πού θα επηρεάσει πιο πολύ και πού λιγότερο. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον είναι σίγουρο ότι το El Niño θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις και είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πυρετό, που ήδη έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτό είναι δεδομένο. Είχε ξανασυμβεί το El Niño το 2023 με 24, αυτή τη χρονιά. Και δεν ήταν τότε Super El Niño και έφερε την πιο ζεστή χρονιά του πλανήτη παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας ήταν το 2024.
1: Ναι, ακριβώς, του πλανήτη. Άρα και ακόμα και τότε που δεν ήταν τόσο ισχυρό, επηρέασε όλο τον πλανήτη σε σχέση τουλάχιστον με τους θερινούς μήνες και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει περάσει τώρα και ένα διάστημα που ήδη είχαμε εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα και στην Ήπειρό μας, δηλαδή όταν είχαμε τον καύσωνα του Μαΐου, το ιστορικό είναι λίγο πιο να το περιγράψουμε, εξαιρετικά ακραίος, δηλαδή έχει χρόνο συχνότητα στα 1000 χρόνια τέτοιο φαινόμενο, που είχαμε τον καύσωνα ειδικά σε περιοχές εκεί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, που φτάσαμε τους 35 με 40 βαθμούς Μάη μήνα με θανάτους ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι σήμερα είναι εκεί το φαινόμενο, αύριο θα είναι σε εμάς. Κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Δεν είμαστε πουθενά ήσυχοι ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
1: Άρα δεν γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο ή στην Ελλάδα.
0: Όχι ακριβώς. Ξέρουμε στατιστικά ότι περίπου το El Niño έχει μια συνεισφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Ευρώπης και στην άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στο 10-15%. Το ξέρουμε, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε περιόδους El Niño μπορεί το καλοκαίρι στην Νότια Ευρώπη, όσο είμαστε εμείς, να είναι πιο ξηρό, πιο θερμό. Αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όλα αυτά είναι απλά σήματα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε καμία περίπτωση με βεβαιότητα για το πώς θα επηρεάσει τις δικές μας περιοχές. Με βεβαιότητα όμως θα σας πω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο πιο έντονα. Έχουμε, δεν έχουμε El Niño? Και όταν έχουμε ένα Super El Niño, είμαστε ακόμα πιο ανήσυχοι. Αυτό είναι δεδομένο για το οποίο μιλάμε. Και επίσης θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα ως φυσικό κλίμα έχει και καύσωνες και έχει ένα μακρύ ξηρό καλοκαίρι με πυρκαγιές, με ξηρές συνθήκες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σε μια χρονιά που ήδη παγκοσμίως αρχίζει και πειράζεται η κατάσταση, αρχίζει και πειράζεται, διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, έχουμε μια παραπάνω ανησυχία, είναι δεδομένο. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το καλοκαίρι και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα και αυτά που δείχνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορούν να μιλήσουν με σαφήνεια και είναι σίγουρα επισφαλής, ας πούμε, οι συνθήκες που δίνουν.
1: Και εδώ πέρα οι επιπτώσεις θα είναι και πέρα από την ξηρασία, η τηλεψιδρία, στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή μπορούν να επηρεαστούν πάρα πολύ οι υδάτινοι πόροι.
0: Βέβαια και κάναμε μια τρομερή προσπάθεια φέτος και πραγματικά είχαμε και μια πολύ ωραία χρονιά με το θέμα των βροχών, θέλω να πω. Έπεσε πάρα πολύ νερό που το είχαμε τεράστια ανάγκη. Χιόνισε καλά και στα βουνά μας και έχουμε και το χρυσάφι αυτό το χιόνι στα ορεινά. Αυτό βοήθησε πολύ. Ξεκινάμε καλά τη σεζόν εδώ στη χώρα μας. Ξεκινάμε μια σεζόν με εδάφη που έχουν παραπάνω υγρασία σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Ξεκινήσαμε με έναν καλό Ιούνιο. Δεν έχουμε ακόμα ζέστες ιδιαίτερες. Πέρσι είχαμε ήδη 38-40 βαθμούς και πρόπερσι σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φέτος ξεκινάει σίγουρα πιο ήπια το καλοκαίρι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και μέχρι τα τέλη του μήνα δεν φαίνεται στη χώρα μας κάτι το ακραίο θερμοκρασιακά. Θα πορευτούμε με θερμοκρασίες πολύ κοντά στις κανονικές, με ζέστη δηλαδή ανεκτή, που δίνει και τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εγκλιματιστούν και στις νέες καταστάσεις, χωρίς να φαίνεται κάτι το ακραίο. Δυστυχώς η Δυτική Ευρώπη, ευτυχώς βασικά για μας, αλλά δυστυχώς για τους ανθρώπους εκεί, η Δυτική Ευρώπη έχει σηκώσει το βαρύ φορτίο Μάιο και Ιούνιο με τους καύσωνες. Διότι και εκεί τις επόμενες ημέρες θα έχουν και νέους καύσωνες, ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία.
1: Και δεν ξέρω, εσείς οι επιστήμονες παρακολουθείτε έτσι στενά την εξέλιξη, για παράδειγμα τώρα, αυτού του El Niño, του Super El Niño. Εδώ φαντάζομαι αυτό δεν γίνεται μόνο για να προβλεφθούν ενδεχομένως ακραία φαινόμενα, αλλά και για να δώσουν και κάποιο χρόνο στις κυβερνήσεις, στις τοπικές κοινωνίες να προετοιμαστούν. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται αυτό.
0: Πώς να σας το πω, πώς το αισθάνομαι. Ξέρετε, εγώ κάνω σε σχολεία εισηγήσεις για την κλιματική χρήση πολλά χρόνια. Και κάπως συζητάνε πάνω σε αυτό το θέμα τα ίδια. Δηλαδή οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε αρχηγοί κρατών και ο Τραμπ, να μιλήσουμε και με ονόματα, ο οποίος δεν αποδέχεται καν την κλιματική κρίση και είναι σε μια τόσο κέρια θέση. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούμε να κρατήσουμε και τους στόχους που τίθεται και στα παγκόσμια κλιματικά συνέδρια. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχει πάρει φύση μια κατεύθυνση η οποία φαίνεται σαν να μην έχει γυρισμό, σαν να μην έχει επιστροφή. Και όλα αυτά πλήττουν και τη ζωή μας, πλήττουν τεράστια και την οικονομία. Μιλάμε πραγματικά για τρισεκατομμύρια απώλειες, τρισεκατομμύρια απώλειες σε τέτοιο επίπεδο οικονομικές, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι και η ακρίβεια πλήττει μετά, καταλαβαίνετε, τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Mm. Όλο αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και με το El Niño για την, σίγουρα θα φέρει μια επιβράδυνση και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και στην γεωργία θα έχουμε επιπτώσεις με ακρίβεια και στα προϊόντα και στην ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι αλληλένδετα και όταν δεν αφήνεις τη φύση να κινηθεί όπως θέλει, δυστυχώς θα έχει συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Και κυρίως στην ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Έτσι, είτε...
0: Μα εδώ υπάρχει κλιματική μετανάστευση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν το συνειδητοποιούμε. Ξέρετε τι σημαίνει να πρέπει να αφήσεις τον τόπο σου, διότι δεν μπορεί να μείνεις εκεί, ενώ είχε τις υπέροχες κλιματικές συνθήκες, και πια να μην μπορεί να μείνεις εκεί, να μην μπορεί να σε θρέψει ένας τόπος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό. Πού θα πάνε?
1: Ναι. Και εδώ το ζητούμενο και τη δικής μας κουβέντας δεν είναι ο πανικός, κυρίως είναι η κατανόηση ενός φαινομένου που μπορεί τόσο πολύ εύκολα να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, πέρα από τα άλλα δηλαδή που αναφέραμε, και να κρούμε συνεχώς αυτό το καμπανάκι προς όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς. Και το θέμα εμείς είναι να το κατανοούμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Το θέμα είναι σε κέρυες θέσεις όσοι βρίσκονται να λάβουν και κάποια μέτρα πραγματικά. Σαφώς. Που να έχουν ανταπόκριση.
1: Κυρία Ζιακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εσείς, ήταν η κυρία Νικόλετα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμεινη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: πάντα.
1: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
2: Παρεδί, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στις αγορές μετά από την συμφωνία και την υπογραφή της συμφωνίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η θετική εικόνα σήμερα έχει μια αντανάκλαση επίσης με θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως με την ανωδική δυναμική που είχαν χθες. Έχει κοπάσει κάπως ο ενθουσιασμός. Είναι 0,5%, 0,6% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι υψηλότερα κατά 0,62% και ο γενικός δείκτης πλησιάζει πλέον τις 2.500 μονάδες, είναι στις 2.478 μονάδες αυτή τη στιγμή και είναι νέο υψηλό 15ετίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό το επίπεδο του γενικού δείκτη. Από εκεί και πέρα έχουμε μια νέα σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν την έντονη πτωτική πορεία που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες. Μια πτώση της τάξης του 3% και σήμερα και για το αμερικανικό αρκό και για τον Brent. Στην αγορά του Λονδίνου το Brent έχει υποχωρήσει στα 81 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από τα 80 το αμερικανικό αρκό. Έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι. Εξέλιξη σημαντική αυτή για την αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές. Στα πρωτήρια καυσίμων θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν ακουστεί και διάφορες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να γίνουν, διότι πρέπει να περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση, όπως περνάνε και όταν ανεβαίνουν οι τιμές, με την ίδια ταχύτητα, δηλαδή να έχουμε μια αποκλιμάκωση και στις γενικές τιμές πώλησης. Μένει να το δούμε μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες τουλάχιστον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει αυτό να φανεί στα πρατήρια, στην Αγγλία, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση. Από εκεί και πέρα ο χρυσός, τα πολύτιμα μέτρα δηλαδή και το ασίμι είναι στα χθεσινά επίπεδα, δεν έχουν αξιόλογες μεταγορές. 4.360 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, στα 71 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Είχαν ανεβεί όμως χθες σημαντικά και τα δύο πολύτιμα μέτρα που παρακολουθούν οι αγορές και έχουν και την μεγαλύτερη, ας το πούμε, δημοφιλία και μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταγορές σήμερα στο 1.16.02, 1.16 ακριβώς περίπου η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων, είναι χαμηλότερα κατά 2 μέχρι και 4 μονάδες βάσης. 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι στο 2,92% αυτή τη στιγμή. Στο 3,66% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. Στο 3,63% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και έχουν πέσει κάτω από το 3,60% η απόδοση των ελληνικών. 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυτή την ώρα. Αρετή.
1: Σε ευχαριστούμε Παντελή, σε ευχαριστώ και την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια.

Και για όσους μας ακούτε και κινείστε στην Εγνατία Οδό, θέλω να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο 55ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Αυτό σημαίνει ότι έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Υπάρχουν καπνοί, είναι και οι φλόγες που πλησιάζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή επιχειρούν εκεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής, θεώρησαν ότι αυτό είναι καλύτερο και η κίνηση εκτρέπεται μέσω του κόμβου τήριας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, έτσι και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

0: Και επειδή όπως είπαμε το καλοκαίρι είναι εδώ, σιγά σιγά πλησιάζουν και οι άδειες. Όμως πριν μπούμε στο αυτοκίνητό μας και πατήσουμε τον γκάζι για τον προορισμό μας, υπάρχει ένας βασικός πρωταγωνιστής που απαιτεί την προσοχή μας. Το αυτοκίνητό μας. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι θυμόμαστε το συνεργείο μόνο όταν ανάψει κάποιο λαμπάκι ή έρθει η ώρα για το ετήσιο σέρβις. Μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του και χρήσιμες συμβουλές είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, Αρετή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για τη μοτοσυκλέτα.
0: Και για τη μοτοσυκλέτα, ναι.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας? Καταρχήν, όλοι οι κατασκευαστές έχουν τακτικά σέρβις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάνει το τακτικό σέρβις. Επίσης, ξέρεις πότε άλλοτε πάμε στο συνεργείο?
0: Πότε?
1: Όταν είναι να περάσουμε κταίο. Όταν είναι να περάσουμε κταίο και έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, τότε θυμόμαστε να πάμε, γιατί με το φόβο ότι θα κοπούμε και θα πάρουμε πρόστιμο.
0: Πάντως το κταίο είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή διάβαζα, έβλεπα κάτι στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίο που έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οχημάτων στην Ελλάδα δεν περνά σχεδόν ποτέ από έλεγχο.
1: Ανέλεγκτα.
0: Ναι, άρα αυτά κυκλοφορούν γύρω μας, στο δρόμο.
1: Σωστά. Τι πρέπει εμείς λοιπόν να κάνουμε για να έχουμε ένα σωστό ταξίδι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αλλά και πριν να πάμε για το ταξίδι μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ελέγξουμε οπτικά πρώτα απ' όλα τα ελαστικά. Αν είναι στην κατάσταση, αν έχουν φθορές, αν έχουν τη σωστή πίεση. Πρόσεξε, γιατί αν δεν έχεις σωστή πίεση στα ελαστικά, μπορεί να πάθεις λάστιχο, αλλά θα κάψεις και περισσότερα.
0: Και μιλάμε για την πίεση, όταν το αμάξι θα είναι και τίγκα στις βαλίτσες, γεμάτο, φορτωμένο, οπότε έχει ένα άλλο βάρος εκεί.
1: Αν το αυτοκίνητό σου είναι και παλιό και έχει ρεζέρβα, καλό είναι να βάλουμε και να ελέγξουμε και την πίεση εκεί. Γιατί αν σε πιάσει λάστιχο και μέσα η ρεζέρβα είναι ξεφούσκωτη, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Πρέπει επίσης να ζητήσουμε, μπορούμε στο βενζινάδικο, να ελέγξουμε την μπαταρία μας. Αν δεν είναι κλειστού τύπου, να δούμε τα υγρά της. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου, αλλά και των φρένων γενικότερα. Και τα υγρά των υλοκαθαριστήρων. Και μιας και λέμε για υλοκαθαριστήρες, εάν κινηθούμε σε μέρος που μπορεί να έχει βροχή, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει οι υλοκαθαριστήρες μας να απομακρύνουν το νερό. Γιατί και αυτό είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν αν τύχει και βρεθούμε σε καμιά καλοκαιρινή πόρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε το δρόμο.
0: Και επί της ουσίας δεν λειτουργούν οι αλοκαθαριστήρες, γιατί έχουν φθαρεί, γιατί έπρεπε να έχουν αλλαχθεί τα λαστιχάκια και σου συμβεί εκείνη τη στιγμή, έτσι, πώς τα βλέπεις?
1: Σωστό. Ελέγχουμε λοιπόν τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των αλοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο πρέπει οπωσδήποτε πάντα να χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Αν κινηθούμε κάπου, τώρα εντάξει είναι καλοκαίρι, ίσως και να μην χρειάζεται, αλλά συνήθως πρέπει να έχουμε αντιψυκτικό. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, τα stop, τα alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκίνητου. Πόσο συχνά το έχουμε κάνει αυτό άραγε? Εγώ δεν το κάνω. Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Ελέγχουμε τις ζώνες ασφαλείας, ότι λειτουργούν σωστά. Τσεκάρουμε, έτσι είπαμε, τους υλοκαθαριστήρες και αν χρειάζεται αντικατάσταση την κάνουμε. Βάζουμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Υπάρχουν ειδικά καθίσματα, έτσι. Ρωτήστε, μάθετε, αν έχετε μικρά παιδιά πρέπει να έχετε και το σωστό κάθισμα. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, πάμε. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια, heavy duty και φακός. Δεν θέλω να αναφερθώ για το ειδικό φαρμακείο, που εκεί έτσι λίγο ψιλοτρελαίνεσαι για το τι πρέπει να έχει μέσα.
0: Εντάξει, όμως χθες με τον φαρμακοποιό που συζητούσαμε, ο άνθρωπος είπε, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία από το 27, είναι κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να τα έχεις μαζί σου και που πρέπει να προσέχεις την ημερομηνία λήξης, κάτω από καύσωνες, μέσα σε αυτοκίνητα που θερμαίνονται πολύ όταν τα αφήσεις πολλή ώρα στον ήλιο. Δηλαδή βασικά αυτά αυτονόητα, θέλω να πω.
1: Πολύ βασικό είναι ο πυροσβεστήρας, τα ειδικά γάντια αν χρειαστείς να αλλάξεις ένα λάστιχο, έτσι. Και βεβαίως ο φακός αν τυχόν σε πιάσει λάστιχο το βράδυ και δεν μπορείς να δεις. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια Και φακός είναι τα πολύ απαραίτητα, νομίζω, που πρέπει κάποιος να έχει στο πορπαγκάζ του. Τώρα, επειδή νομίζω θα το έχεις δει και εσύ, εγώ τρελαίνομαι με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε διακοπές, είναι 800 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, βάζουν και ένα παραπάνω συνήθως και φορτώνουν τα αντικείμενα εκτός από το χώρο αποσκευών παντού.
0: Αυτό. Μέσα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι, πραγματικά. Και προσπαθώ κι εγώ και στον μπαμπά μου τόσα χρόνια να πω, όχι που βρίσκεις πιθαμή αέρα, να χώνεις πράγματα, υπερφορτωμένο αυτοκίνητο, ότι δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φορτώνουμε σωστά το αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Και όχι στην καμπίνα. Γιατί κανένας δεν μπορεί, μόνο οι ταξιτζίδες στην Ελλάδα νικούν την αδράνεια που δεν υποχρεούνται να φορούν ζώνη ασφαλείας. Αστείευομαι βέβαια. Αν ένα αυτοκίνητο επιταχύνει με 60-70 χιλιόμετρα και πατήσει φρένο, ό,τι ελεύθερο αντικείμενο έχουμε, και συνήθως τα μικρά είναι πολύ επικίνδυνα, διατηρούν την ταχύτητα αυτή. Φαντάζομαι τώρα να σου έρθει ένας αναπτήρας, ένα στυλό, ένα κλειδί, ένα παιχνίδι, κάτι στο κεφάλι με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Και επίσης να ελέγχουμε το καλοριφέρ και το air condition, τώρα βέβαια στο καλοκαίρι το air condition, και να ελέγχουμε ότι έχουμε τα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται, δηλαδή η άδεια, η ασφάλεια, το κταίο, η κάρτα καυσαερίων, η πράσινη κάρτα για το εξωτερικό, αν είναι και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, και να έχουμε ενισχύ αιτία χρήση να είναι, αιτία χρήση για να χρειαστούμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το πώς φορτώνουμε το όχημά μας προκειμένου να ταξιδέψουμε, ένα μεγάλο βάρος, για παράδειγμα, ή μια μπαγκαζιέρα οροφής από αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν την συμπεριφορά του αυτοκινήτου και άρα πρέπει και εμείς ανάλογα να προσαρμόσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά.
1: Σωστά. Και αεροδυναμικά επηρεάζεται το αυτοκίνητο όπου θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά και το βάρος. Σαφώς επηρεάζει και την κατανάλωση αλλά και τη συμπεριφορά του αυτοκίνητου. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι βαρύτερο, αργεί να φρενάρει, φρενάρει δηλαδή σε λιγότερο χρόνο, φρενάρει σε περισσότερο χρόνο και μας κοστίζει και στην τσέπη μας. Αλλά καλό είναι να βάζουμε ενδεδειγμένες μπαγκαζιέρες που είναι που συνιστά ο κατασκευαστής μας, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας και κάνουμε ειδικές κατασκευές πρόχειρες. Υπάρχουν τα σωστά ανταλλακτικά, μάλλον τις σωστές μπαγκαζιέρες όπου μπορείς να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Επίσης, η δικιά μου, πρέπει ο κόσμος να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας, να διαθέτει ποπουδέκτη, γιατί πρόσεξε.
0: Τι είναι ο ποπουδέκτης?
1: Ο ποπουδέκτης είναι της Αττικής Οδού η συσκευή.
0: Α, για τα διόδια για να περνάς.
1: Η οποία μας επιτρέπει να περνάμε από τα διόδια, έτσι, όχι μόνο από τα διόδια της Αττικής Οδού, από όλα. Γιατί φαντάζεσαι, αν θα φύγεις Σαββατοκύριακο και κινηθείς όταν φεύγουν όλοι, αυτό κοστίζει νομίζω πολύ σε χρόνο. Οπότε είναι καλό να έχουμε αποποδέκτη. Πρέπει επίσης να ενημερωνόμαστε για τον καιρό και για τυχόν ακραία φαινόμενα, να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ιδιαίτερα το προηγούμενο βράδυ. Να έχουμε κάνει σωστό ύπνο πριν από το ταξίδι και να κάνουμε συχνές τάσεις αν έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι για ξεκούραση. Να επιλέγουμε μια ευχάριστη μουσική και αν έχουμε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο ενδεχομένως να μιλάμε και μεταξύ μας, έτσι να κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο ταξίδι και να προσπαθούμε να τα απασχολούμε. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι που είναι που θα βάλουμε βενζίνη. Και ντίζελ, έτσι, αν είναι το αυτοκίνητό μας εσωτερικής καύσης, έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, να φροντίσουμε να βάλουμε από ένα σωστό πρατήριο που τουλάχιστον έχουμε ξαναβάλει και το έχουμε εμπιστοσύνη. Για μην έχουμε προβλήματα, εγώ το λέω αυτό. Ναι. Τώρα, αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχουμε κάνει ένα πλάνο, να δούμε πού
0: έχει σημεία φόρτισης.
1: Ακριβώς. Πού βρίσκονται τα σημεία φόρτισης και να διατηρούμε γενικότερα έτσι, μια καλή έτσι, άβρα μέσα στο αυτοκίνητο, να μην εκνευρίζουμε τον οδηγό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι για αυτά τα σημεία φόρτισης. Δηλαδή για ένα ταξίδι, εντάξει, Αθήνα Θεσσαλονίκη, θα σου πω, μια βασική αρτηρία. Γενικώς υπάρχουν αρκετά σημεία φόρτισης?
1: Υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα βρεις εκείνη την ώρα, αν φορτίζει κάποιος άλλος, και αν εσύ μπορείς να σταματήσεις για να πας από το 10 μέχρι το 80% ανάλογα με το αυτοκίνητό σου και ανάλογα το φορτητή, αν είναι ταχυφορτής ή όχι, θα χρειαστείς κάποια ώρα, από 45 λεπτά μέχρι 2-3 ώρες, έτσι, για να φορτίσεις πλήρως. Οπότε και βεβαίως θα πληρώσεις και το αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί,
0: δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάτσω 2-3 ώρες ανάλογα με το αυτοκίνητο βέβαια για να φορτίσω.
1: Όχι, εξαρτάται τι αυτοκίνητο έχεις και πόσο πηγαίνει η μπαταρία σου. Οι ταχυφορτιστές λένε και πόσο ότι μπορείς πάνω από το 10 μέχρι το 80% της απόστασης της μπαταρίας σε 45 λεπτά. Για τους ταχυφορτιστές τώρα όμως μιλάμε. Τώρα αν ένας απλός φορτιστής, εξαρτάται από το αυτοκίνητο, την ισχύ του φορτιστή. Υπάρχουν κάποιες.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιο απλό, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα που δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν έχει κάποιος ταχυφορτιστή μαζί του, αυτός είναι ο φορτιστής που μπορεί.
1: Όχι, όχι. Μαζί του δεν μπορεί πρόσφυγα.
0: Α, δεν είναι ο οικιακός ταχυφορτιστής.
1: Θα κάνουμε ένα ωραίο θέμα για αυτό, να το εξηγήσουμε παρετή. Σε άλλη εκπομπή, όχι, ο ταχυφορτιστής παρέχεται από το δίκτυο. Και είναι και ταχυφορτιστή να έχεις, θα πρέπει το αυτοκίνητο που έχεις να δέχεται συγκεκριμένα κιλοβάτ για να μπορεί να τα πάρει και στο χρόνο που θέλεις.
0: Κατάλαβα, έτσι. Κατάλαβα.
1: Είναι μάλιστα. Λίγο πολύπλοκο το θέμα, εύκολο για εμάς που το γνωρίζουμε, αλλά εντάξει, κάποιον άλλο να είναι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, όταν τα λέμε και καμιά φορά και λίγο τα εξηγούμε, ο άλλος που είναι σε μια φάση που σκέφτεται να πάρει και ένα αυτοκίνητο, αν δεν ξέρει και πολλά πράγματα, αγχώνεται. Σου λέει, είναι ασφαλές το να πάρω ηλεκτρικό, θα με βγάλει σε ένα ταξίδι, μήπως θα χρειαστεί να κάνω αγώνα δρόμο εντός εισαγωγικών προκειμένου να το φορτίσω. Δηλαδή, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα, σε μια καθημερινότητα. Για να ξέρει και ο άλλος τι είναι καλύτερο να κάνει, να επιλέξει.
1: Όταν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι αν θα κάνεις ένα μεγάλο ταξί, θα πρέπει να έχεις επιλέξει τα σημεία φόρτισης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα επιλέγω το ταξίδι με βάση και τα σημεία φόρτισης. Δεν μπορώ να πάω σε μια ραχούλα, να εξαφανιστώ 10 μέρες μακριά από τον πολιτισμό που λένε.
1: Εντάξει. Μπορείς, αν έχεις στη ραχούλα μπρίζα σούκο και το αυτοκίνητο σου παίρνει από απλή μπρίζα. Και έχεις τον κατάλληλο φορτιστή και τα τροπέα, μπορείς απλώς να ξέρεις ότι θα κάνεις, μπορεί να κάνεις και μια μέρα, μια μισή ας πούμε, να φορτίσεις ολόκληρο, γιατί παίζει και η ταχύτητα.
0: Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό, ξεχωριστή εκπομπή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα πρακτικά ζητήματα, ξέρεις, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλό ταξίδι σε αυτούς που ταξιδεύουν.
0: Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση εννοείται σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Ακολουθήσε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, κυρίες και κύριοι, που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα τα ξαναπούμε. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμύριων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Ληφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Το ταξίδι συνεχίζεται με την 17η εκπομπή για το 1964 σήμερα. Όλες υπάρχουν στο Earth Echo και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες με τα αφιερώματα που κάνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και περισσότερο. Και σήμερα, αν θέλετε να έχετε μια επαφή με την εκπομπή, υπάρχει το Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω σήμερα με δύο από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές εκείνης της περίοδου. Ο πρώτος είναι πιο γνωστός στους νεότερους γιατί ξαναγύρισε και έκανε καριέρα και στη δεκαετία του 80. Ο δεύτερος είναι άγνωστος και μόνο σε εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα που υπήρχαν κάποτε στη μουσική, ίσως είναι γνωστός και όσοι ακούν την εκπομπή. Πάμε στον πρώτο, που είναι ο τεράστιος Roy Orbison, σε μία ακόμα από τις επιτυχίες του το 1964. Πολύ σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας. Και με τα άλλα που έκανε αργότερα, αλλά κυρίως για αυτά που έκανε τότε, στη δεκαετία του 60. Για τα τραγούδια που έγραψε. Πολλά από τα τραγούδια του, σε μία εποχή που οι περισσότεροι άνδρες ερμηνευτές έτσι κάναν προβολή στην δύναμη και στην δυναμικότητα, εκείνος μετέφερε μια ευαλότητα μέσα από τους στίχους, διαφορετικά από τα άλλα, και γι' αυτό είναι για πάντα και μπορούν να μιλήσουν σε εκείνους και σε εκείνες που καταλαβαίνουν και σήμερα. Τα ερμήνευε με ελάχιστη κίνηση. Αν το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, αν υπήρχε τώρα δεν θα είχε καμία επιτυχία, γιατί οι τραγουδιστές πρέπει να έχουν και εμφάνιση μετά την lifestyle εκπομπή λέω, εποχή της δεκαετίας του 90. Μαύρα ρούχα σε συνδυασμό με τα μαύρα μαλλιά του και τα σκούρα γυαλιά ήλιου. It's over.

θα υπήρχαν οι επόμενοι αν δεν είχε βγει ένας όπως είναι ο Ρόι Όρμπισον ή ο Έλβις, οι δύο τρεις ακόμα από τότε. Όχι βέβαια, θα υπήρχε ο Κρις Άιζακ που τον είδαμε πρόσφατα και εδώ. Όχι, γιατί όλοι αυτοί πάτησαν σε αυτόν, ακόμα και ο Σπρίγκστιν και στον Έλβις. Αυτή είναι η μοναδικότητα αυτών των καλλιτεχνών, ότι ήταν οι πρώτοι που τα έκαναν, απόλυτα οι πρώτοι, βασισμένοι και αυτοί σε κάποιους άλλους πιο πριν, αλλά στην εποχή του rock and roll ήταν οι πρώτοι. Το It's Over είναι ένα απόλυτο χαρακτηριστικό.

με καλλιτεχνικό τρόπο στη δεκαετία του 60 και του 70. Τραγουδιστής και κιθαρίστας, πολύ ευέλικτος και επιδραστικός. Και αυτός, με διαφορετικό τρόπο από ότι ο Roy Orbison. Αυτός έκανε το... αυτό που λίγοι το πέτυχαν με τον τρόπο του. Δηλαδή πήρε τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll, κάποια από τα τραγούδια του, και τα έφερε, ενώ είχε τελειώσει το rock and roll, το 64, το 65, το 66, και τα ηχογράφησε στο γνωστό τότε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Los Angeles, Whiskey A Go Go. Ιστορικό είναι αυτό για τους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Και έτσι λοιπόν μετέδωσε σε μια νεότερη γενιά που δεν ήξερε τις πρώτες ηχογραφίες του rock and roll, το rock and roll με έναν, ας πούμε, πιο ορχιστρικό και soul ήχο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Να ένα παράδειγμα, μια μοναδική ηχογράφηση που έγινε επιτυχία και με αυτόν, του κλασικού τραγουδιού του Chuck Berry, Maybelline.

Ο Johnny Rivers, επιτυχία του το 64. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνατε, ιδιαίτερα για την βραδιά χθες στις 10 με τους Dead Can Dance. Η Dusty Springfield, που ήταν από τις πρώτες που εισέβαλε στην Αμερική με τα συγκροτήματα, μαζί και με τους τραγουδιστές της πρώτης εποχής, του 64. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε εκείνης της χρονιάς το δεύτερο σίγγλ από το πρώτο άλμπουμ της, Stay a While.

κοντά στη Springfield και βλέπω ότι υπάρχουν φανατικοί που ξέρουν πάρα πολλά πια. Μια και ο Μάριος αναφέρεται στο κλαμπ που ανέφερα πριν και εγώ, το Whiskey A Go Go που ηχογράφησε όχι μόνο αυτός και οι Doors και πάρα πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει αναφορά στο κλαμπ στην ταινία Once in a Lifetime της Νικόλα Αλεξανδροπούλου. Έρχεται και άλλη ταινία σε 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Dionne Warwick που είναι μαζί μας ακόμα. Αυτό έλειπε και θα είναι για αρκετό καιρό. Μεγαλώνει, μεγαλώνουμε και έχουμε αυτήν την φοβερή γυναίκα της δεκαετίας του 60, του 70, του 80 που κάνει εμφανίσεις και στα επόμενα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1964 και θα πω για μία ακόμη φορά ότι δεν πρέπει οι περισσότεροι να βλέπουμε μισό μάτι τα τραγούδια, τα καλά εφηβικά τραγούδια που γράφονται σήμερα. Είχα ένα σχόλιο γι' αυτό με έναν φίλο που τον δικαιολογώ βέβαια, γιατί είναι πιο μεγάλος ηλικία, για κάτι που είπαμε για την Ολίβια Ροντρίγκο, ότι γράφει υπέροχα εφηβικά τραγούδια. Άλλο να γράφεις σπουδαία εφηβικά τραγούδια και άλλο να γράφεις τραγούδια του σωρού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Να λοιπόν ένα εφηβικό τραγούδι που αφορά τα κορίτσια εκείνης της εποχής. Τα κορίτσια που ήταν 16-17 ετών. Και ποιος το έχει γράψει? Και ποιος έχει γράψει τους στίχους? Ο Hal David και ο Bert Bacharach. Δηλαδή δύο συγκλονιστικές μορφές στη μουσική. Η Dionne Warwick τραγούδισε το 64. Το έκαναν επιτυχία αργότερα το 73 και στα Elistics. Δεν θα πας ποτέ στον παράδεισο αν μου ραγίσεις την καρδιά.

Γιώργου Όργουιχ. Θα γυρίσουμε το δίσκο από την άλλη πλευρά, το δίσκο 45 στροφών, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 64 σε δύο ερμηνείες. Σε αυτήν που θα ακούσουμε τώρα με τον Γιώργο Όργουιχ, αλλά και στην εκτέλεση με τον Μπρουκ Μπέντον, τον μεγάλο μαύρο τραγουδιστή, θα το ακούσουμε σε μία άλλη εκπομπή. Και τα δύο ανέβηκαν στα 40 πρώτα της Αμερικής και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι είναι «A house is not a home». «Ένα σπίτι δεν είναι σπίτι». Και ήταν μια αμερικάνικη δραματική ταινία του 64, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική ηθοποιό Σέλεϊ Γουίντερς. Και ήταν μια ταινία που βασιζόταν σε ένα μυθιστόρημα της Πόλι Άντλερ, αυτήν υποδίεται, αν θυμάμαι καλά, η Σέλεϊ Γουίντερς, μια μαντάμ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και συγγραφέας που είχε γράψει το βιβλίο και έγινε επιτυχία. Είχε κάνει και αρκετά εισιτήρια. Το τραγούδι είναι τον Baccarat David. «A house is not a home».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από $80 το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε άλλα μυθικά ονόματα της δεκαετίας του 60 που κρύβονται πίσω από τη σύνθεση του τραγουδιού που θα το ακούσουμε σε δύο ερμηνείες, παρόλο που αργότερα υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές ερμηνείες. Needles and Pins. Needles and Pins, rock τραγούδι που αποδίδεται, προσέξτε, αποδίδεται στους Αμερικανούς τραγουδοποιούς Jack Nitzsche και Sonny Bono. Ο Sonny Bono είναι ο Sonny από το συγκρότημα ντουέτο Sonny and Cher, με μεγάλες επιτυχίες Sonny and Cher. Όχι μόνο αυτό, ο Sonny ήταν και δεξί χέρι του Phil Spector, όπως και ο Jack Nitzsche, που μπορεί να μην λέει τίποτα σαν όνομα, αλλά είναι τεράστιος μουσικός ενορχιστρωτής και παραγωγός δίσκων. Στη συνέχεια συνεργάστηκε μετά από αυτά που θα ακούσετε τώρα, το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, με Rolling Stones και Neil Young. Έκανε μουσική επένδυση και ταινίες όπως One Flew Over the Cuckoo's Nest και πήρε και Oscar για το τραγούδι Up Where We Belong αργότερα το 83 με την Buffy St. Marie. Ο Jack Nitzsche λοιπόν αποδίδεται σε αυτόν το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η Jacket is Shannon το ηχογράφησε στο τέλος του 63 και είναι η πρώτη ερμηνεία που μπήκε στα 100 πρώτα. Όμως υπάρχουν αμφιλεγόμενα σχόλια για τη σύνθεση. Στην αυτοβιογραφία του ο Sonny Bono δηλώνει ότι τραγούδησε μαζί με τον Nietzsche στην κιθάρα και δημιούργησε αυτή τη μελωδία και τους στίχους καθοδηγούμενος από την εξέλιξη των συγχορδιών. Αυτά γίνονται στα στούντιο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι έχουν χρεωθεί τραγούδια, ας πούμε, που έχει γράψει Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε άλλους και πήρε κάποια ελάχιστα χρήματα, ενώ θα μπορούσε να πάρει πολύ αργότερα πάρα πολλά περισσότερα. Ωστόσο, η Jacket is Shannon, που εξελίχθηκε σε πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, που έχει γράψει και τον Betty Davis Eyes μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι γράφτηκε στο πιάνο και ότι συμμετείχε απόλυτα στη δημιουργία του τραγουδιού που θα ακούσουμε με τον Nietzsche και τον Bono, αλλά δεν πήρε την επίσημη αναγνώριση. Ακούμε πρώτα το Needles and Pins στην εκτέλεση της Jacket is Shannon.

με ενορχεστρωτή τον Jack Nitzsche, η Jackety Shannon και το Needles and Pins, η πρώτη ερμηνεία. Αργότερα το είπε και η Cher, που ήταν η σύζυγος του Bono, και οι Ramones, και ο Tom Petty με τους Heartbreakers, και η Stevie Nicks. Αλλά εκείνοι που το έκαναν μεγαλύτερη επιτυχία ήταν κάποιοι Βρετανοί με το όνομα Searchers, κάποιοι από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα της εισβολής στην Αμερική τότε, της μουσικής. Το τραγούδι το άκουσαν όταν ήταν και έπαιζαν στο Star Club στο Αμβούργο της Γερμανίας, από εκεί που ξεκίνησαν τις εμφανίσεις και οι Beatles στην Ευρώπη. Στο ίδιο είναι αυτό, το Star Club. Το ηχογράφησαν τον τελευταίο μήνα του 1963 στα στούντιο της Pye στο Λονδίνο, από τις πιο μεγάλες εταιρείες. Είχε τους Kings επίσης αυτή η εταιρεία και πάρα πολλούς άλλους. Έγιναν νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Νότια Αφρική και σε πάρα πολλές χώρες, και το έκαναν επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Searchers.

Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ακούσαμε τους Searchers, γιατί όλοι οι Βρετανοί πήγαν στο Αμβούργο να παίξουν μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 60 και όχι στο Άμστερνταμ ή κάπου αλλού. Και εγώ από τα πρώτα ταξίδια που έκανα στη Γερμανία και πήγα στο Αμβούργο, πήγα και ευτυχώς το πρόλαβα, ήταν μια περιοχή αρκετά, ας πούμε, να το πούμε, υποβαθμισμένη, με τις γνωστές βιτρίνες που υπήρχαν και στο Άμστερνταμ και κλαμπ. Νομίζω θα μπορούσε να μου στείλει και να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή ένα μήνυμα ο Βασίλης Κοντόπουλος που μας ακούει από το Βερολίνο, να μας πει γιατί το Αμβούργο ήταν η πόλη που πήγαιναν. Είχε κλαμπ και ήταν έξυπνοι εκεί, υποθέτω, οι μαγαζάτορες. Είναι απέναντι από τη Βρετανία σχεδόν και έπαιρναν αμέσως τα συγκροτήματα, ήταν και λιμάνι, πήγαιναν και ναύτες και τα λοιπά, και ήθελαν να ακούσουν ίσως συγκροτήματα του ροκ, που ήταν η μουσική που τότε ξεκινούσε. Ήταν έξυπνη, νομίζω, όλη εκείνη η κατάσταση με τα καταστήματα, και αυτό το Star Club, αν μπείτε, ήταν ένα από τα διάσημα. Γι' αυτό πήγαν οι Beatles εκεί. Και μετά τους Beatles πήγαν και όλοι οι άλλοι για κάποια χρόνια. Μιλάμε για Beatles και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψαν οι Lennon McCartney και έγινε νούμερο ένα, όχι όμως από τους ίδιους, από τους φίλους τους που ήταν οι Peter and Gordon. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό εδώ, το συγκρότημα, ντουέτο. Είναι ο Peter Asher που έγινε superstar αργότερα σαν παραγωγός και το τι δεν έχει κάνει στη δεκαετία του 70. 16 ετών ήταν ο McCartney όταν έγραψε το τραγούδι αυτό. Ο McCartney είχε μετακομίσει στο σπίτι της τότε κοπέλας του, της Jane Asher, στο Λονδίνο του 63. Δεν είχαν χρήματα ακόμα να πάρουν σπίτια. Έτσι μοιράζεται το δωμάτιο με τον αδελφό της, τον Peter, που τον ακούσετε εδώ, ο οποίος ρώτησε τον McCartney, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τραγουδάκι και για μας. Και έτσι, νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο τότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

A World Without Love, Lennon McCartney από τους Peter and Gordon. Και τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που βγήκε το φθινόπωρο του 64. Είχα ένα hit parade και το είχα νούμερο ένα για εβδομάδες. Zombies, αγγλικό συγκρότημα. Πολύ σπουδαίο συγκρότημα, έχει βγάλει αργότερα ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 60. Δημιουργήθηκαν το 1962. Ήταν επικεφαλής ο Rod Argent και τραγουδιστής ο Colin Blunstone. Αυτοί έβγαλαν αργότερα και το Time of the Season, αλλά το πρώτο τους τραγούδι, η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους το 64, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει βάλει στα 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's Not There.

Ο Άκης μου γράφει εδώ, ζόμπι στο εξώφυλλο είναι στην ταινία Velvet Goldmine. Χαρήκαμε ιδιαίτερα αργότερα όταν το ακούσαμε σε αυτή την ερμηνεία επίσης από τον μεγάλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Επιτυχία και για τον Σαντάνα το τραγούδι αυτό και διασκευασμένο διαφορετικά, αν και κρατάει την δομή του τραγουδιού όπως υπήρχε με τους Zombies. Επιστρέφουμε στους απίθανους Searchers για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που βγήκε στην Αγγλία το 1963 και έγινε επιτυχία παντού το 1964. Τεράστια επιτυχία οι Searchers. Ήταν πάρα πολύ γνωστοί στη Γερμανία, έτσι το έχουν τραγουδήσει και γερμανικά, όπως και οι Beatles έχουν τραγουδήσει γερμανικά και στα γαλλικά το τραγούδι. Το τραγούδι έχει τίτλο «Ζάχαρη και μπαχαρικά», «Sugar and Spice».

Ο Κώστας λέει ότι σήμερα έβαλε το κορυφαίο τραγούδι από τις εκπομπές του 64, το She's Not There, είναι από τα κορυφαία. Οι Cryan Sames διασκεύασαν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε τώρα και δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά η ηχογράφηση των Cryan Sames υπάρχει στην επιδραστική συλλογή του 72 Nuggets για την πρώτη ψυχεδελική εποχή 65-68. Είναι η τιμητική σήμερα μέρα για τους Searchers, για να ακούσουμε τη διασκευή σε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι των Lieber and Stoller του 1959, που το διασκεύασαν και το έκαναν επιτυχία το 1964. Έφτασαν νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι αυτό και στην Αγγλία βέβαια και στην Ελλάδα από τα δημοφιλέστερα τότε. Searchers, Love Potion No. 9.

0: Η συνέχεια αύριο για το 64 με διαφορετικούς βέβαια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην απρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της επιβολής ετοιμάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ. Από αύριο 17 Ιουνίου έως και τις 30 του μηνός οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο που τίνει να είναι ζεστό. Βάζω τα ρήματα και τη δύναμή τους για να αποδυναμώσουν στην ουσία κάτι που λιγάκι μας προβληματίζει. Αν θα έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουν πει οι μετεωρολόγοι, το καταλάβαμε και από το πρωί. Κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από το μήνα Μάρτιο. Δημοσιεύστε το, publish it, πείτε το, ανακοινώστε το. Ήταν το μυστικό περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μυστικό θεωρείται τώρα, παρέμεινε μυστικό. Πάντως υπάρχει ενόχληση από τους G7 εκεί στη Γενέβη, ενώ ο Τραμπ τα έχει όλα προσπεράσει, ισοπεδώσει, καταργήσει και κάνει το δικό του παιχνίδι, το επικοινωνιακό, το διπλωματικό. Εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Porcelain. Όσο εύθραυστη είναι η πορσελάνη, άλλο τόσο είναι και αυτή η συμφωνία.

Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, αν η Τεχεράνη προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για μια συμφωνία λοιπόν που, όπως πολύ καλά ξέρετε και το λέγαμε και από χθες, υπεγράφει τελικά. Εγώ είχα προλάβει να πω ότι δεν γίνεται ηλεκτρονικά και ψηφιακά, έγινε και παραέγινε, αλλά θα το δούμε και σε ένα είδος μικρής φιέστας την Παρασκευή. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ουσιαστικά αποτελεί, λένε οι αναλυτές, ένα crash test για τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είναι σφόδρα ενοχλημένος ο κύριος Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη. Τέλος πάντων, όλα είναι εύθραυστα από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον πραγματικά τέλειο, υπέροχο, καταπληκτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Burning uncontrollably. Και αυτό μας λέει και το επόμενο τραγούδι.

για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ, τα πολύ πολύ επίγοντα και άμεσα. Είχαμε μία μικροαναστάτωση νωρίτερα για δύο φωτιές στο Μαραθώνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από κινητοποίηση άμεση της πυροσβεστικής, έχουν τώρα κατασβεστεί τα δύο μέτωπα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα επί της οδού Ατάλου, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο, όπως μας διαβεβαίωσε και πριν από πολύ λίγα λεπτά, ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο η Μαρία Σφυρόρα, αλλά και η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη έχει γενικά καθήκοντα επικοινωνίας. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 στο Earth News Radio 105,8. Πολλά λοιπόν και διαφορετικά τα νέα. Τίποτα ευχάριστο, τίποτα που να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, μια κάποια ικανοποίηση, μια ηρεμία. Ναι, πέρα από αυτό, το εύθραυστο του πράγματος για τη συμφωνία. Η οποία, για να μην σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε και εσείς, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαραγεί, να κοπεί σε χίλια κομμάτια. Ήδη διαβάζω ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλούς στόχους στο νότιο Λίβανο.

0: των 5,8 κυρίες και κύριοι, το πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Προσπερνώ τον αντίκτυπο και το αλγινό συνέστημα που μας έχει προκαλέσει όλων αυτή η καινούρια ανθρωποκτονία, η καινούρια γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία συντρόφου από σύντροφο στη Δράμα. Πάρα πολύ σκληρό όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες, το ίδιο το περιστατικό, το τι θα γίνει με τα παιδιά, σαν να πολλαπλασιάζονται βρε παιδιά αυτά τα περιστατικά. Και πραγματικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή, έχουμε αποταθεί σε επιστήμονες, έχουν δώσει τα φώτα τους, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε καταγράψει ως τάση και ως φαινόμενο, αλλά το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, το πόσο αιματηρή κατάληξη μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε διαφορά η διάσταση, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και φαντασίας, πολύ περισσότερο γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και απομακρύνονται τα μέσα από το να ασχολούνται με την κάθε τέτοια δολοφονία συνανθρώπου μας, υπάρχει από πίσω όλο αυτό το χάος με το τι θα γίνουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα μικρά παιδιά που συνήθως είναι ανήλικα και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν, να αναλαμβάνουν και επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Και μια και είπα για παιδιά, αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω δεν το είπα αυτό, ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα είναι στη φροντίδα του ήχου, η Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε εδώ πάντα. Μια και είπα για παιδιά, παιδιά και έφηβοι, έφηβοι και παιδιά, μπροστά στις πλατφόρμες, μπροστά στα μεγάλα ζητήματα του διαδικτύου και τη ρύθμιση αυτών. Την αρχή έκανε η Αυστραλία, ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης εδώ να βάλει απαγόρευση και στους ανηλίκους κάτω των 15 για τα social media. Και επειδή είδαμε την είδηση, ήταν εκεί καταλυτική και καταιγιστική. Η Βρετανία απαγόρευσε. Απαγόρευσε η Βρετανία τα social media στους κάτω των 16 ετών. Και μάλιστα μέσα από μια ιστορία που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, όπως τη διαβάσαμε από το δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για προσωπική εμπειρία της συντάκτριας τεχνολογίας που δουλεύει στο μέσο στο BBC, τη Ζόη Κλάινμαν, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αυτή την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 στη χώρα. Πηγαίνοντας λοιπόν η δημοσιογράφος τεχνολογίας, η Ζόη Κλάινμαν, να παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου και τις ανακοινώσεις, αναγκάστηκε να παραδώσει το δικό της κινητό τηλέφωνο στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Και από το πώς η ίδια ένιωσε μια προσωρινή, λέει, ανησυχία και ανασφάλεια, ένα κάποιο κενό, η ίδια αναφέρει ότι αυτό της έδωσε αμέσως μια μικρή εικόνα για το πώς τα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών στη Βρετανία είναι δυνατό να αισθάνονται. Προσπερνούμε το κομμάτι αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε πραγματικά αναλύσει μέχρι κεραίας, δεν χρειάζεται άλλο σε αυτή τη φάση, και θα πάμε να δούμε τη διάσταση του πώς μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Και μαζί μας γι' αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως λέω, ο κύριος Μιχάλης Ιακωβίδης, που είναι καθηγητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Το βιογραφικό σας είναι τόσο πλούσιο και τόσο μακρύ που θα τελειώσω την εκπομπή για να το αναγνώσω. Αλλά τη σημασία έχει για τους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπός μας, είστε καθηγητής στρατηγικής από τους κορυφαίους management thinkers παγκοσμίως, και ασχολείστε με τέτοια ρυθμιστικά ζητήματα για τις πλατφόρμες και στην Ελλάδα, ήσασταν και στην Ελλάδα advisor, σύμβουλος δηλαδή. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βέβαια.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή να εφαρμοστεί, να το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Δείτε, καταρχήν το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον είναι απολύτως σαφή. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της τεχνολογίας να μην αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν smartphones. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη ένδειξη, mm-hmm. αν θέλετε, από αυτούς οι οποίοι προστατούν στην τεχνολογία αυτή.

0: οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Διότι, όπως έχει υποθεί συχνά και ορθά, δημιουργούν εθισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνεσαι μία ανησυχία για το δίνεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να το πάρεις. Είναι σαν να μου λες, έκοψα το τσιγάρο δύο μέρες και ένιωσα μία ανησυχία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ένιωσες ανησυχία που δεν είχες την νικοτίνη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καρκίνο. Ναι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, εμείς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά και εδώ πέρα, αν θέλετε, στο κομμάτι της επικοινωνίας, πολύ συχνά η δυσκολία στο να το βάλουν ήταν μια δικαιολογία που λέει, αδερφέ, πώς θα το κάνουμε? Κιόλας ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλίσεις ποια είναι η ηλικία, οπότε πού να μπλέκεις. Τώρα το πού να μπλέκεις, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι μεγαλύτερη υπέρμαχη είναι οι ίδιες οι εταιρείες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους εξ ημών έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με τις ρυθμίσεις των πλατφορμών αυτού του είδους, οι οποίες έχουν ένα τεράστιο αποτύπωμα από πλευράς μέσων δημοσιότητας, PR, καθώς και της δυνατότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε κυβερνήσεις, η οποία έχει γίνει πλέον γραφική στην περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατ' ουσίαν ο πρόεδρός τους πολύ χαίρεται να τους δίνει περίπου γη και ίδρο όταν αυτές το ζητούν. Το πρόβλημα όμως ισχύει. Δηλαδή οι εταιρείες θα σου πούν, μα αν ρωτήσεις τους ανθρώπους το αν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν μέσα, παραδείγματος χάρη Facebook, πρέπει να τους πληρώνεις $120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια πραγματική αξία $120 για να πληρώνεις Facebook. Και αυτό έγινε από πλευράς έρευνας. Και λες, okay, πολύ καλά. Αυτή την έρευνα την οποία η Ρίσον Παρόδο την χρηματοδοτήσατε εσείς, μας λέει ότι έχει μια πραγματική αξία. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, έγινε μια άλλη έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τα μέσα αυτά, να πούν, για να τα ξαναρχίσετε αυτά τα μέσα, θα τα ξαναρχίσετε μόνοι σας, έπρεπε να τους πληρώσεις ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι μέσα, ναι, μεν λες ότι δεν μπορώ εγώ να φύγω, ρε παιδιά, διότι τα νέα μου τα βλέπω από εκεί, οι άλλοι άνθρωποι του οποίου ξέρω είναι εκεί. Αν από την άλλη πλευρά όλοι έχουν βγει από μέσα και βρίσκεσαι απ' έξω και έχεις απεξαρτοποιηθεί, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια λούμπα. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά για σένα. Άρα το να υπάρχει μια απαγόρευση, τι λύνει? Λύνει το πρόβλημα της κοινής δράσης. Δηλαδή του ότι εσύ τα θέλεις τα κοινωνικά μέσα, γιατί σε κάθε πάρτι θες να πας εκεί που είναι και οι άλλοι. Αν οι άλλοι έχουν φύγει από εκεί, τότε η ισχυρή σου διάθεση να βρίσκεσαι εκεί φεύγει.
1: Πολύ ωραίο το παράδειγμα.
0: Μετακαταλλεύονται και οι εταιρείες αυτές. Οι οποίες τι κάνουν, ουσιαστικά κατέχουν αυτό το οποίο λέμε bottleneck. Κατέχουν αυτόν τον κοινό περιορισμένο τρόπο. Είναι σαν να μπορούν να έχουν τη μία πλατεία στο χωριό στο οποίο μαζεύονται όλοι και σου λένε: εγώ σκόβω ένα εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία παίρνουν από την διαφήμιση. Αν εσύ μου το κόψεις αυτό, εγώ η εταιρεία δεν θα βγάλω χρήματα και εσύ μπορεί να έχεις μία λίγο πιο κανονική ζωή. Άρα τι γίνεται εδώ? Έχουμε κάποια μέσα να το δημιουργούμε και όλο και περισσότερες χώρες. Η Αυστραλία άρχισε τώρα το κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουν. Και προφανώς, όπως και σε άλλα πράγματα, θα είναι ατελή. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καπνίζουν? Όχι. Και εγώ ως πιτσιρίκη θα πήγαινα πίσω από έναν θάμνο και θα έκανα μια τσούρα. Ούτε η μητέρα μου θα το ήθελε να το βλέπει αυτό. Οι δάσκαλοι μας φωνάζανε, κόφτε το τσιγάρο.
1: Αλλά ωστόσο εσείς θα το κάνατε. Το ίδιο μαθαίνω, κύριε Ακοβίδη, και για την εμπειρία της Αυστραλίας. Δηλαδή ότι παρόλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους τα παιδιά.
0: Όντως, αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό, δηλαδή όλοι οι περιορισμοί, είτε έχει να κάνουμε το αλκοόλ, είτε έχει να κάνουμε το κάπνισμα, με πράγματα δηλαδή τα οποία ξέρουμε ότι είναι επιβλαβή, και αν θέλετε, ειδικά στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε για μια ηλικία η οποία είναι ιδιαιτέρως επιρρεπής στο να αποζητά την αναγνώριση, την οποία τη δίνει αυτό σε μια ντοπαμίνη η οποία λέει ναι, σου δίνω ένα thumbs up, σου λέω ένα μπράβο. Άμα σκεφτείτε έναν έφηβο, ο έφηβος δοκιμάζει να εγκοινωνιστεί και να δει ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται, και μετά, άμα δύο δεν με αποδέχομαι, θα πέσω και από μια πολυκατοικία για να δώσω τέλος στη ζωή μου. Αυτά τα προβλήματα, και έχουμε δει και προβλήματα αυτοκτονιών και προβλήματα ανορεξίας και προβλήματα ένα σωρό προβλήματα,
1: ένα σωρό, ένα σωρό.
0: Και προβλήματα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς αυτό, όπως έχουμε ας πούμε τα ζαχαρούχα, τα οποία σου δίνουν κάτι το οποίο λες αυτό το θέλω, αλλά τελικά δεν είναι χρήσιμο για σένα. Αυτό είναι το αντίστοιχο στον κοινωνικό χώρο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι εταιρείες και δοκιμάζουν να το κάνουν monetize, και εσύ αυτό το οποίο θα έχεις να κάνεις είναι μία μάχη οπισθοφυλακής. Πρόκειται να την κερδίσεις πλήρως? Όχι, υπάρχει κάτι
1: άλλο. Αλλά θέλετε να πείτε.
0: Να το κάνεις,
1: ναι. Αλλά δεν μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε καθόλου. Καλά, το αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τα προβλήματα της ποινικοποίησης την οποία έχουμε ας πούμε στα ναρκωτικά, όπου λέμε ότι καλύτερα να τα έχεις ρυθμισμένα γιατί αλλιώς θα έχεις ποινικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μία απαγόρευση η οποία είναι αντίστοιχη με την απαγόρευση σε αλκοόλ ή σε τσιγάρα, η οποία δοκιμάζεις να την κάνεις όσο πιο αποτελεσματική μπορείς, αλλά κυρίως να δώσει και τη δυνατότητα και στους γονείς να έχουν και μια δικαιολογία. Εγώ ως γονιός θα είναι πολύ πιο εύκολο αν σκεφτώ τον γιο μου και την κόρη μου να τους πω ότι παιδιά αυτά δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε, από το να πω ότι επειδή ο μπαμπάς ξέρει, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ότι αυτά πρόκειται να περιορίσουν και το ψυχολογικό και το,
1: και το αναπτυξιακό και το συναισθηματικό.
0: Ως μπαμπάς να σου το πω, θα σου πούνε ρε μπαμπά είσαι βαρετός, δεν καταλαβαίνεις,
1: όπως και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Να ρωτήσω κύριε καθηγητά,
0: αυτό θα γίνει,
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας.
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και νομίζω από τα λίγα τα οποία ξέρω, γιατί σας ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε για την, από πλευράς της ταχύτητας επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουμε με το Kids Wallet τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε,
1: το γονικό
0: θα,
1: έλεγχο.
0: Θα έχουμε λύσει ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος αυτού.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, ακόμα και να είναι ατελές, σας λέω, σε επίπεδο εφαρμογής, πρέπει κανένας να δεχτεί ότι το να έχει μία ατελή λύση, η οποία όμως για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αποφερθεί ένα πρόβλημα, είναι θετικό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πρόκειται να πεις ότι επειδή θα πέσουν άλλοι, οι οποίοι τους οποίους δεν θα μπορέσουν να πιάσουν και θα έχουν καθολική αποδοκή, αυτό το πράγμα πρόκειται να το βγάλουμε στην άκρη. Θα το πεις βέβαια, αλλά θα το πεις αν σε πληρώνει η εταιρεία δημοσίων σχέσεων της ΜΕΤΑ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρόκειται να το πεις, άμα το σκέφτεσαι λίγο πιο ανεξάρτητα.
1: Μάλιστα. Πάντως, κοντολογείς, τα συμπεράσματά μας είναι ότι είναι γεγονός ότι είναι σχεδιασμένα όλα αυτά για να εκρίνουν την ντοπαμίνη που λέτε και να δημιουργούν εθισμό, όπως και η νικοτίνη, πανομοιότυπα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν μηχανισμοί προστασίας όπως αυτός που αναφέρατε τώρα.
0: Το δεύτερο θα πω ότι είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία δεν δικαιολογεί την απραξία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι όντως υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής και τα οποία θα είναι ποντίκι με τη γάτα, με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε δοκιμάζεις
1: πάει για απαγόρευση.
0: Θα έχεις τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά με αυτά πρέπει να ζεις. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτά και να πεις: OK, παιδιά, θα κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να κάνω και ξέρω ότι αυτό θα είναι αντιδημοφιλές, αλλά τελικά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δούνε θα φωνάξουν στην αρχή και θα σου πούνε και να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα ήταν καλύτερο. Διότι αυτό επηρεάζει, και θα σας το πω πολύ, πολύ απλά, όταν διδάσκω και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα λάπτοπ τους ανοιχτά, εγώ απαιτώ, επειδή θέλω να έχουμε συμμετοχική συζήτηση και να μην υπάρχουν distractions, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει τα λάπτοπ παρότι θα βοηθούσαν για να πάρει κανένα σημείο.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Κανένας λέει όχι, αλλά στο τέλος λένε αχ, μου άρεσε αυτή η απαγόρευση, γιατί είχαμε καλύτερη συζήτηση.
1: Πολύ μου άρεσε. Εμένα πάλι μου άρεσε με κλειστό λάπτοπ που είμαι τώρα η συζήτηση μαζί σας. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία έτσι, τροφή για σκέψη και μια καθοδηγητική γραμμή που έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ελπίζω πως θα ξανακάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρία Κοβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως απόσταση. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

Έτσι ακριβώς. Αυτό το ίσως λύνει πολλά θέματα ή και ανοίγει. Ή το λες εκεί ένα ίσως, πιθανόν, θα δούμε και μετά το αφήνεις ανοιχτό, βρε παιδί μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματόβραδο. Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτης, 16 Ιουνίου. Προχωράμε στον Ιούνιο, προχωράμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε εγκληματιστεί. Σας έχουμε και εμείς βομβαρδίσει με τα διάφορα νέα που λέμε και με αυτά που διαβάζετε και από μόνοι σας, δηλαδή. Σιγά μην περιμένατε μόνο από εμάς. Περί Ελνίνιο, περί θερμού, κλίματος τέτοιου θερμού. Πώς το λένε αυτό, μωρέ. Αυτό το Gulf Stream, τέλος πάντων, στον κόλπο του Μεξικού που έχει ξεκινήσει από εκεί κτλ. Περιμένουμε και την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη. Σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες άδειες, τα σχολεία τελείωσαν επιτέλους, σιγά σιγά τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών. Δηλαδή προχωράει ένα πολύ πολύ τυπικό καλοκαίρι. Και να σας πω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και δεν το πετώ στον κάλαθο, ούτε το θεωρώ δεδομένο, το τυπικό καλοκαίρι και γενικότερα η ομαλή ροή των γεγονότων και της κατάστασης είναι ό,τι πρέπει. Είναι πραγματικά ευχή και επιθυμία όλων. Λέγοντάς το, περισσότερο αναφέρομαι και στην όποια εκδήλωση πυρκαγιών. Βλέπετε ότι το πάμε με το σταγονόμετρο κάθε μέρα. Με το που πάμε να αναφέρουμε την εστία, ευτυχώς μέχρι να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει από τις αρχές ή από την πυροσβεστική ή από την αυτοδιοίκηση, έχει οριοθετηθεί και τεθεί εντός ελέγχου, έχει τεθεί σε έλεγχο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, τα άλλα θέματα, να σας πω, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη για τα Τέμπη, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούν πολύ λιγότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, επειδή έχει αρκετά, πώς να το πούμε, αργό ρυθμό, έχει λίγο χαθεί ή πάντως σκοντάψει η κατάσταση στο στάδιο των ετοιμάτων. Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και αύριο θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης. Έχουμε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου. Αντικαταστάθηκαν δηλαδή στη σύνθεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου αντιστοίχως. Αντικαταστάθηκαν οι κύριοι Παπάς και Ζαχαριάδης και έχουν μπει στη θέση τους οι κύριοι Ξανθόπουλος και Μπάρκας. Έχουμε το αξίωμα, την έκθεση που αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 50χρονο γυναικοκτόνο στη Δράμα. Υπάρχει ένα είδος κατάθεσης πορίσματος από τον στρατιωτικό ψυχολόγο, ο οποίος απεφάνθη ότι είχε υποδεχθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο τον 50χρονο, τον αστυνομικό, που μαχαίρωσε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγο και συναδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση ότι δεν είχε διαπιστώσει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια. Αυτά είπε ο ειδικός, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε το ζευγάρι και οι δύο εμφανίζονταν λειτουργικοί, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική ανησυχία για την εξέλιξη της σχέσης τους. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό και με όλη την σωστή, νομίζω έτσι, στάση που πρέπει να τηρήσει κανείς απέναντι στον ειδικό, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το να εμφανίζεται το ζευγάρι, το να το παρακολουθεί προφανώς ο ψυχολόγος, ο στρατιωτικός ψυχολόγος και ειδικά ο ένας από τους δύο να φτάνει να εκτελεί με ένα τέτοιο έγκλημα τελικά σε βάρος της συζύγου του, δεν μπορεί, αποκλείεται να μην υπήρχε κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, εγώ απλά τα λέω, τα αναφέρω και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ εκφράζω και την κοινή γνώμη. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Μια και νωρίτερα είπαμε πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες, ας πούμε και εμείς το μήνυμά μας για να σας καλέσουμε να το κάνετε. Ξέρετε, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε για τους ενήλικες, στους οποίους επίσης μας συμβαίνει ο εθισμός, αλλά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, τους νέους, τους πολύ πολύ νέους, όπως όλες οι έρευνες
έρευνες έχουν απολύτως αποδείξει, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε ναι, πρέπει να δούμε και την απαγόρευση.

0: όπως νομίζω ότι ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στην 55χρονη νοσηλεύτρια που κατέρευσε από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά εκλήθη σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση να αναλάβει περιστατικό, ένα περιστατικό με 8χρονο παιδί που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Είναι μπερδεμένη αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το τραγικό περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από την κοινότητα των Ρωμά που ήταν συγγενείς του παιδιού. Αυτές τις διευκρινήσεις τις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ειδικά όταν είναι υποστελεχωμένο ένα κέντρο υγείας και εκεί φτάνει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό. Είχε υποθεί λοιπόν ότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη πίεση στις νοσηλεύτριες και ότι το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς δεν εφημέρευε ούτε τα επίγοντά του, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό βρέθηκε στη δύσκολη θέση η συγκεκριμένη γυναίκα. Κρίμα, γιατί και η ίδια είχε χάσει το παιδί της πριν από ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Προσωπικές ιστορίες που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ποτέ δεν αποκαλύπτονται όλες οι πτυχές τους, αλλά είναι τραγικότατες, παιδιά, τραγικότατες, και έχουν και πολλές πτυχές και παραμέτρους. Έξι παρατέταρτο η ώρα και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, την αγαπημένη πόλη, να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ελβίρα Κρίθαρη που είναι εκεί. Καλησπέρα, Ελβίρα. Καλησπέρα, Ελβίρα. Μας ακούς? Ακούς το βάθος ένα ναι. Ελπίζω να καταφέρουμε να την έχουμε καθαρά, την Ελβίρα Κρίθαρη. Την καλούμε πάλι. Διότι ο λόγος για τον οποίο θα την καλέσαμε και θα μιλήσουμε με την Ελβίρα είναι πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικά ωραίος. Δεν θέλουμε μουσική, δεν πειράζει. Υπεγράφει συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού πρώην ορφανοτροφείου της Πριγκίπου ως ξενοδοχείο, παιδιά. Δεν ξέρω αν την μάθατε αυτή την είδηση, αν έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι απλώς κτίριο, είναι το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, γι' αυτό το λόγο χτίστηκε. Και τώρα υπεγράφει συμφωνία μεταξύ μεγάλων επενδυτών, να το πω έτσι, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη? Αν όχι, να περιμένουμε λίγο και θα καταφέρουμε να την έχουμε. Θα μας πει και την ιστορία του ορφανοτροφείου. Σεις τώρα, αν βρίσκεστε μπροστά σε μια οθόνη και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε στο Google αναζήτηση, θα πάθετε πλάκα με αυτό το κτίριο, αυτό το συγκρότημα που ήδη και έτσι όπως είναι τώρα εγκαταλελειμμένο προκαλεί δέος. Φανταστείτε πώς θα ήταν στα νιάτα του. Μήπως έχουμε τώρα την Ελβίρα? Ελβίρα, καλησπέρα. Γεια σου. Αχ, τι ωραία ανακούφιση. Γεια σου, Ελβίρα Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη. Έλεγα εδώ στους ακροατές προεισαγωγικά ότι καλό θα ήταν, αν δεν το γνωρίζουν, να κάνουν μία αναζήτηση, να δουν τις φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν ερυπωμένο και εγκαταλελειμμένο, προκαλεί δέος από την αρχιτεκτονική του και το πόσο όμορφο είναι. Συμφωνείς?
1: Ένα κτίριο πράγματι έτσι είναι, ένα κτίριο κατασκευασμένο πριν το 1903 που περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης με δωρεά τότε της Αιμνής του Ελένη Ζαρίφη και μάλιστα διεκδικήθηκε ξανά από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα προσέφηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, για να το διεκδικήσει και πάλι. Είχε αμφισβητήσει δηλαδή το τουρκικό κράτος την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του κτηρίου αυτού. Εν τέλει περίληψε και πάλι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και έκτοτε και μάλιστα με ενέργειες του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη αναζητούταν τρόπος να μπορέσει να σωθεί και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου σε μια εκδήλωση στην Πρίγκιπο με επίκεντρο το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα με το έδαφος. Και αυτή η εξέλιξη που τώρα συζητάμε και που υπεγράφει εχθές μια συμφωνία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δύο εταιρείες, μια τουρκική και μια ελληνική, για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ήταν βέβαια η έσχατη λύση, η τελευταία ευκαιρία που είχε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που λειτουργήσε μέχρι το 1964, να σωθεί. Είναι μια ξύλινη κατασκευή, η αρχική πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να μετατραπεί σε έναν χώρο διαθρησκευτικού διαλόγου και έναν οικολογικό χώρο για εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Και αυτή η έστατη λύση την οποία βρήκαν για να σωθεί το κτίριο αυτό, το ιστορικό αυτό ξύλινο κτίριο που, όπως είπες, είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που δεσπόζει στην Πρίγκιπο, ήταν να μετατραπεί, να δοθεί δηλαδή σε δύο, η αξιοποίηση σε δύο εταιρείες, φυσικά παραμένει στην κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να δοθεί όμως και να ανακατασκευαστεί, να το επιμεληθούν και να το λειτουργήσουν πια ως ξενοδοχείο, βέβαια με τα έσοδα, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή ήταν, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου στην εκδήλωση, η έσχατη λύση. Mm-hmm. Όμως καλύτερη από το να γίνει, όπως είπα χαρακτηριστικά, ένα με το έδαφος. Και έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας και από εδώ και πέρα οι επισκέπτες της Πριγκίπου, των Πριγκυπώνεσων και του μεγαλύτερου νησιού που είναι η Πρίγκυπος, θα το βλέπουν πια ανακατασκευασμένο, αναστηλωμένο, αλλά να λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο.
0: Και από ό,τι διαβάζω, Ελβίρα, γιατί ομολογώ ότι παρόλο παρακολουθώ και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης και των νήσων, αυτό το κτίριο δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο ωραίο. Διαβάζω ότι η αρχική του χρήση, που ήταν όντως ορφανοτροφείο, μάλλον ήταν ξενοδοχείο και το 1903 έγινε ορφανοτροφείο, στέγαζε τότε, μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας. Δηλαδή, πολύ υψηλός ο αριθμός.
1: Ακριβώς, το έργο του ορφανοτροφείου είναι πολύ μεγάλο. Η προσφορά του στην ομογένεια είναι πολύ μεγάλη και βέβαια η συγκίνηση που προκαλεί και η συνολογία, το ότι η συγκίνηση, γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενος στα δικά του χρόνια στη θεολογική σχολή της Χάιτης. Ναι. Και τώρα θα σας κάνω και μια παρένθεση, να σας δώσω μια είδηση. Συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και συζήτησαν πριν από λίγο το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάιτης, γιατί όπως αυτό, επίσης αυτό το κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο της ελληνικής σχολής, πρόκειται να ολοκληρωθεί οι εργασίες που λαμβάνουν χώρο εκεί το Σεπτέμβριο, και έχει ανακοινώσει ήδη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, και εδώ υπήρχε ένα μπέρδεμα αν θα ανοίξει ξανά, αν θα επανελειτουργήσει ή αν θα ανοίξει το κτίριο. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό στο Earth News πολλές φορές. Το κτίριο τελειώνει λοιπόν και δίνεται σε... ανοίγει τις πύλες του και πάλι το κτίριο της θεολογικής σχολής της Χάιτης, και μένει να δούμε, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της σχολής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει...
0: Ανέκαθεν υπήρχαν, ανέκαθεν ήταν. Ελβίρα, ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, της ελληνοτουρκικής προσπάθειας, του διαλόγου και κάποιες αντιπαράθεσεις, η επαναλειτουργία της σχολής. Οπότε θέλεις να πεις ότι αν και ανακαινίζεται το κτίριο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση του.
1: Όχι, ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει ξανά ως σχολή. Mm-hmm. Αν θα δέχεται αγόρια ή κορίτσια, αν πρέπει να δέχεται και αγόρια και κορίτσια για να λειτουργήσει, να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε συζητιέται αν θα παράσχει μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, είναι κάποια πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πέρα από τα μεγαλύτερα, πιο συμβολικά ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την χριστιανική μειονότητα, με την ελληνική μειονότητα, με την ομογένεια εδώ και τη σχέση με το τουρκικό κράτος. Είναι όμως θέματα υποσυζήτηση, είναι στο τραπέζι, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως από μια συμφωνία. Αυτό όμως που ήθελα να πω έτσι για να κλείσω είναι ότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης θυμήθηκε λοιπόν τα χρόνια του στη θεολογική σχολή της Χάλκης, ανέφερε και τις επισκέψεις που κάνανε με τους μαθητές του στην Πρίγκιπο, εκεί που βρίσκονταν τα ορφανά παιδιά, εκεί που και όλοι μαζί, και τα παιδιά του ορφανοτροφείου και οι μαθητές, οι σπουδαστές της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ενώνονταν τα απογεύματα. απογεύματα, πέρναγαν τα απογεύματα μαζί στα Πριγκυπώνησα, στα νησιά αυτά της Κωνσταντινούπολης που έμενε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής μειονότητας, της αρμένικης μειονότητας, της εβραϊκής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις ειδήσεις που προέκυψαν, ειδικά από αυτό που είπες ότι είχαμε τη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι συζήτησαν και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό το περί Χάλκης, έτσι.
1: Σωστά. Η ανακοίνωση που είχαμε προλίγου από το γραφείο του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν ότι συζήτηκαν ευρύτερα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, αλλά αυτό ήταν στο επίκεντρο και το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό,
0: ναι.
1: Και βέβαια είναι κάτι από το οποίο αναμένουμε ειδήσεις τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα.

Και μια και είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν απόβαση πραγματοποιούν στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι τουρίστες, οι προερχόμενοι από την Τουρκία. 50% περισσότεροι φέτος οι προερχόμενοι τουρίστες από την Τουρκία. Και φυσικά επειδή τους πέφτει και κοντά, Κος, Λέσβος και Ρόδος είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους, λόγω βέβαια και της Visa Express, αν θυμάστε, που χορηγεί η Ελλάδα, και λόγω και της ακρίβειας που επικρατεί, λέει, στη γειτονική χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ξέρω, μου είχε στείλει ένας φίλος, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα τουρκικά πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για τους γιατρούς, τους Τούρκους γιατρούς. Θα το επαναφέρω, θα το φρεσκάρω, θα το ερευνήσω και θα το έχω θέμα. Τώρα, ξαναγυρνάω λίγο στην κρίσιμη σύνοδο των G7 στο Evian. Το λέω και με προφορά. Το νερό Evian, θυμάστε? Λοιπόν, που συμφώνησαν εκεί να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία στο επίκεντρο κατά στενά του Ορμούζ. Διότι τώρα, προσέξτε, θεωρεί ο Τραμπ ότι αφού τελείωσε τον πόλεμο, κατά τη γνώμη του, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στο στενό του Ορμούζ, θα ασχοληθεί, λέει, τώρα και με τη Ρωσία, η οποία βέβαια έχει μείνει, όχι μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία εννοώ. Ο Ζελένσκι σήκωσε κεφάλι πάλι και λέει ότι επιτέλους να δούμε και εμείς μια συμφωνία ειρήνης, το συντομότερο δυνατό, με την Ρωσία. Αυτά από εκεί, αυτά από την G7.

Δεν ξέρω αν προκύπτει αγάπη, αλλά μικρό κομμάτι μουσικής παιδείας απολαμβάνουμε μέσα από τα social media, από όλα αυτά τα βίντεα, τα βιντεάκια που ανεβάζουν παιδιά, αυτοί που παίζουν πιάνο ή αυτοί που παρακολουθούν αυτούς που παίζουν πιάνο στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος. Λέρωσα και τα δυο μου χέρια τα λέρωσα. Εγώ προσωπικά είχα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες κινήσεις που έχουν γίνει, ένα μεγάλο ωραίο πιάνο με ουρά να το πιεί στο ποτήρι στην κυριολεξία, και όποιος ξέρει από πιάνο νομίζω με καταλαβαίνει, και κάθονται εκεί άνθρωποι και παίζουν. Είχα παρατηρήσει λοιπόν ότι πιο πολλοί έπαιζαν αγόρια. Εγώ αγόρια έβλεπα συνέχεια στα βιντεάκια. Βρε, κορίτσι κανένα. Λέω, κάποτε τα κορίτσια μαθαίναμε πιάνο, γαλλικά και πιάνο. Λοιπόν, πολλά αγόρια, νεαρά αγόρια, 18, 20, 22, πολύ νεαρά, πολύ μοντέρνα παιδιά στην εμφάνιση εννοώ, δεν τους το έχεις, και όμως παίζουν καταπληκτικά και πολλές φορές παίζουν και δύο μαζί. Και προχτές είδα μια κοπέλα, επιτέλους, λες και με άκουσαν, μια κοπέλα, πιανίστα βέβαια η ίδια, και ξεκίνησε να παίζει το πολύ ωραίο της κομμάτι. Πού είναι εδώ το ωραίο όμως, τι προέκυψε?

Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό και ένα νεαρό κορίτσι, πολύ μικρό, μιλάμε του δημοτικού κάτω από 8 χρονών, πήγε και τη ζήτησε αν γίνεται να συνοδεύσει τη μελωδία με χορό. Και άρχισε το κορίτσι να χορεύει. Παιδιά, ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Μικρό κομμάτι αγάπη, λέει ο Ντάντος εδώ, αλλά εγώ είδα μικρό κομμάτι τέχνης, μουσικής, χορού, δηλαδή πολιτισμού και παιδείας, που βγαίνει πηγαία από τον ίδιο το δρόμο, από την αγορά, από την πλατεία, από τους τόπους συγκέντρωσης, τους δημόσιους. Ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ήταν η Μαρία Σφυρόερα και η Δέσποινα Σαρκίρη, ήταν η Έλενα Καραγιάννη. Πολλά πολλά φιλιά αύριο πάλι μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την είδηση ότι έχει αρθεί ήδη ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις Αμερικανικές δυνάμεις πριν ακόμη από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, έκανε γνωστή ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίν Ταχτραβανσί, ο οποίος ανέφερε ότι επρόκειτο για βασική προϋπόθεση της Τεχεράνης. Από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, ότι θα παρουσιάσει επισήμως το κείμενο της συμφωνίας τις επόμενες ημέρες και ότι αυτό προβλέπει ρητά πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε επίσης ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτη Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του τους Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Παπά. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindland και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Από αύριο έως και τις 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 υποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή?
7: Άκουσε να δεις.

Επίσης είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε όλες και όλους εσάς εδώ. Έτσι, δεν έχει καμιά σημασία ποιοι είστε, τι κάνετε, ποιες είστε κτλ.

Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο απολύτω σχετικό. Σήμερα 16 Ιουνίου του 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί από τη δική μας μεριά.

Αυτή είναι η περίφημη Blues Brothers. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον, κάποια να αγαπάμε. Είναι 16 Ιουνίου του 1980 και στα σινεμά εκεί στο Σικάγο, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πρεμιέρα η ταινία The Blues Brothers. Φοβερά κυνηγητά, με περιπολικά, με πράγματα, με θάματα, ένα συγκρότημα blues που στείνεται από την αρχή, καταπληκτικές παραστάσεις, στιγμές μεταξύ των μουσικών, φοβερά αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα πρέπει να ήμουν από τους πρώτους που πήγα να το δω. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί αλλά αξίζει να το θυμηθούμε, ήρθε ως οι ατσίδες με τα μπλε, οι οποίοι φορούν μαύρα σε όλη την ταινία, οι Blues Brothers. Δεν υπήρξε, ψάχνω να δω και εγώ πότε θα βάλουν τα μπλε κουστούμια. Το Blues Brothers, το Blues, το όποιος τέλος πάντων έκανε τη μετάφραση, το θεώρησε blue, μπλε, έβαλε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε» και δεν έκανε τον κόπο να δει ότι οι Blues Brothers φορούσαν μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία. Πολύ ωραίος τίτλος. Αυτό το τραγούδι, νομίζω με αυτό ξεκινούν την τελευταία συναυλία. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζέψουν χρήματα για να σωθεί ένα ορφανοτροφείο στο οποίο και είχαν μεγαλώσει. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάει η τελευταία συναυλία. Everybody needs somebody to love. Ο καθένας χρειάζεται κάποιον ή κάποια να αγαπά. Κεδράτω με της ευκαιρίας, με, από τον τίτλο του τραγουδιού, πριν πω καν τα ονόματα των συντελεστών, να πούμε πόσο σημαντικό είναι μία λέξη που όλοι και όλες τη χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε το περιεχόμενό της, η λέξη αγάπη. Γιατί είχαμε στη Δράμα άλλη μία γυναικοκτονία, αστυνομικός, σε σκότωσε την ενδιαστάση αστυνομικό επίσης σύζυγό του. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ αν ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν πήγαινε σε μια κλίση για ενδοοικογενειακή βία, τι ακριβώς θα έκανε και πώς θα αντιδρούσε. Με εντυπωσίασε η δήλωση, ας το πούμε, του ψυχολόγου που τον παρακολουθούσε, γιατί όταν χώρισαν ένιωθε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον χωρισμό, πήγε σε ψυχολόγο, μπράβο, πολύ καλά έκανε. Ο ψυχολόγος λοιπόν είπε ότι δεν είχε δώσει κάποιο δείγμα, δεν φαινόταν ούτε να υπάρχει κάποια τέτοια ένταση ούτε οτιδήποτε, ήταν γι' αυτόν κεραυνός εν εθρή αυτό που έγινε. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνουμε ανατομία της υπόθεσης, θέλω να πούμε για αυτή τη λέξη, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις αλλά εννοούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν λέμε αγάπη και αγαπώ κάποιον, το συγχαίουμε πολύ συχνά, καλά η πρώτη εύκολη σύγχυση είναι με τον έρωτα. Ο έρωτας, επειδή είναι πάθος, είναι μια νευρωτική κατάσταση έντασης, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αγάπη. Επίσης, πολλές φορές με τη λέξη αγάπη εννοούμε την σχέση κτήσης του άλλου. Ότι τον αγαπώ σημαίνει τι, ότι τον θέλω, ότι τον χρειάζομαι, ότι μου ανήκει. Καμία σχέση, παιδιά. Η αγάπη είναι ένα υπερβατικό συναίσθημα. Αν δεν υπερβείς τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον εαυτό σου, αφού σε θέλω. Σε θέλω είναι μια κατάσταση, μια χαρά. Δεν λέω να μην, να θέλουμε, να σε θέλω πάρα πολύ. Σε χρειάζομαι, πολύ σωστό. Θέλω να είσαι δική μου, δικός μου, με ένα όριο. Σ' αγαπώ σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι έχω υπερβεί το εγώ, το αγαπώ. Ναι, μεν είναι ενεργητικό ρήμα, αλλά δεν έχει ενεργητικό χαρακτήρα για το υποκείμενο. Αν αγαπώ κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και τον αγαπώ ή την αγαπώ, είτε τον έχω και την έχω, είτε δεν τον έχω, είτε έρχεται και φεύγει, είτε είναι κάπου αλλού, είτε η αγάπη
Και είναι πολύ κακό που δεν, θα πρέπει από το σχολείο, γιατί σκεφτόμουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, κάνει παιδιά, δηλαδή μοιράζεσαι, αυτός ο άνθρωπος μοιράστηκε με τη γυναίκα που σκότωσε τόσες στιγμές. Έκαναν δύο παιδιά. Στην ουσία η γυναίκα τα κάνει, εμείς απλώς, αλλά στηρίζουμε. Δεν μπορεί.

να ορίσουμε εμείς πού, πώς και πώς θα ζει. Προσπαθούμε, αν είναι εφικτό, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό εγωιστικό στοιχείο σε μια σχέση και από τις δύο μεριές, αλλά αν μας οργίζει η αποχώρησή του, δεν τον έχουμε αγαπήσει. Ίσως επειδή δεν είναι εύκολο, γιατί λες τώρα τι να πεις γι' αυτό, τι μέτρα να πάρει πολύ, δηλαδή ότι να πεις να πάρει τα καλύτερα, να βάλει τη γυναικοκτονία πάνω πάνω στον ποινικό, να έχουμε 100 μηχανισμούς, δεν λύνεται αλλιώς αυτό. Θα έπρεπε ίσως από τον νηπιαγωγείο το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουμε να είναι ο ορισμός της αγάπης. Σε αγαπώ, άρα είσαι πάνω από μένα, είσαι έξω από μένα, είσαι μακρύτερα από μένα. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή σε αγαπώ όταν εσύ κάνεις οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με μένα, γιατί αν έχει σχέση με μένα αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι η μάνα αγαπά το παιδί, αυτό εννοούμε. Δηλαδή άμα το παιδί είναι καλά, είναι έτσι, δεν πάει να υποφέρει, δεν λέω ότι πρέπει και εμείς να το εκμεταλλευόμαστε, αλλά αυτό, η αγάπη έχει αυτό το βάθος. Πρέπει λοιπόν να τη διαχωρίσουμε και να μάθουμε στα παιδιά, πρωτίστως στα αγόρια, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω ως μέρος αυτού του υποσυνόλου των ανθρώπων, ότι η αγάπη είναι κάτι πολύ βαθύ και δεν έχει καμία ιδιοκτησιακή σχέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς να το μαθαίνουμε, γιατί όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο, μετά είδατε, μπορεί και ο ψυχολόγος και η επιστήμη και οι μηχανισμοί να είναι πάρα πολύ αργά. Δεν αντέχετε άλλο, ρε παιδιά, αυτό ειλικρινά δεν αντέχετε. Με συγχωρείτε για το βαρύ του απογεύματος, ξέρω είναι απογευματινή συντροφιά. Α, ήθελα από την ευκαιρία να πω ότι όσοι κάνουμε ενημερωτικές εκπομπές και δελτία, θα πρέπει η πολιτεία να καθιερώσει ένα βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, γιατί μόνο που έρχεσαι σε επαφή με το σύνολο της επικαιρότητας, δηλαδή τώρα έχω 10 σελίδες μπροστά μου, στις 8, αλλά δεν, μην ανησυχείτε, δεν τις μοιραστώ μαζί σας. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, σκοτώθηκε σε ένα γλέντι γάμου γιατί πήγε να ρίξει μία, ένα άλλο τέτοιο. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα λίγο μικρότερο επίδομα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων, θα έπρεπε η πολιτεία, ρε παιδί μου, να δίνει το κάτι της χαράς, το κουράγιο σας, και μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, θα μας δώσει κουράγιο τώρα στο ηχητικό πλαίσιο η Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Θα ανταλλάξει κουράγια μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη, εάν και εφόσον τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605. Θα μας δώσει δημοσιογραφικό κουράγιο η Μαρία Σφυροέρα, που φτιάχνει, που στηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Θα προσπαθήσω να ανταλλάξουμε κουράγια εσείς και εγώ. Από το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ξαναπώ τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν πειράζει, με, πώς το λένε, επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, κάτι μορφωμένη τα λένε αυτά, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε στο Viber, δύο λεξούλες αρκεί να γράψετε, αν δεν έχετε ήδη την διεύθυνσή μας, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες και διεργασίες, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και σας κουράζουμε, μπορείτε με το Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Πολύ γρήγορα βλέπω ότι σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, είναι αυτός που έχει γράψει το περίφημο «Ο πλούτος των εθνών». Θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Το 1890, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε ο περίφημος Σταν Λόρελ. Αυτός ήταν, παιδιά, ο χοντρός ή ο λιγνός? Για βοηθήστε λιγάκι, γιατί κάπως τώρα το μπερδεύω. Α, σήμερα έχει γενέθλια, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχει διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά στον κύριο Παπανδρέου. Και βλέπω ότι σαν σήμερα 16

Ιουνίου του 1945, αφού την ίδια μέρα τον αποκήρυξε το κόμμα του με δημοσίευμα και τον διέγραψε με δημοσίευμα του ριζοσπάστη, αυτοκτονεί κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη ο Θανάσης Κλάρας. Αυτός είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Άλλοι λένε ότι αυτό έγινε απόγευμα 15 Ιουνίου, άλλοι ότι έγινε το πρωί της 16ης. Οι διώκτες του τότε, που ήταν τάγματα και του στρατού και κάποιων παραστρατιωτικών ομάδων, έλεγαν ότι τον σκότωσαν αυτοί. Πάντως η 16η Ιουνίου θεωρείται η πιθανότερη ημέρα, ότι επειδή τους είχαν αποκλείσει, πρώτα αυτοκτόνησε και μετά ο σύντροφός του, ο Τζαβέλας, τον πήρε αγκαλιά και με μια χειροβομβίδα ανατινάχτηκε και αυτός μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Τα ανατριχιαστικά μετά, τι έκαναν οι διώκτες του με τα κεφάλια τους κτλ., δεν τα πολύ λέω. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από τη βιογραφία του, ο Κλάρας, που είχε αδερφό τον Μπάμπη Κλάρα, τον πολύ γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο, και ο ίδιος ο Θανάσης Κλάρας, ο Άρης Βελουχιώτης, είχε δημοσιογραφήσει στον ριζοσπάστη. Αυτό όμως είναι τρομερό, ρε παιδιά. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, τον είχαν αποβάλει λόγω διαγωγής. Σπούδασε οικότροφο στην Αβερόφιο Μέση Γεωργική Σχολή της Λάρισας και μετά την αποφύτισή το 1922 επέστρεψε στη Λαμία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κτήματα του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν από πλούσια μεγαλοαστική οικογένεια, η μητέρα του συμβολιογράφος, δεν ήταν δηλαδή από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Επέλεξε λοιπόν ο Άρης Βελουχιώτης να δουλέψει. Άρης Βελουχιώτης ονομάστηκε μετά. Έτσι, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του στην αντιστασιακή του δράση. Λοιπόν, επέλεξε να δουλέψει δημόσιος υπάλληλος που στη γεωργική υπηρεσία. Θα μου πεις και, ακούστε το καταπληκτικό, υπηρέτησε στη Δράμα, αλλά επειδή, όπως λένε διάφορες πηγές και γνωστοί, αρνήθηκε να συμμετάσχει στα ρουσφέτια της εποχής, στη γεωργική υπηρεσία, που θα λέγαμε ο ΠΚΠ σήμερα, ο Βελουχιώτης, πήρε μετάθεση και τον πήγαν στα Τρίκαλα.

αυτό ίσως το έχετε ακούσει και είναι πολύ ωραίο, από τους Beatles. Το τραγούδι όμως, Twist and Shout, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1962 από τους Isley Brothers. Αργότερα το είπαν και οι Beatles, οι The Mamas and the Papas. Ήταν από τα σουξέ της εποχής. Τέτοια μέρα η πρώτο κυκλοφόρησε. Ρωτούσατε σε κάποια μηνύματα στο Facebook για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Τα είπαμε χθες. Κρίθηκε από αρμόδιο συμβούλιο μετά από θετική εισήγηση του εισαγγελέα ότι δεν έπρεπε να ισχύσει η απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών, νομίζω. Το εντυπωσιακό όμως αυτή την ιστορία είναι ότι αφού βγήκε η απόφαση και αφού αποφάσισαν να τον συλλάβουν, να τον πάνε ξανά στη φυλακή, χθες που πήγαν να τον επιστρέψουν στη φυλακή δεν γινότανε, γιατί είχαν ξεχάσει, λέει, τα διαδικαστικά. Πρέπει να βγει ειδικό φυλακιστήριο και τα λοιπά, και μίλαγε ο εισαγγελέας εφετών με τον εισαγγελέα της φυλακής. Ποια είναι η σωστή διαδικασία, μα δεν έχετε εκείνο το χαρτί. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή έχω ακούσει πολλά και πολλές προσεγγίσεις για το αν αυτή ήταν μια εκδικητική πράξη προς το Γιωτόπουλο, πολλά. Αλλά να μην μπορείτε να κάνετε τα στοιχειώδη, είναι τρία χαρτιά. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση, βγάλε τα χαρτιά, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσει το βράδυ στη Γαδά, για να μπορέσει μετά η φυλακή να το... Αυτό δεν ξέρω τι δείχνει. Δηλαδή τα άλλα καταλαβαίνω την προσέγγισή σας, μπορείτε να μου πείτε και πώς το βλέπετε αυτό, αν είναι εκδικητική πράξη, αν δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί εξ αρχής, αν έπρεπε και δεν το κράτος, αλλά να μην μπορείς τρία κολυβόχαρτα να τα έχεις στην ώρα τους και στη θέση τους, δηλαδή αυτό είναι χειρότερο από ερασιτεχνικό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Βλέπω και την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ που δίνει διαφορά μικρότερη από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Όχι την Ελλάς που είχε πιάσει τον κύριο Γιωτόπουλο, την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ενδιαφέρον, παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Πιο πίσω η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ναι, αυτή νομίζω εγώ ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Γι' αυτό χθες στην Νίκαια, μάλλον αυτό θα ξέρω ο κύριος Τσίπρας, ίσως και κάποια άλλη δημοσκόπηση, που έλεγε «Δεν πάμε για να κερδίσουμε τη δεύτερη Κυριακή. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε από την πρώτη». Και λες τώρα, με 13-14 μονάδες, γιατί δημιουργεί αυτή τη συσπήρωση αλλά και προσμονή, που άμα δεν πιάσει θα πει ο άλλος «Οπ, δεν πήγαμε». Κάτι φαίνεται, κάτι είχαν ως πληροφορία εκεί πέρα. Καθίστε να λαδώσω λίγο το μαλλί μου, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και θέλω να είμαι προσεγμένος.

είναι πρεμιέρα για το Γκρις στην μεγάλη οθόνη, βέβαια, έτσι. Ήταν θεατρικό το Γκρις και η μεταφορά του musical στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική 16 Ιουνίου του 1978 με Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον.

ξέρεις, είναι γενικότερα το λιπαντικό και νομίζω κυρίως το μηχανικό λιπαντικό, αλλά τότε Greasers λέγανε τους νεαρούς που έβαζαν μπριαντίνες, αυτά τα Brill Cream και τα τέτοια, και λαδώναν πολύ το μαλλί, και έτσι είχε πάρει τον τίτλο το musical που σαν σήμερα μεταφέρθηκε, μάλλον έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, πάμε όπως σας είπα στους τίτλους των ειδήσεων, να δείτε γιατί πρέπει και εμείς και εσείς να παίρνουμε ένα επίδομα ανθυγιεινό όταν ερχόμαστε σε επαφή με την επικαιρότητα, και αμέσως μετά θα τα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τάχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή, μεταξύ άλλων παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των Πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μπράβο, βρε Άγγελε, από Γιάννα. Αυτό είναι άμεση αντίδραση. Ο Σταν Λόρεν λέει ο λιγνός, ε, για να δω που το, που το είχα δει αυτό κάπου το, α ναι ναι, το είχα δει στο, ο Σταν Λόρελ, σωστά, είναι ο λιγνός και ο Όλι Χάρντ είναι ο χοντρός. Μπράβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ θλιβερό στη βάση της δημιουργίας του, γιατί σαν σήμερα το 1982, μόλις 25 χρόνων, φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός ο James Honeyman Scott. Ήταν μέλος των The Pretenders, ήταν πολύ σημαντικό μέλος, σημαντική η παρουσία του. Δύο μέρες πριν πεθάνει, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα, μάλλον η καρδιακή ανεπάρκεια που τον οδήγησε στο θάνατο προκλήθηκε, λέει, από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών, και αυτό το τραγούδι, το Back on the Chain Gang, δηλαδή πίσω στο μαγκανοπήγαδο της καθημερινότητας, για να σας το πω σε ελληνική απόδοση, το έγραψαν στη μνήμη του. Ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά. Λοιπόν, εγώ από την επικαιρότητα είχα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά προτιμώ να πω τα δικά σας, γιατί είναι και απολύτως σχετικά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή: αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι συμφέρον. Άρα υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη. Εγώ θα έλεγα το ανιδιοτελής να μην το βάζουμε μπροστά από την αγάπη. Η αγάπη έχει ενσωματωμένη την ανιδιοτέλη. Άμα πεις ανιδιοτελής, θα υπάρχει και ιδιοτελής αγάπη. Δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, έτσι, δεν είμαι ο ειδικός. Εν κατακλείδη, λέει ο Παναγιώτης, υπάρχει αγάπη ως έννοια? Εγώ νομίζω πως ναι, Παναγιώτη μου. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα είπε ότι θα γίνει ψηφιακή, κάθε μέρα αυτό το μήνυμα στέλνει. Έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, όχι στους μετρητές, αλλά έχει στη σελίδα και σε άλλες υπηρεσίες, νομίζω έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην αγαπητή Νατάσα που το έστειλε νωρίτερα στο Facebook το μήνυμα, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει κάτι απορίες για την Ισπανία, γιατί εκεί, λέει, στο ηλιοβασίλεμα είναι πιο ξενέρωτος, πιο κιτρινοπός ο ήλιος, αλλά η βενζίνη έχει ένα 35, οπότε να πας, λέει, να μην πας Ισπανία. Και κάποια άλλα που ρωτάει, θα ρωτήσω τη Μαρία Σφυρόερα που είναι εξειδικευμένη στην Ισπανία. Έχει και 3-4-8 διδακτορικά, και μόλις βρω απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς, Νατάσα μου, θα κάνω μια προσπάθεια να στα κοινοποιήσω. Πρόσεξε, όχι να στα επικοινωνήσω, να στα κοινοποιήσω, έτσι, Νατάσα? Όχι, η Νατάσα δεν κάνει τέτοια λάθη, δεν το είπα για την Νατάσα, εγώ με ευκαιρία για άλλα. Ο Κώστας τι λέει? Α, με τον κύριο Βορύδη, με την αλλαγή του συντάγματος. Έχεις μια μανία με τα τσεκούρια εσύ, Κώστα, να το προσέξεις αυτό. Ο Κωνσταντίνος: όχι πάνω από μένα. Α, για την... Σε παρακαλώ, μην μπλέκεις, λέει, το επάγγελμα του αστυνομικού με αυτό που συνέβη στη Δράμα. Δεν μπλέκω το επάγγελμα, και θα μπορούσε, λέει, να συμβεί σε οποιοδήποτε, σωστά, αλλά οποιοδήποτε, εγώ ας πούμε, θα σας έλεγα πέντε ποιος ξέρει τι στο μικρόφωνο, δεν έγινε. Όταν όμως η δουλειά σου είναι να προλαμβάνεις εγκλήματα και φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας, είναι διαφορετικός ο κίνδυνος, Κωνσταντίνε μου, αυτό είπα. Δεν είπα ότι οι αστυνομικοί είναι αυτοί που χτυπάνε, δεν το κατάλαβες. Α, ψάχνουν πάτημα να κατηγορήσουν, εμείς δεν δίνουμε αυτό το πάτημα. Λέμε όμως ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος ή λειτουργήματος του αστυνομικού θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είπαμε ότι... Μην το συνδέεις έτσι. Όχι πάνω από μένα, λέει, για την αγάπη. Το ίδιο με μένα. Από μένα, όχι πάνω. Αυτή πρέπει να είναι η αγάπη για να είναι υγιής. Πιο πολύ είναι θέμα δύναμης και όχι θέμα φύλου. Ναι, για την κακοποίηση εννοείς. Ναι, αλλά έλα όμως που τη δύναμη συνήθως τη σωματική την έχει το δικό μας φύλο, και αυτό είναι που κάνει την κατάχρηση. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουν σκοτώσει τους άντρες τους, αλλά είναι τρομακτικά τα ποσοστά δεν λέω υπέρ μας των ανδρών, κατά μας, να σου το πω έτσι, για να υπέπει. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. ΑΕΚ forever. Σε λίγο θα πάμε αθλητικά, Πέπη μου. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Λιγνός ήταν, εξού και το Στάνλιπ τον έλεγαν στις ταινίες. Α, αλλά τα άκουσα το πρωί στο Διονύση και την Κατερίνα. Ορίστε. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω τόσο πρωί. Θα το ήξερα και δεν θα ρώταγα να εκτεθώ. Αλλά έχω εσάς που βοηθάτε. Ο Λιγνός ήταν, μου λέει η Λεωνόρα. Πολύ σωστά. Στη Γενέβη δεν φαίνεται, λέει, να χαίρονται πολύ για τις μαζόξεις των G7 στο γαλλικό Evian. Τουλάχιστον εκεί τη G7 ψεκάζονται με Evian, μεταλλικό νερό και πίνουν. Και οι άνθρωποι λίγο δροσίζονται, παιδί μου. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα τις λαϊκούρες. Πάμε στις βρύσες και πετάμε νερά στη Μούρκη. Η αγάπη είναι προσφορά, όχι διεκδίκηση, ωραίος ο Παναγιώτης. Αγάπη, άγω το παν. Σηκώνω στους ώμους μου τα πάντα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ εσένα και τη Σφυρόερα προκαταβολικά, λέει η Νατάσα. Ξέρω, καθυστερούμε τα αθλητικά μας, αλλά δεν γίνεται. Το Παναγιώτη, το Διά, ναι, Άγγελος, Μπάμπης, ωραία. Πάω στα γρήγορα στο Γιάννη. Δεν θα διαβάσω τις πολύ ωραίες πληροφορίες σου. Το Like a Rolling Stone νομίζω είναι χθεσινή η ημερομηνία που το ηχογράφησε, Γιάννη, ο Ντίλαν. Δεν είμαι σίγουρος, το έχω βρει και 15 Ιουνίου και 16 Ιουνίου. Ο David Bowie κυκλοφόρησε το 72 το άλμπουμ του The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ναι, αυτός δεν ήταν τίτλος, ήταν οτομοτρής. Σαν σήμερα το The Rise and Fall of Ziggy, μου το έστειλε και ένας φίλος, ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ήθελες να ακούσει David Bowie. Δεν μας χώρεσε, λυπάμαι ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, λέει ο Φράντς, αυτές οι μεταφράσεις των τίτλων των ταινιών χρήζουν μελέτης. Να ξεκινάς, λέει, την εκπομπή σου ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί 6 και 45 πάω την κόρη μου για προπόνηση, χάνω το υπόλοιπο της εκπομπής σου και δεν κάνει και κοιλιά η άτιμη. Θα μεταφέρω στη διεύθυνση το αίτημά σου, πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και το Ερτέκο, αγαπητέ Φράντς. Έχουμε το Ερτέκο. Μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις και απολαμβάνεις, ο Θεός, τέλος πάντων. Ακούς λοιπόν την εκπομπή και ακούς και το κομμάτι που χάνεις και δεν μπορεί να σου πει και κανείς τίποτα. Το ξέρω, μας περιμένουν, Μαρία μου, στη Βαρσοβία μας περιμένει και ο κόσμος εδώ. Δίκιο έχει Σφυρόερα. Καλησπέρα από Κόρινθο, ο Λιγνός. Πάω γρήγορα, Μίτσος. Στους Ατσίδες με τα μπλε ήταν και ο Καπ Κάλαγοη. Ναι, είπε το The Mini The Mutcher καταπληκτικά. Μόνο τη Φραντζέσκα που έστειλε μια καρδιά και δίνουμε τώρα την αθλητική μας καρδιά στο Δημήτρη Καϊμά Μαρίλια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Αλλά το εντυπωσιακό είναι όταν περιμένεις να μπουν γκολ και δεν μπουν και λες, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το ηρωικό πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Αφορμή βρήκαμε, βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία να παίζει με την Ισπανία σε Μουντιάλ και να μην μπορεί να σου βάλει γκολ, αλλά να ακούσουμε και λίγο Σεζάρια Εβόρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, που ξέρω ότι του αρέσει, γιατί η Σεζάρια Εβόρα ήταν η μεγάλη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, η ξυπόλητη ντίβα, γιατί τραγουδούσε χωρίς να φορά τα παπούτσια της, θέλοντας να δείξει τη φτώχεια που περνάει ο λαός της. Φτώχεια, φτώχεια, αλλά την μπαλάρα την παίξανε. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δεν ήταν, ήτανε πουλμάν ή όχι, απλώς στάθηκαν καλά.
2: Εγώ αυτά τα κουβερεσέ για πουλμάν. Και ο Ελαφραδίνε, όπου παίζει ο άλλος αμυντικά, έτσι ξέρει να παίζει.
0: Δικαίωμά του, ναι. Πράσινο ακροτήρι είμαστε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, δεν θα μας πει κανείς.
2: Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, ναι, δεν έπαιζε σούπερ ντουπερ επίθεση.
0: Έλα τώρα, μην μας μαρτυράς. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μα πάντα δίκιο έχεις, ρε
2: Δημήτρη. Αυτά είναι αστειότητες. Και το υπογράφω αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ και στα εγχώρια. Δηλαδή, παλιότερο ο Παναθηναϊκός έπαιζε όχι αμυντικά, αλλά.
0: Τσούκου τσούκου μπολ που λέγανε.
2: Αυτό είναι, είναι για κόκκινη κάρτα, όποιος το ισχυρίζεται. Ναι.
0: Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να παίξει όπως θέλει.
2: Όχι, τι για πες μου, τσούκου τσούκου μπολ.
0: Επειδή θα πεταχτούμε λοιπόν, Βαρσοβία.
2: Για Παναθηναϊκό,
0: ναι,
2: πραγματοποιεί την πρώτη μεταγραφή.
0: Στο ποδόσφαιρο,
2: Στο ποδόσφαιρο, ναι, ο Καμάρα από τη Σαλερουά.
0: Άλλος Καμαρά, δεν είναι.
2: Άλλος, καμία σχέση, καμία σχέση με όσους έχουν παίξει εδώ.
0: Μάλιστα.
2: 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Ελλάδα. Και Τετάρτη, αύριο δηλαδή, έρχεται στη χώρα μας.
0: Πολύ
2: και
0: νομίζω ωραία.
2: Ότι μια που λέμε για μεταγραφή για Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάποια στιγμή, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε ορθάνικτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
2: Α, είναι σε προχωρημένες επαφές.
0: Σε πολύ είναι
2: ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Αταμάν έφυγε, να πούμε. Οπότε...
2: Ναι, από χτες είναι. Συμμετέφυγε. Ταξίδεψε για την χώρα. Την ευχαριστώ, ωραίο ευχαριστώ προς τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες.
0: Ο Λουτσέσκου έφυγε, ρε εσύ, Δημήτρη.
2: Θα φύγει. Είναι και αυτός ο ευγάτος. Θα έλεγα
0: λοιπόν, περιμένω. Διαβάζω ότι έρχεται ο καινούριος, κάτι ήδη.
2: Ξέρεις τι είναι με τον Πάο και τον Λουτσέσκου. Okay. Δεν είναι ότι φεύγει ένας προπονητής και θα έρθει επόμενος.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου ήταν ο προπονητής,
0: η οικογένεια.
2: Ο ψυχολόγος,
0: ναι.
2: Ο
0: προβοκάτορας.
2: Το άτυπο γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
2: Που έλεγε αυτά που έπρεπε να πει την κατάλληλη στιγμή και προς τους
0: mind games προπονητές
2: και προς τους, και προς την ομάδα του.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε και είσαι πολλά χρόνια τα πάντα καθόριζε. Νομίζω έβγαλε χρήματα με τον Λουτσέσκου. Νέα παιδιά, ο ίδιος ανέβαζε, τα πήρε από το χεράκι και λέει παίξτε μπαλίτσα. Mm-hmm. Και όχι απλά έπαιξαν. Μπαλάρα και με
0: κατέρα στο εξωτερικό. Έχεις άλλη είδηση να μου πεις?
2: Αυτά.
0: Όχι.
2: Σε χαιρετώ.
0: Και σε χαιρετώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακόμα και στο στριμωξίδι που σου κάνω εγώ το ασφυκτικό pressing, δεν χάνεις τον έλεγχο της μπάλας ούτε στιγμή. Και αυτό μου αρέσει πολύ, Δημήτρη.
2: Μπαλαδόρος.
0: Ντρέπομαι που το λέω στον αέρα. Μπράβο και εσύ και ο Επιτρόπου. Είστε όντως μπαλαδόροι. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
1: Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά.

0: Με μια ξεχωριστή συγκίνηση θα μιλήσουμε τώρα για μια ιστορική απόφαση που ελήφθη στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντική η κίνηση, είναι μια δικαίωση δεκαετιών για την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Και επειδή είχα την τύχη να έχω ένα δάσκαλο στη μουσική εξαιρετικό, τον Νίκο το Φυλακτό, γεννημένο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί στο Βρότσλαβ ο σύλλογος των Ελλήνων έχει το εξαιρετικό επίσης όνομα ο Οδυσσέας. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ηλία Φιλιππίδη, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων στην Πολωνία, ο Οδυσσέας, στο Βρότσλαβ, για αυτή την απόφαση και γιατί είναι σημαντική πέρα από τη σημειολογική της αξία. Είχαν και ένα ραντεβού νομίζω οι εκπρόσωποι του Συλλόγου νωρίτερα, καλύτερα μας τα πει ο κύριος Φιλιππίδης που σίγουρα τα ξέρει από πρώτα χέρι. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Σας χαιρετώ.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά. Είχαμε το πρωί 12 η ώρα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και...
0: της Πολωνίας.
1: Ναι, στην Πολωνία, ναι.
0: Ναι, ναι. Και,
1: τελειώσαμε, τώρα ρυθμίσαμε σε ένα μαγαζί Πάρο. Ήταν και η πρέσβης, ήταν και η πρόξενος.
0: Ελληνικό μαγαζί, ελληνικό εστιατόριο.
1: Ναι, στο Πάρο, στη Βαρσοβία.
0: Α, Βαρσοβία, μάλιστα. Ναι. Ο σύλλογός σας, ο Οδυσσέας, είναι από το Βρότσλαβ, έτσι δεν είναι?
1: Ο σύλλογός είναι από το Βρότσλαβ, ναι.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί?
1: Εγώ έχω γεννηθεί, ναι, στο Βρότσλαβ το 1955. Τέλειωσα σπουδές στην Πολωνία, στην Ήπειρος. Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα το 81 μετά τις σπουδές. Ασχοληθήκαμε στην Ελλάδα με την κτηνιατρική, μετά με κάποια εμπόρια.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά επιστρέψαμε στην Πολωνία. Την έκανα μου είναι Ελληνίδα, έχω δύο παιδιά. Την κόρη μου που είναι στην Αθήνα. Τη ζωή, τη Φιλιππίδου και το Φίλιππο που είναι εδώ πέρα μαζί μας στην Πολωνία.
0: Ο δάσκαλός μου στη μουσική, ο μαέστρος μου, ο Νίκος ο Φυλακτός, είχε γεννηθεί στο Βρότσλαβ και έκανε και αυτός τις σπουδές του, έφτασε μέχρι μάστερ τεχνών στην Πολωνία, πολύ σημαντικός μουσικός και μαέστρος, και έτσι στα μαθήματα είχε παντρευτεί η Πολωνέζα κιόλας. Είχα επαφή εγώ και με την πολωνική, και την πολωνική, αλλά φυσικά και την ελληνική κουλτούρα των Ελλήνων της Πολωνίας. Αυτή τώρα η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πέρα από το είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται, ρε παιδί μου, ως μειονότητα της χώρας η ελληνική κοινότητα? Έχει και κάποια άλλη σημασία?
1: Έχει μεγάλη σημασία, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή εγώ τώρα ασχολούμαι, είμαι επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια στην Πολωνία όταν έχω επιστρέψει, και όλες τις εκδηλώσεις που τις είχαμε κάνει, τις πιάναμε με κάποια βοήθεια του Δημάρχου, διαφορετικά έπρεπε να βρούμε κάποια δικά μας σημαντικά ποσά για να μπορούμε να οργανώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από το ΡΕΕΦ και λοιπά. Οργανώσαμε και τα 200 χρόνια την επέτειο, είχαμε φέρει το Δαλαλάρα εδώ πέρα στο Βρότσλαβ, που ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο Φιλαρμονικό Κέντρο 1200 άτομα. Και αυτό που μας αναγνωρίσαν τώρα και έχει υπογράψει 11 Απριλίου ο πρόεδρος της Πολωνίας ο κύριος Ναυρότσκι.
0: Και θα ισχύσει σε 6 μήνες νομίζω από την υπογραφή.
1: Ναι, αλλά όχι, υπογράφηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα είναι διαδικασίες και μετά θα έχουμε πρόσβαση σε επιχορηγήσεις από το κράτος της Πολωνίας που ήμασταν μειονότητα. Θα μπορούμε να κάνουμε και αιτήσεις, να παίρνουμε κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο σύλλογό μας έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά ή μιλάνε όχι αρκετά καλά.
0: Και θα μπορεί να οργανώνεται και στα δημόσια σχολεία μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
1: Έχουμε ξεχωριστά δύο αίθουσες.
0: Μάλιστα.
1: Στο σύλλογό μας τις οποίες κάνουμε την γλώσσα, διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Και αυτά, διαφορετικά έχουμε, διαφορετικά.
0: Είναι άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι σε κάποια δημόσια έγγραφα τα προσωπικά στοιχεία θα μπορούν να γράφονται και στα ελληνικά. Δηλαδή ονοματεπώνυμο και αυτά στα πολωνικά έγγραφα θα μπορούν να γράφονται τα προσωπικά στοιχεία με ελληνική γραφή. Αλλά κάτι διάβαζα ότι και σε πολιτικό επίπεδο ότι θα εξαιρούνται οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν, λέει, την ελληνική κοινότητα από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Να σας πω ειλικρινά, δεν το έχω ακούσει, γιατί τώρα είμαστε στο στάδιο, θα μάθουμε και θα
0: δούμε. Μάλιστα. Να το κοιτάξετε αυτό, γιατί θα ευνοεί και κάποιες υποψηφιότητες αυτό ελληνικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα το κοιτάξουμε αυτό σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το βασικό είναι που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, θα έχουμε μεγαλύτερο στήριγμα οικονομικό, κατά κάποιο τρόπο θα λυθούν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα παιδιά, τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Έχουμε συγκροτήματα ελληνικού χορού.
0: Θα μπορούν να χρηματοδοτούνται επίσημα από το πολωνικό κράτος, γιατί είναι συγκροτήματα αναγνωρισμένης μειονότητας. Είναι μεγάλη. Πώς έγινε αυτό, το είχατε παλέψει εσείς οι σύλλογοι, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να πάρθει μια τέτοια απόφαση?
1: Αυτό το παλεύουμε εδώ και ξεκινήσαμε πριν 12-13 χρόνια.
0: Α, είναι.
1: Και τώρα. Τώρα τελικά μας αναγνώρισαν, άλλαξαν λίγα και οι καταστάσεις πολιτικές. Mm-hmm. Αλλά μας ψηφίσαν με πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα 460 άτομα τα οποία είναι στην Πολωνική Βουλή, τα 419 ήταν υπέρ για να αναγνωριστούμε σαν ελληνική μειονότητα.
0: Ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Δεν ήταν κάτι που άντε είπαμε φέτος να το κάνουμε. Έχει πέραν της δεκαετίας. Και στην ουσία είναι πάρα πολλοί είναι απόγονοι πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν αρκετοί απόγονοι πολιτικών προσφύγων. Εγγόνια.
0: Ναι.
1: Είχα παιδιά, για τα παιδιά των προσφύγων είναι τώρα σε ηλικία 60 και. Mm-hmm. Δηλαδή παραπάνω είναι εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Σωστά. Είναι δεύτερη, τρίτη γενιά πια.
1: Τρίτη γενιά.
0: Ενσωματωμένη στην Πολωνία.
1: Έρχονται τα παιδιά, λένε έχω υπήρχε το ελληνικό, έχουμε κάποιο αρχείο, τα ψάχνουμε, βλέπουμε. Ο παππούς μου, ο προπαππούς μου ήταν Έλληνας. Τους γράφουμε στο σύλλογο, τους γράφουμε στο σχολείο και ακολουθούμε τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, εύχομαι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ελληνικό στοιχείο και αυτό της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι και μια, πώς να το πω, ηθική δικαίωση για σας, έτσι δεν είναι, αφού ζείτε εκεί και θέλετε να κρατάτε όμως και την επαφή με τις ρίζες. Αυτή η αναγνώριση του πολωνικού κράτους έχει και μια τέτοια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ μεγάλη αξία εκεί. Είναι και για μας, όπως το είπατε, μια ηθική αναγνώριση της δικιάς μας της προσπάθειας και αυτά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας.
0: Σωστά.
1: Να έχουν την κουλτούρα, να έχουν επαφή. Έχουμε και καλή επαφή με το προξενείο και την πρεσβεία την ελληνική στην Βαρσοβία. Mm-hmm. Συναντιόμαστε, συζητάμε, λύνουμε τα προβλήματα.
0: Και προχωράτε. Αυτό αποδεικνύει αυτή η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή που θα αρχίσει αυτό πια να λειτουργεί και στην πράξη, να τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μ' αρέσει και πολύ το όνομα του συλλόγου σας, Οδυσσέας. Είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας εμένα. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυσουλίδης, ναι, ήθελε...
1: Ο Χρυσουλίδης.
0: Αυτός το...
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο και στον πρόεδρο. Μπράβο και σε εσάς, κύριε Φιλιππίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν εκεί και ο πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβα. Θα μου πεις, ναι, μετά την... συνάντηση και μαζί με τις προξενικές αρχές έφαγαν και στο ελληνικό εστιατόριο. Είναι μεγάλο βήμα αυτό. Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και άλλους δικούς μας από την Πολωνία, αλλά και Πολωνούς που έχουν πολύ καλή σχέση με μας και υπάρχει και έντονη εδώ πολωνική κοινότητα, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Πολύ αξιόλογοι και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο τέχνης και πολιτισμού. Νομίζω ότι αυτό δεν βρήκε αυτή η είδηση την έκταση που της τέριαζε και είπαμε κάτι να κάνουμε εμείς. Αυτό που θα κάνουμε αμέσως θα είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, βέβαια, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο με ένα ωραίο πλούσιο πρόγραμμα και έχει και άλλες δουλειές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 97 κυκλοφόρησε το OK Computer από τους Radiohead. Θεωρείται από τα πολύ σημαντικά rock album της δεκαετίας του 90. Το Karma Police ακούμε και με αυτό πηγαίνουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Η αστυνομία του Karma δηλαδή. Βαρθαλάκη, Ιωάννη και κάποια άλλα μηνύματα που μου ήρθαν τώρα. Χίλια συγγνώμη, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio. 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το Σαββατοκύριακο απέτρεψε το FBI σύμφωνα με το Fox News. 5 άτομα κρατούνται. Στο τραπέζι λεπτομέρειες του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ηγέτες της G7 συζητούν για το σχέδιο εκεχηρίας στο Εβιάν της Γαλλίας. Την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει ότι δεν βιάζεται να καταστρέψει το ουράνιο. Παρ' όλα αυτά προειδοποιεί θα τεινάξουμε το Ιράν στον αέρα αν αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Νετανιάχου πρέπει να είναι τώρα πιο υπεύθυνος με τον Λίβανο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο δήλωσε ότι δεν είναι εκνευρισμένος μαζί του, αλλά εξήγησε πως χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Κάτω από τα $80 το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Στο επίκεντρο της G7 και η Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Παπάς. Με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις για υβριδικά γιοταχή, προσωπική διαφορά, δάνειο σε ελβετικό φράγκο, στέγη και ξοδικαστικό. Με 7 μαχαιριές και μία στην καρδιά σκότωσε την 45χρονη αστυνομικό σύζυγός της στη Δράμα. Τραγωδία στο νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια έπεθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και τέλος, ποιος είναι ο γερόλικος, γκολκίπερ Βοζίνια, ο οποίος σταμάτησε τους Ταύρους. Οι μεγάλες στιγμές για το πράσινο ακροτήρι και τα δάκρυα στα μάτια. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα περάσουμε ευθύς αμέσως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του με το Ιράν διευκρινίζει πως η χώρα δεν έχει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα η χώρα, δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά. κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως πριν περάσουμε εκεί, να πάμε σε αυτή την είδηση που μας μετέδωσε το Fox News περί απόπειρας δολοφονίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα γενέθλια του Donald Trump, και μάλιστα μια δολοφονία που απέτρεψε το FBI. Σύμφωνα με το Fox News.
4: Ακριβώς, Τάνο, ήταν ένα πολύ πανούργο σχέδιο. Θα σου πω και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Το FBI λοιπόν και αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν ένα φερόμενο σχέδιο που στόχευε στην δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου στην εκδήλωση YFC Freedom 250 κατά 250 χρόνια της Αμερικής, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον και ειδικότερα την Κυριακή που ήταν η μέρα των γενεθλίων, το όπως μετέδωσε το Fox News Digital. Πέντε άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση μέχρι τη Δευτέρα και οι ερευνητές αναγνώρισαν 23 ακόμη άτομα ως μέρος ενός πιθανού δικτύου συνωμοτών. Τι προέβλεπε τώρα το σχέδιο, Θάνο? Το φερόμενο σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση drones γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία θα έπληταν κτίρια κοντά στην εκδήλωση προκειμένου να επιβάλλουν μαζική εκένωση και να κατευθύνουν πλήθη προς μια προετοιμασμένη ομάδα ελεύθερων σκοπευτών. Ένα δεύτερο κύμα φέρεται να σχεδιάστηκε στη συνέχεια για να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το FBI έμαθε για πρώτη φορά για την απειλή στις 10 Ιουνίου και συνεργάστηκε με πάρα πολλές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την σύλληψη στο Σινσινάτι ενός υπόπτου. Δικαστικά έγγραφα αναγνώρισαν τον ύποπτο στον 19χρονο Proper,
3: γνωρίζουμε από πού προέρχεται η απειλή. Γίνεται λόγος για συνωμοσία, για συνωμότες. Ποιοι είναι αυτοί οι συνωμότες, ποια είναι η ταυτότητά τους? Δίνει κάποια στοιχεία παραπάνω το Fox News?
4: Απολύτως τίποτα, αλλά είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει ξεφύγει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Ας μην ξεχνάμε και αυτή που πέρασε η σφαίρα και του χτύπησε ελάχιστα το αυτή.
3: Και με το χέρι που σήκωσε
4: και
3: στη συνέχεια.
4: Με το χέρι που σήκωσε στη συνέχεια. Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Άλλοι έχουν σάστας φρένας και άλλοι είναι ψυχικά διαταραγμένοι.
3: Είναι σημαντική εξέλιξη ούτως ή άλλως, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία έρχεται να δέσει πάνω στην συμφωνία με το Ιράν, έτσι, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι.
4: Κατανόηση.
3: Και τα γενέθλια του βέβαια, αλλά όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και τεράστιο προβληματισμό. Να δούμε αν το Fox θα δώσει
4: περισσότερες πληροφορίες, ίσως και τα πρακτορία αργότερα.
3: Στο ζήτημα αυτό, ναι. Μέχρι στιγμής η είδηση την μεταδίδει το Fox News. Λοιπόν, πάμε τώρα στη G7, στο Evian, στη Γαλλία, να δούμε τις εξελίξεις που μας έρχονται από εκεί, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές.
4: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε σήμερα στη σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πλέον σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου, η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς πάυσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το τέλος του Λιβάνου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης, δήλωσε ο Υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G8 στη γαλλική Λουτρόπολη. Πάντως, όπως δείχνουν και εκτός απρόοπτου όλα, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη η πολυαναμενόμενη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Πάντα σύμφωνα με τον Αραχτσί, Θάνο, την ίδια μέρα είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.
4: Ουσιαστικής, και είπε ο Τραμπ χτες ότι θα είναι μάλλον πιο εύκολη αυτή η διαπραγμάτευση σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι θα υπάρξει παράταση εκεχηρίας για άλλες 60 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας τελικής συμφωνίας. Τώρα, αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανοίξουν πλήρως μόλις οι αντίπαλοι υπογράψουν τη συμφωνία τους, δηλαδή την Παρασκευή. Ακόμη υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα χωρίς τον ίδιο δεν θα υπήρχε Ισραήλ και ότι το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάντως, ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα για όσο είναι απαραίτητο, Θάνο.
3: Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τα υπενήχθηκες κάποια, τα έθεσες κάποια άλλα. Αν θα αντέξει αυτή η συμφωνία στο χρόνο, mm-hmm. κάποιοι αναλυτές λένε ενδεχομένως να έχουμε πόλεμο σε δόσεις, αν υπάρξουν προβλήματα ή το Ισραήλ θελήσει να δημιουργήσει κάποιο έτσι επιπρόσθετο πρόβλημα σε σχέση με το Λίβανο. Και βεβαίως ένα ερώτημα είναι αν τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107-108 μέρες κόλασης που έζησε και πλήρωσε ο κόσμος ολόκληρος, έτσι.
4: Ναι. Κοίτα, η συμφωνία σε κάθε περίπτωση προσφέρει ένα αφήγημα και στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο χθες έκανε για συμφωνία win-win. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως win-win, είναι όμως μια συμφωνία που προσφέρει αφήγημα και στις δύο πλευρές. Είναι χαρακτηριστικό, το Ιράν λέει ότι νικήσαμε και ο κύριος Τραμπ λέει ότι αποφύγαμε την καταστροφή του Ισραήλ από πυρηνικά. Να κλείσω λέγοντάς σου ότι σε δηλώσεις του πριν από τις συνομιλίες με τον Αμίρη του Κατάρ, Αλθάνη, στο περιθώριο της Συνόδου G7, ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε το 14 σημείο μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως είπαμε, ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, μένεις κοντά μας, mm-hmm. να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων. Η αμόλυβδη βρίσκεται κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν περαιτέρω μειώσεις σε τιμές όλων των καυσίμων, οι οποίες θα περάσουν και στην Αδηλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα το δούμε αυτό. Η Πινελόπη η Μητρούλια είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει να δούμε πώς βρισκόμαστε μετά και την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες δείχνουν να μειώνονται περαιτέρω. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 78,9 δολάρια το βαρέλι με τόση κάτω από 5%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι με πτώση σχεδόν 6%. Πτώση έχουμε και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το οποίο είναι στα 41,75 με πτώση 1,78%. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, οι οποίες συνεχίζονται στην διεθνή αγορά, αναμένεται να περάσουν σύντομα και στην εγχώρια, όπου, όπως είπες, η μέση τιμή έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
3: Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση, Πινελόπη. Φαντάζομαι ότι το ίδιο σημαντική θα είναι και η αποκλιμάκωση στην Αδηλία με την ίδια ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό το είπε καθαρά νωρίτερα το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσουν στην Αδηλία με την ίδια ταχύτητα, καθώς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μιλάει για μία μείωση έως το τέλος της εβδομάδας της τάξης των 3 με 4 λεπτών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Ωστόσο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος, είπε ότι εφόσον λειτουργήσει η συμφωνία, ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία της αγοράς, τότε θα έχουμε την επάνωδο των τιμών που είχαμε στις αρχές του έτους, δηλαδή πριν από τον πόλεμο, περί τα τέλη του καλοκαιριού.
3: Ναι, είχε δώσει και άλλη ημερομηνία, είχε πει και κοντά στα Χριστούγεννα.
5: Νωρίτερα είχε πει κοντά στα Χριστούγεννα, μετά την συμφωνία φαίνεται ότι αναθεωρεί την άποψη αυτή και τη συνδέει άμεσα με την ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς. Να πούμε όμως ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στο τομέα των καυσίμων, περιμένει να περάσουν γρήγορα οι μειώσεις των διεθνών τιμών και στην εγχώρια αγορά και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά περιμένουμε την αγορά στη γωνία. Ήταν πολύ ενδεικτική η φράση του πάνω σε αυτό.
3: Ναι, τους περιμένουμε στη γωνία. Για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτές οι τιμές, η αποκλιμάκωση αυτή και στην Αδηλία. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
3: Τώρα, ο πρόεδρος της αντίστοιχης ένωσης, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News, προβλέπει μείωση στις τιμές των καυσίμων, εκτιμώντας νέα μείωση στην βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος της εβδομάδας.
7: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά αυτά, 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνηση αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
3: Τώρα, οι ηγέτες της G7 επικεντρώνονται μεν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις με άξονα την Ουκρανία. Δημήτρη.
4: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, είναι 4 και πλέον χρόνια που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς, και έτσι στο περιθώριο του συνόδου των G7, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ ήδη είχε συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 22ο παρακαλώ, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα μέτρα τώρα, Θάνο, στρέφονται κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις, καθώς και κατά δικτύων

0: τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το δέχεσαι αυτό?
1: Ναι, το δέχομαι, και επίσης να σου πω ότι μέχρι στιγμής που έχουμε, είχαμε 107 μέρες πολέμου, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τον ύψη στο θεσμό, ο οποίος θα μπορούσε να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Ιράν, έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν 300 δις για αυτό το λόγο. Να σου πω ότι το περίφημο, το διαβόητο ταμείο για τη Γάζα, όπου θα μαζευόντουσαν πολλά δισεκατομμύρια για να μετατραπεί, να ανοικοδομηθεί η Γάζα και να γίνει η Ριβιέρα, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Επιστροφή στα δικά μας και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Μετά από τη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο των επαφών του στην Ανατολική Αττική με επίσκεψη στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρώτο σταθμό τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Ενώ στη συνέχεια μετέβει και στο κέντρο υγείας της Βάρης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
2: Καλησπέρα για μένα, και βλέπουμε ουσιαστικά ένα μοτίβο, ένα πολιτικό μοτίβο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού, το οποίο το δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές το επόμενο διάστημα, δηλαδή επισκέψεις σε έργα τα οποία, όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ολοκληρωμένα και θα πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος, όπως είναι αυτά που γίνονται στο ρέμα Κόρπη. Έργα και παρεμβάσεις που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία κατοικημένων περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε να εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα. Ο Πρωθυπουργός, αφού επιθεώρησε τα έργα, και μάλιστα έργα για τα οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλος Βουλιαγμένος, ο κ. Πουστοδέλος, είναι έργα που φτιάχνουν στην περιοχή αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, ουσιαστικά μετέβει μετά στο κέντρο υγείας Βάρης, και το οποίο έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί ο κ. Ζωδάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση για την υγεία, που σημαντοδοτεί πως πέρα από την αντιπαράθεση και τους καυγάδες, το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν υπάρχει κυβέρνηση εκείνη που μπορεί να κάνει τη ζωή του πολίτη λίγο καλύτερα, ενώ αυτή την ώρα μιλάει στην καφετέρια της περιοχής. Όπως εγώ ανέφερε σύμφωνα.
0: Ένα λεπτό, Άγη, μείναμε στο ότι βρίσκεται σε κάποιο καφέ και μιλάει με πολίτες ο Πρωθυπουργός. Δεν ακούστηκες.
2: Με πολίτες, βεβαίως. Κάποιες αναφορές στα όσα εκεί επαναφέρει τα διλήμματα των εκλογών. Εμείς δεν τάξαμε υπερχαρακτηριστικά λαγούς με πετραχία. Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Μαραθώνης, όπως έχει χαρακτηριστεί από πλευρά και του Πρωθυπουργού, της πορείας προς τις κάλπες, θα την δούμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Συνεχίζεται και σήμερα, όπως είπαμε, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, με στόχευση να δώσει και ο ίδιος το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη του καλοκαιριού, ώστε η παράταξη, αν χρειαστεί, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ανάλογος, θα πρέπει να σημειώσουμε, πως είναι και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός του κόμματος, με εξορμήσεις στελεχών στην περιφέρεια, κυρίως στις πολιτικές ακαδημίες, η Αρχή Γίνεται Θεσσαλονίκη. Αυτή την πέμπτη, η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στην Τολοκανανία, παρουσία και του κόμματος, του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, ενώ έπονται τα Ιωάννη και η Λάρες.
0: Σε κατάσταση λοιπόν ετοιμότητας ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για τις εκλογές, που θα είναι ένας μαραθώνιος, όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε, και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία, ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σημείωσε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Για την οικονομία, όπως είπες και εσύ, και την επιχειρηματικότητα, μίλησε το μεσημέρι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Ελλήνων Βιομηχανιών ο Νίκος Ανδρουλάκης, δράττοντας την ευκαιρία παράλληλα να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα κράτος φέουδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας μια σειρά από αμήλικτα, όπως τα χαρακτήρισε, ερωτήματα. Συγκεκριμένα είπε ότι τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου, ποιες είναι οι μεγάλες

0: τις επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές, συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, φτιάξαμε κοινωνικές κατοικίες, κάναμε καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερους σιδηροδρόμους. Η απάντηση είναι αρνητική, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε το μεταξύ Θάνο για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς όπως είπε τα τελευταία 7 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας, το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών για κάποιους είναι το τρίτο υψηλότερο. Να προσθέσω ακόμη, Θάνο, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μέλλον της χώρας, είπε μεταξύ άλλων ότι η Golden Visa έχει ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της στην Ελλάδα και θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, εγγύηθηκε πως μία αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την συνέλευση του ΣΕΒ.
2: Διψά η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα από την πρώτη εκδήλωση του νέου κόμματος στη Νίκαια σχολίασε ότι σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
3: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή ενδυμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Τώρα, οι προεκλογικές προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότια Ανανιάδη θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσαν πειρά με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Πάμε στον Νότια Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατηγορεί ουσιαστικά, Θάνο, κυρίες και κύριοι, την αντιπολίτευση, βασικά τους δύο ανταγωνιστές για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση τη δημοσκοπήση, δηλαδή τον κ. Τσεπεντελό Ανουλάκη, την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, ότι μοιράζουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιήσουν ή εν πάση περιπτώσει που δεν είναι κοστολογημένοι, για να το πούμε κανονικά. Για την πολίτευση μιλάει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρανάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στο Open, ότι μιλάει περισσότερο για το πού θα δοθούν λεφτά, πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε σε αυτή τη χώρα να μεγαλώσει η πίτα. Και εδώ εστιάζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Βαρανάκης, γενικός της κυβέρνησης. Το αφήγημά της είναι ότι έχει καταφέρει η κυβέρνηση να μην μειώνει φόρους, να μην επιβάλλει φόρους, αντίθετα να μειώνει φόρους, πώς, με μέσω της ανάπτυξης. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερα χρήματα που μπορούν να διατεθούν. Μεγαλύτερη μισθή και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό που μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια την οποία παραδέχει η κυβέρνηση ότι υπάρχει. Υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θυμίζει πάντως η κυβέρνηση ότι παρέλαβε το εισιτήριο στο 1,40, το πήγε στο, ενώ ήταν 1,20 και το ξανά έκανε 1,20. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώνεται το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς και να μην υποχρεούται κανείς να εξαγγείλει τρόπους που μείωσης που δεν είναι κοστολογημένοι, γιατί αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνεται την κυβέρνηση κυρίως προς τον κύριο Τσίπρα και δευτερευόντως προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ να θυμίσουμε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στους κάτω 24 ετών είναι πολύ μικρότερου δημοσιονομικού βάρους από την πρόταση του
1: Τσίπρας είπε για όλους. Έβγαλε εκτός τους τουρίστες. Έτσι. Okay. Νότι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
4: Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων είναι μία ακόμη αναφορά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την αντιπολίτευση, βασικά κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι για 5 χρόνια δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα, δεν διαχειρίστηκε την ΑΟΣ που με την Ιταλία, έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, έκανε 12 ναυτικά μιλιά στο Αιγαίο, θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, δεν αντέδρασε στο Κάζου Μπέλη. Αυτό είναι και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται συνολικότερα για τα εθνικά θέματα και είναι μια, θα έλεγα, προθέρμανση για το έργο που θα δούμε εντός
1: σε σχέση με το νέο κόμμα, αν και αυτό έρθει του κυρίου Σαμαράλες.
4: Ακριβώς.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τους κυρίους Χατζηδάκη και Μαρινάκη.
5: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι, πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
6: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Άντως, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Και 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Έντονη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου και εμείς ακούμε τη Λίνα Πεθάνη.
7: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως τονίζουν, αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό, μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά, Πετράς που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
8: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
0: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες.
0: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
8: Γιατί?
0: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
9: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
0: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, όπου στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε αλλαγές στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Η στήριξη στην Ελλάς έφερε ανασχηματισμό στην Κουμουνδούρου Νίκου. Νίκο, και βασικά έβλεπα σε ένα site τώρα ότι ο κύριος Φάμελος λέει πήρε τη σκούπα του. Έχουν έτσι τα πράγματα.
10: Εντάξει, δεν ξέρω, καλησπέρα θα αναγραφάς και στους ακροατές. Δεν ξέρω αν πρόκειται για σκούπα ή πρόκειται για κινήσεις οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες και φυσικά έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις τις οποίες συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Με το δώρο τους εξελίξεις φέρνει, όπως είπε και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Παπάς, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι και σήμερα, δεν είναι πλέον. Στη θέση του κ. Κανθόπουλος και ο κύριος Μπάρκας. Μέχρι στιγμής ο κύριος Ζαμπάρας παραμένει αναπληρωματικός. Αύριο μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές και στους τομεάρχες. Ο κύριος Ζαμπάρας ήταν τομεάρχης οικονομίας και οικονομικών. Και μετά την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη από την θέση του προσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης κιόλας με την ανάρτησή του κάνει για νέες συνθήκες οι οποίες συντελούνται από την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα. Οπότε, όπως είπε και εσύ, είναι σαφές και έχει προκαλέσει όλα αυτά. Εξάλλου, ο κύριος Παπάς, θα λέγαμε, ήταν και από τους ανθρώπους που έσκησαν κριτική και βρέθηκαν απέναντι στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή στον κύριο Φάμελο, θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση που ελήφθη την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και φυσικά θα πρέπει να αναμένουμε και τις εσωκομματικές εξελίξεις από εδώ και το εξής. Αναμένουμε να είναι ραγδαίες, πολύ γρήγορες, πολύ πυκνές στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και με ό,τι αυτό σημαίνει για τους διαφωνούντες και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει σε μεγάλη πλειοψηφία, θα λέγαμε, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της Σχετικής Επιτροπής, την απόφαση του κ. Φάμελου.
1: σίγουρα δεν θα μείνουμε εδώ στις εξελίξεις. Πάντως, ας πούμε, επειδή μίλησες για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο ένας μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι πασιφανές ότι στηρίζει την Ελλάς και γι' αυτό ουσιαστικά φεύγει. Και ο άλλος, ο κύριος Παπάς, επειδή δεν στήριξε την, την απόφαση σύμπλευσης με τους υπόλοιπους, με την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Φάμελο και την εισήγηση που έκανε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, μια εισήγηση που ουσιαστικά οι επικριτές λένε ότι ανοίγει το δρόμο για τις εξαήλωσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πρόταση, που προεξάγονται φυσικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι συμβάλλουν έτσι στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετόπου συγκεντροαριστερά, με ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Ο κύριος Φάμελος λέει ότι αυτό ούτως ή άλλως ο ίδιος υποστηρίζει και με συνεχόμενες αποφάσεις των οργάνων εδώ και 1,5 χρόνο. Και είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να υπηρετηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Στις φοβικές θέσεις θα βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι συμπλέουν τουλάχιστον με αυτή την πλειοψηφούσα άποψη, όπως αυτή διαμορφώνεται το δεύτερο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Οι αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες καθορίζουν τις νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για την τετραετία ως και το 2030. Σε αυτό το περιβάλλον, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται κοντά στο 1 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβα θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μέσα στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, Δάνο, για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται για την ώρα γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και θα διερευνηθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θα μεγαλώσει να δούμε αν και πόσο. Το πλαίσιο τώρα μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα Υπουργεία για την κατάρτιση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για την επόμενη τετραετία αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλώντας τους να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές των επόμενων ετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε νέα μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή άλλες ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση, με γνώμονα, πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και βέβαια αν αυτά είναι συμβατά με αυτόν τον χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται αυστηρά, Θάνο. Και να πω ότι με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες θα αυξάνονται με αιτήσιους ρυθμούς γύρω στο 3,6% για τα επόμενα χρόνια. Αλλά επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και συνολικά το 26 θα είναι κοντά στο 4%, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους. Σε απόλυτους αριθμούς, στην τετραετία θα είναι 648 εκατομμύρια λιγότερες οι ενισχύσεις και μάλιστα ως προς το ποσοστό το 2030 θα υπάρξει και θα είναι και αρνητικό το πρόσημο, ενώ θετικό οριακά θα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Θάνο.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στις συμβάσεις πιστώσεων και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
0: Θάνο, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία των πολιτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών από την πλευρά των τραπεζών. Το κυριότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, δάνεια δηλαδή τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ακινήτου, και προβλέπει το νομοσχέδιο συγκεκριμένα ποσά μέχρι τα οποία μπορεί επιπλέον του κεφαλαίου να πληρώσει ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πέραν των πιστωτικών καρτών, βεβαίως, έτσι μιλάμε μόνο για καταναλωτικά δάνεια, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% της αξίας του δανείου όταν πρόκειται για ένα δάνειο διάρκειας 4 ετών, το 70% της αξίας του δανείου αν πρόκειται για ένα δάνειο πάνω από 4 έτη και μέχρι 8 έτη, και το 75% του δανείου για δάνεια άνω των 8 ετών. Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα περιγράφουν την σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση των καταναλωτών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα και να μπορεί να είναι κατανοητή και σαφής η σύμβαση σε έναν απλό πολίτη ο οποίος δεν έχει γνώσεις νομικές. Και όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια πολιτική που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών.
1: Πινελόπη, στο μέτωπο της ενέργειας να πάμε, να μεταφερθούμε, καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ με το ζητούμενο ποσό να είναι 530 εκατομμύρια. Τι υπάρχει πάνω σε αυτό, ποιες είναι οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ?
0: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Μάνο Μανουσάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών, δηλαδή η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει την 5η 18 του μήνα, ενώ στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΙΕ. Όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ύψος, το συνολικό της ύψος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 530 εκατομμύρια αφορούν την ΑΔΜΙΕ συμμετοχών, την εταιρεία δηλαδή η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΙΕ για λογαριασμό του δημοσίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι το δημόσιο λοιπόν και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές θα διατηρήσουν τα κεφάλαια που ήδη έχουν, μάλλον την συμμετοχή τους, το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΙΕ, που αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα διατηρήσει το 51%, όπως επίσης 24% που κατέχει ήδη η κινέζικη State Grid, και αυτή θα συνεργάσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα διατηρήσει το κεφάλαιό της. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αμερικάνικο Fund Capital Group ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετέχει στην αύξηση με ποσοστό 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής πόσες φορές έχει υπερκαλυφθεί η αύξηση, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να κλείσουμε, Πινελόπη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, να κλείσουμε με τις γεωτρήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις.
0: Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση που θα αφορά το οικόπεδο που εκμεταλλεύεται η Exxon Mobil, η Energy και η Hellenic Energy, έχουν την παραχώρηση και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κέρκυρας στο Βόρειο Ιόνιο. Αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή το πρώτο τρίμηνο του 2027, και μάλιστα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ότι εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα της γεώτρησης, σε βάθος χρόνου το δημόσιο μπορεί να έχει έσοδα της τάξεως των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι και σε τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία για την απόκτηση από την Chevron, την άλλη μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, και τα ελληνικά πετρέλαια, τη Hellenic Energy, του οικοπαίδου στον κυπαρισιακό κόλπο. Με αυτό το οικόπεδο, οι δύο εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ήδη άλλα 4 οικόπεδα στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και βορείως της Κρήτης, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνουν τις ερευνές ομάδες τους και να αποφασίσουν πού θα πρέπει να κάνουν ερευνητική γεώτρηση.
1: Την Ελόπη να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
12: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί Κύπρος, σωστά, Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
13: Δηλαδή, αυτό είναι στην Κέρκυρα.
12: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Ναι. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές από τον σύζυγό της, οι οποίες προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα στην καρδιά και τους πνεύμονες. Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, όπως είπες, που ήταν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, τη μία τρύπησε την καρδιά της, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και οι γειτονικούς ιστούς, και το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύματα από όπλο στον αριστερό κρόταφο. Νωρίτερα, το απόγευμα, σε δήλωση καταγγελία που προχώρησε ο θείος της 45χρονης αστυνομικού, αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της την κάρφωσε με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Προσέδεσε δε ότι πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει ξανά με πιστόλι. Συγκλονισμένος, απευθύνει η έκκληση στις γυναίκες να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά και να μην τα αφήνουν, διότι η 45χρονη δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία για το γεγονός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο. Τώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, υποστηρίζονται από ομάδα ψυχολόγων. Οι άνθρωποι στη γειτονιά είναι παγωμένοι. Λένε ότι κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή τους. Ενώ η ασφάλεια Δράμας Θάνος συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή την πράξη.
1: Να δούμε πότε, Κώστα, θα είναι το τελευταίο ρεπορτάζ με άξονα μια γυναικοκτονία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και θα πάμε στο Αίγιο. Συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να έχει ο Έλληνας φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι και το πρώτο άτομο που έφτασε στο σημείο του εγκλήματος. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλησπέρα. Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου?
15: Σας ακούω.
1: Ναι, καλησπέρα. Αθανασία.
15: Με ακούτε?
1: Ναι.
15: Λοιπόν, τα κλιμάκια της αστυνομίας που έχουν έρθει από την Αθήνα κοιτάζουν τα πάντα. Κοιτάζουν αρχικά το σπίτι με ειδικά φώτα προκειμένου να εντοπίσουν σβησμένα στοιχεία, ίσως κοιλίδες αίματος. Αλλά και στα κτήματα και στη γύρω περιοχή, στα χωράφια, ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων, για το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και όποιο αντικείμενο βοηθήσει στο να δεθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση. Τώρα να σου πω ότι η υπεράσπιση λέει ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν ήταν μόνο ψυχολογικά, αλλά τα συνδύαζε και με αλκοόλ, και στέκεται πάνω σε αυτό ότι είχε εισαχθεί και σε νοσοκομείο, ψυχιατρική κλινική, και επίσης ζητά να ανοιχτούν ιατρικοί φάκελοι και των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Το άλλο φάνο ότι έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο ο 65χρονος, ο οποίος θα διοριστεί επίσημα, θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις.
1: Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση πάντα με την υπογραφή της συμφωνίας.
16: Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πριν από αυτό να σας πω ότι πριν από λίγο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε, έπληξε ρουκέτες από τη Χεσμπολάχ και ως αποτέλεσμα είχε να ξεκινήσει η επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Το λέγαμε και πριν, Θάνο, το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Θα υπογραφεί σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίντβαλτ, στο κέντρο της Ελβετίας. Είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπιούργενστοκ. Είναι χτισμένο σε μια κορυφογραμμή που βλέπει τη Λουκέρνη και τη λίμνη των τεσσάρων καντονίων και έχει ήδη φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2024 διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ουκρανία, Θάνο. Να πούμε ότι σύμφωνα επίσης με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, ενδεχομένως, όπως είπε ο κύριος J.D. Vance, να πάει και ο πρόεδρος Τραμπ στην υπογραφή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά, είναι στη Λιτρόπολη Βιάν, στη Γαλλία, για τη σύνοδο της G7, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ του 2026. Νομίζω την είδαμε, την παρακολουθήσαμε. Έχει όνομα Πράσινο Ακροτήρι.
13: Ναι, ναι, μάλιστα. Και ένας ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει βγει.
1: Ο Βοζίνια.
13: Έχει...
1: Όχι, ο Βοζίνια.
13: Κάποιος που πόνταρε 900.000 ευρώ στον Άσο, δηλαδή στη νίκη της Ισπανίας, που έδινε πάρα πολύ λίγο, ένα ακόμα κάτι. Δηλαδή, όσοι παίζουν στοίχημα, αυτά τα. Όταν δίνει ένα ποσοστό, ένα ακόμα κάτι, 1,1, δεν το παίζουνε. Mm-hmm. Γιατί βγάζεις λίγα χρήματα μόνο αν ποντάρεις πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει βγει προς τα έξω αν είναι διεθνής ή όχι, πόνταρε 900.000 ευρώ για να έβγαζε περίπου 100.000, πολλά λεφτά για μας, έτσι. Αλλά το βασικότερο είναι κάτι που ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι έχασε, αν άλλο θα είπε αυτό γεγονός, αλλά θα γραφτεί στην Ισπανία, 900.000 ευρώ. Τώρα πάμε στον αντίπαλο, στην αιτία που έχασε ο άλλος 900.000 ευρώ. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής μέχρι την ώρα του αγώνα είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram. Mm-hmm. Και σε κάθε καλή του απόκρουση κέρδιζε και ακόλουθους. Μετά τον αγώνα είχε 1.700.000. Σήμερα, τώρα δεν κοίταξα,
1: ξέφυγε.
13: Αλλά το μεσημέρι είχε 5 εκατομμύρια πλάς.
1: Να πούμε,
13: για μια καλή εμφάνιση.
1: Μιλάμε για έναν γερόλικο goalkeeper,
13: σαραντάρης,
1: που σταμάτησε τους Ισπανούς, σαραντάρης, ο οποίος Βοζίνια παίζει στην πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας,
13: Τσάβες,
1: έτσι. Και είναι, μαθαίνω Δημήτρη, ο γυρεότερος τερματοφύλακας που κρατά το 0 στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο.
13: Ναι, έχουν παίξει πολλοί πρωτοφυλάκες έχουν παίξει σε αυτήν την ηλικία στο Μουντιάλ, αλλά συνήθως ήταν ή στα τελευταία τους, είτε είχαν όπως ο Ντίνο Τζοφ, έτσι, για τους παλιότερους Ιταλούς.
1: Ναι,
13: είχε παίξει πολλές φορές. Θυμάμαι έναν Άγγλο, πάλι είχε παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά με πουνάκι στην πλάτη πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ. Απλώς πρωτάρης, σαραντάρης, κατάφερε και το πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Και όχι μόνο αυτό, δάκρυσε μετά. Δηλαδή δεν άντεξε τη συγκίνηση.
13: Είναι ωραίο πιτιάκι
1: στα
13: social που του δείχνει μια δημοσιογράφος το κινητό της και του δείχνει τα δικό του social και εκεί ξεκαμπίζει στα γέλια που βλέπει ότι εκτινάχθηκαν οι φίλοι του στο Instagram.
1: Ναι, πάντως είχε φανταστική απόδοση. Δεν ξέρω οι Ισπανοί τι λένε για τον goalkeeper Βοζίνια.
13: Περισσότερο εγκρίνια υπάρχει από εμάς, ενώ από τους Ισπανούς συντάκτες, ότι ο αντίπαλος, εσείς δεν καταφέρετε να σκοράρετε. Εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις, αλλά πολλές ήταν πάνω του μπάλα, χωρίς να μειώσει αυτό που έκανε ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και οι Ισπανοί, εκεί που έπρεπε να βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, κάτι κάνανε λάθος
17: και δεν μπόρεσε να το κάνουν.
1: Σημασία είναι ότι ο Βοζίνια έχει αναδειχθεί ο ήρωας του αγώνα και τώρα, το πρόσωπο της ημέρας μέχρι στιγμής. Τώρα, να πάμε στο άρωμα το ελληνικό και στην ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος προπονητής, διαβάζω και εγώ, δεν τα ξέρω όλα, Δημήτρη, που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, έτσι.
17: Πρώτος Έλληνας προπονητής. Ήταν ο Παναγούλιας, που ήταν με την εθνική μας ομάδα, και τώρα ο Δόνης με την Σαουδική Αραβία. Πρέπει να πούμε ότι ο Δόνης είναι εδώ και μια δεκαετία πλάς στην Αραβία, σε ομάδες ήταν, σε συλλόγους, και πριν από δύο μήνες και λιγότερο ανέλαβε την εθνική Σαουδικής Αραβίας. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει μαζί του το team του, είναι Έλληνες. Δηλαδή ο βοηθός του είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γουσού, λέγαμε για τους παλαιότερους, θα λένε, κατάλαβα τι όλες τώρα, και παίξει Παναθηναϊκό και εδώ ξαδρά μας. Είναι χρόνια εκεί με το ίδιο team. Ό,τι είχε στους συλλόγους, τώρα το έχει και στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και νομίζω έτσι η απόφασή του να μετακομίσει και σχεδόν μόνιμα εκεί, μάλλον το βγήκε θετικά, και πολλά χρήματα ως τώρα και στους συλλόγους αλλά και στην εθνική, και καλά αποτελέσματα κάνει το όνομά του περισσότερο γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι περιμένουμε από το σημερινό πρόγραμμα, τι αγώνες θα δούμε?
17: Λοιπόν, παίρνουν σήμερα και η Γαλλία και είναι η πρώτη.
1: Γαλλία σε Νεγάλη, νομίζω, στις 10.
17: Γαλλία σε Νεγάλη είναι γενικότερα. Βλέπουμε πολλές διαφορές της ώρας. Προσπαθούν οι διοργανωτές να έχουν τα παιχνίδια τα καλά ευρωπαϊκά σχετικά νωρίς, ώστε να μπορούν να το δουν και οι ίδιοι, έτσι, οι Γάλλοι. Στην περίπτωση μας, η Γαλλία σε Νεγάλη είναι στις 10. Το παιχνίδι. Ναι. 4 ώρα τα ξημερώματα είναι ίσως σπουδαιότερη αναμέτρηση, καθώς παίζει η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Εύκολος αντίπαλος η Αλγερινή, αλλά η Αργεντινή έχει φίλους σε όλο τον κόσμο. Οπότε και εδώ πολλοί Έλληνες, νομίζω, θα βάλουν ξυπνητήρι 4 η ώρα για να δούνε το παιχνίδι. Mm-hmm. Και τώρα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τόση ώρα είναι το
1: νομίζω Αυστρία ή Ορδανία το πρωί.
17: Ηράκλειο Νορβηγία στη μία η ώρα. Και το τελευταίο παιχνίδι για απόψε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που
1: Δημήτρη,
17: θα παρακολουθήσουμε.
1: Πάλι λοιπόν θα το διακινδυνεύω και με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Είναι το Μουντιάλ αυτό που θα παίξει και ο Μέση σήμερα και ο Ρονάλντο, έτσι, έχει παίξει νομίζω ο Ρονάλντο. Και
17: ο Ρονάλντο όχι, παίζει μεθαύριο.
1: Παίζει μεθαύριο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δύο παίκτες, μιλάμε για θρύλους, και αν δεν κάνω λάθος είναι η έκτη φορά που αγωνίζονται και οι δύο σε παγκόσμιο.
17: Η έκτη φορά, και όπως και λογικά κάπου θα συναντηθούν, και εκεί θα είναι το... Να το πούμε και μπασκετικά, όπου θα είναι και ταινία, το Last Dance για έναν από τους δύο.
1: Ναι.
17: Ο ένας, ο Μέση, από τη μία θέλει να επιστρέψει, να κάνει δύο φορές, σε δύο συνεχόμενες φορές το Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο, χωρίς να είναι αυτό που λέμε, γιατί έχει η Πορτογαλία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω μπορεί να τις εκπλήξει του θεσμού, θέλει και αυτός να προχωρήσει περισσότερο, αν και πιστεύω κάνω έτσι μια παράτολμη.
1: Γρήγορα, Δημήτρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
17: Σε 4 χρόνια θα είναι 40 φεύγα, θα έχει η Πορτογαλία το Μουντιάλ και δεν νομίζω να θέλει να λείψει.
1: Αυτά τα 40 φεύγα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Κεφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δεν ξεχνάμε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, 10 με 12 το βράδυ, και από το Θάνος Κεφάκα να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
18: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσφατη και πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Συνομιλία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, είχε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλμπάφ. Ο Γκαλμπάφ τόνισε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχαν. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτυπάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελαρέτ της πάρτι. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
18: Ο καιρός.
19: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά προβλέπονται για αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
20: Όταν κοιτάς από ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
21: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
18: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Your Voice in the Dark, τραγούδι με τον Ed Sheeran και με την Adele μαζί. Καταπληκτικό κομμάτι. Καλησπέρα σας, είναι Τρίτη σήμερα, του Ιουνίου του 2026, η 16η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η είδηση που ξεχωρίζει στον καθρέφτη είναι αυτή κατά την οποία η αστυνομία στην Πολωνία ερευνά τη δολοφονία εν ψυχρό ενός Ρώσου καλλιτέχνη, σφοδρού επικριτή του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Πολωνοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρόμπερτ Κάπα, γνωστός ως ο καλλιτέχνης Σεμιών Σκρεμέτσκι, πυροβολήθηκε θανάσιμα το πρωί της Δευτέρας στην πολωνική πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ο ηλικίας 44 ετών πυροβολήθηκε 5 φορές στο κεφάλι, το στήθος και την πλάτη σε ένα πάρκινγκ στην πόλη που βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το προξενείο της Λευκορωσίας. Ο Σεμιών Σκρεμέτσκι ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Ρόμπερτ Κουζόφκοφ. Ήταν γνωστός για τις γελιογραφίες των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, του ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασέγκο και του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ. Προφανώς, οι γελιογραφίες εκνεύρισαν τους συγκεκριμένους ηγέτες και προφανώς δεν καταλαβαίνουν από χιούμορ.

Και μιας που μας πήγε στη Ρωσία η εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, συμπληρώνονται 1575 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία όλοι οι ηγέτες επανέλαβαν ότι η Ουκρανία έχει την πλήρη στήριξή τους στον πόλεμο που ξεκίνησε και διατηρεί ακόμα η Ρωσία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer δεσμεύτηκε να πνίξει τα ρωσικά έσοδα με περαιτέρω κυρώσεις και να παράσχει ενεργειακή υποστήριξη αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμένου ουρανίου για τους πυρηνικούς σταθμούς της. Επίσης, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της Συνόδου, δήλωσε, καθώς ετοιμαζόταν να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν «Είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί μια ουσιαστική διαπραγμάτευση». Ακόμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εξέφρασε την ελπίδα ότι για πρώτη φορά μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο για διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Reuters. Πρόσθεσε ακόμα ότι ήθελε να συζητήσει περαιτέρω αυτό το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έφτασε για τη σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν και νομίζω ότι ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί. Πραγματικά το πιστεύω, νομίζω ότι και οι δύο είναι ανοιχτοί σε αυτό». Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δύο ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόπιμα στόχευσαν τη συνοικία του μοναστηριού του Κιέβου σε ένα μαζικό μπαράζ ολονύχτιας επίθεσης που έβαλε φωτιά στην λαύρα του Κιέβου, Πετσέρσκ, η οποία είναι κατοχυρωμένη στην UNESCO.

0: ας έρθουμε λίγο και στα δικά μας εδώ, ευτυχώς μακριά από πολέμους. Εδώ είμαστε, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαιρα, στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε μέσα. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης διευθυντής του economico.gr. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και αξιολόγου από τη σημερινή δημοσιογραφία, τα συζητάμε και τα σχολιάζει. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δικιά μου τιμή, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στο άρθρο του, στο οικονομικό

0: Είδαμε τους συνταξιούχους να περιμένουν μπροστά στα ATMs και τους ανθρώπους να περιμένουν με αγωνία να ανοίξουν οι τράπεζες για να κάνουν τις δουλειές τους. Το πρόβλημα για μένα είναι άλλο, ότι ο λαός μας παρασύρεται εύκολα και χορεύει στο Σύνταγμα τσάμικο επειδή η χώρα πηγαίνει στο κρεμό. Δεν είναι ανερμάτιστος ο λαός. Πιθανόν να είναι λίγο να πείθεται εύκολα ή να παρασύρεται εύκολα ή να ελπίζει εύκολα ή να οραματίζεται εύκολα σε λάθος κατευθύνσεις. Αλλά μια κυβέρνηση που πιστεύω ότι το πήγε παραπέρα από ό,τι μπορούσε να το αντέξει οδήγησε τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια που ευτυχώς την κατάλαβαν ένα χιλιοστό πριν τον γκρεμό και έκαναν την άτακτη επιστροφή. Αυτό για τον τόπο ήταν καλό. Για το κόμμα τους βλέπουμε τις περιπέτειες που έχει μέχρι σήμερα. Το χώρο μάλλον αυτό. Το ντοκιμαντέρ αυτό των κορισιών, των συναδέλφων μας, ήταν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, κυρίως γιατί μίλησαν οι πρωταγωνιστές και κυρίως γιατί δεν μίλησαν αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δείχνει κάτι.
1: Ο κύριος Τσίπρας το απέρριψε, κλήθηκε.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Γιατί άραγε.
0: Η βασική υπεύθυνη, κοίταξε τώρα, θα είμαι ποιητής. Πιστεύω δεν μίλησαν γιατί δεν θέλανε να θυμηθούν μια εποχή που είχαν τεράστια ευθύνη για αυτό που συνέβη. Και δεν είχαν το θάρρος να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί ακριβώς ο ένας είναι ενεργός πολιτικός και ο άλλος κάνει rebranding. Άρα τι να πούνε. Όταν σήμερα ο κ. Τσίπρας έρχεται και λίγο πολύ λειτουργεί στο ίδιο μοτίβο, στις ίδιες παραμέτρους της πολιτικής που εφάρμοσε και τότε. Απλώς με ένα διαφορετικό λεξιλόγιο και σε διαφορετική εποχή. Άρα τι έχουμε. Αντί να έρθει και να μας πει ότι ναι μεν κάνουμε rebranding, αλλά οφείλω να δώσω μερικές εξηγήσεις για το παρελθόν, για τα θέματα που χειρίστηκα και για τις αποφάσεις που πήρα, που αν θέλεις είναι και προς τιμή του που έγραψε, που αποφάσισε να ασκήσει το δημοψήφισμα που ο ίδιος δημιούργησε, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
1: Ευτυχώς.
0: Και η χώρα είχε σώθηκε και αν θέλεις κάτι ακόμα. Η επόμενη, και πρόσεξε, ο λαός το εκλογικό σώμα τον ξαναψήφισε. Άρα τον δικαίωσε. Και κάτι ακόμα να σου πω. Η τελευταία του κυβέρνηση ήταν πολύ πιο οργανωμένη και πιο ρεαλιστική από την πρώτη. Εφάρμοσε το μνημόνιο. Με συνέπεια.
1: Λύσαμε και το με τα Σκόπια.
0: Επίσης, από εκεί και πέρα, οδηγήθηκε σε κάποιες αποφάσεις που δεν ήταν μόνο δικές του.
1: Τώρα, τι πιστεύεις, Θοδωρή μου, ότι έχει στην φαρέτρα του, πώς...
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την κρίση μου, έχει οροφεί την ήττα του 23. Δηλαδή. Είναι η οροφή του. Ναι. Δεν μπορεί η τρίτη συνεχόμενη, τέταρτη συνεχόμενη ήττα που έδωσε ένα ποσοστό να είναι εφαλτήριο ανόδου. Είπε προχθές ότι σήμερα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικά, αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Mm-hmm. Μα αν θα πρέπει να είναι κυβέρνηση, θα ήταν το 23 ή το 19. Mm-hmm. Τώρα, εκ των υστέρων, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλα περιθώρια. Το μόνο περιθώριο που έχει ο κ. Τσίπρας κατά την κρίση μου και με βάση την εμπειρία στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια και στη δημοσιογραφία είναι να συγκεντρώσει τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που μετά την αποχώρησή του διαλύθηκε. Αν μπορέσει να συγκεντρώσει όχι τα οργανωτικά κομμάτια, όχι τα στελεχικά, τον κόσμο που πίστευε στο ΣΥΡΙΖΑ και που είχε μείνει στο 17%. Mm-hmm. Αν το πιάσει το 17% είναι και η οροφή του. Πιστεύω ότι δεν το πλησιάσει. Mm-hmm. Αν κρίνω από τα γεγονότα, από τις θέσεις που παίρνει, από τις κινήσεις που κάνει, από τα στελέχη που μαζεύει, κανένα άδειγμα προς το κέντρο. Είναι η συγκέντρωση αριστεράς.
1: Ποιο κόμμα ανησυχεί με την έλευση του κυρίου Τσίπρα και πάλι?
0: Νομίζω καταρχήν ότι διαλύεται, ρευστοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Ρευστοποιείται η νέα αριστερά. Ανησυχεί λίγο ο Βαρουφάκης και και εκείνος που πρέπει να ανησυχεί σοβαρά

0: είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά αυτό είναι κακό του κεφαλιού του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε ένα κεντρό κόμμα, ένα κόμμα που παραδοσιακά εκφράζει αυτό που λέμε τη δημοκρατική παράταξη, και το πάει αριστερά. Mm-hmm. Μα εδώ υπάρχει πιο original εκφραστής αριστεράς. Yeah. Είναι σαν να με βάλεις εμένα από Ολυμπιακός να εκφράσω τον Παναθηναϊκό αύριο. Δεν γίνεται.
1: Μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν αντιληφθεί απολύτως πλέον ότι ίσως ο ηγέτης του κόμματος δεν κάνει αυτό που λέμε κλικ.
0: Το έχουν αντιληφθεί δύο πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι δύο κόμματα σε ένα. Είναι κλασική κεντρώη και κάποιοι κεντροαριστεροί. Και το δεύτερο, ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάρει όλες τις εκλογές στις εσωτερικές του ΠΑΣΟΚ. Yeah. Γιατί έχει έναν μηχανισμό. Mm-hmm. Οι 150, 200, 300 που ψηφίζουν τον Ανδρουλάκη. Ποιος θα έρθει λοιπόν να πει ότι σε πετάξει από το κόμμα? Αυτό θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Με βεβαιότητα το λέω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αντέξει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος παίρνει το 40% του κόμματός του ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Δηλαδή οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, οι 6 στους 10 δεν θα φέρνουν και πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Το παιδί δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα? Από το κόμμα αυτό πέρασε ένας Ανδρέας Παπανδρέου, πέρασε ένα Κώστας Σιμίδης, πέρασε ένας Βαγγέλης Βενιζέλος, πέρασε η Φόφη Γεννηματά. Δεν το αντέχει αυτό. Βάλε τις φωτογραφίες στον τοίχο και κοίταξε.
1: Είναι ενδιαφέρουσα πάντως η ενεργοποίηση του κυρίου Βενιζέλου. Βγήκε μπροστά τώρα και
0: θα είναι... Δεν βγαίνει μπροστά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, πιστεύω.
1: Ορίστε.
0: Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος δεν βγαίνει μπροστά ως ΠΑΣΟΚ. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος βγαίνει μπροστά σαν μια χρυσή εφεδρεία εθνικού χαρακτήρα. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεσή του. Δεν βγαίνει ως αρχηγός κόμματος ή παράταξης. Θέλει ο Βαγγέλης Βενιζέλος να έχει ένα ρόλο που θα είναι ένας ρόλος ευρύτερος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει εγώ από τη συμπεριφορά του.
1: Ενδιαφέρον, ναι.
0: Άρα δεν θα κατεβεί ποτέ ο Βαγγέλης αρχηγός ενός κόμματος του 12% έχοντας απέναντι τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Θοδωρή Καλούδη, είναι εκδότης διευθυντής του economico.gr. Πώς πάει το site, Θοδωρή μου?
0: Ούσα το Θεό, μέσα στα 600 site θα το εκφονταγωνιζόμαστε με κοινείς την τέση μας.
1: Δεν είναι αμιγός οικονομικό όμως,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Είναι γεωπολιτικό, πολιτικό και οικονομικό. Θα έκανα μια υπερβολή και ίσως και μια πρέπεια να πω ότι είναι μια απόπειρα ελληνικής εφαρμογής της λογικής του Financial Times. Προς Θεού καμία σύγκριση, αλλά το Financial Times είναι γεωπολιτικό site, πολιτικό και βεβαίως και οικονομικό.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν τι άλλο ξεχωρίζεις από τα τρέχοντα της επικαιρότητας που μπορεί να σε...
0: Το ξεχωρίζω το θέμα βέβαια που για όλες είναι θέμα της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Ένα ζήτημα που πάμε σε μια κεχηρία χωρίς να μας εξασφαλίσει την ειρήνη και πάμε και σε μια λύση που όλοι μπορούν να ισχυριστούν ότι βγαίνουν νικητές και εν πάση περιπτώσει δεν βγαίνουν χαμένοι. Ο βασικός στόχος που ήταν του άξονα Ισραήλ, είπα, να λυθεί το θέμα των πυρηνικών και να λυθεί το θέμα του καθεστώτος του Ιράν, δεν επετεύχθη. Mm-hmm. Το ότι λύσαμε ένα θέμα που, ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήσαμε, μάλλον να το λύνουμε. Είναι μια ιστορία που έχει πολλή συνέχεια, που ανεξάρτητα το πώς θα τιμολογούν οι αγορές σήμερα, θα δούμε και στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχει λήξει πάντως το θέμα με την εκεχηρία. Μένει να δούμε πολλά ακόμα σενάρια μέχρι το τέλος του.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχεις τσιμπήσει την είδηση που στην Κύπρο δεν υπάρχει άλλη είδηση εκτός από αυτήν. Είναι για μένα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει και νομίζω ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λεπτομερής και η εμπεριστατωμένη ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα ενός βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφός μας ο Μακάριος Δρουσιώτης με τον τίτλο «Κράτος Μαφία». Αυτό λοιπόν το βιβλίο δαιμονοποιήθηκε προτού καν διαβαστεί, όμως περιείχε και περιέχει πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που δεν έχουν διαψευστεί. Επομένως υπάρχει ένα πόρισμα τώρα το οποίο, στο οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέος πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, φέρεται να φέρει ευθύνη για το γεγονός όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία».
0: Ναι, δεν έχω σοβολογώ ότι το παρακολουθώ κι εγώ, αλλά δεν έχω άποψη από αυτό.
1: Ναι.
0: Θα ήταν λάθος να εκφράσω μια άποψη για ένα θέμα που δεν γνωρίζω καλά. Το παρακολουθώ σε αναγνώσεις. Δεν έχω τεθείς. Εσείς είσαι πιο αρμόδιος από μένα.
1: Μάλιστα. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εσύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης, διευθυντής του economico.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας ότι βρίσκει ενδιαφέρον και αξιολόγο για την ειδησιογραφία της ημέρας. Η ώρα τώρα είναι σχεδόν 8:30, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου, αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρήνο θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος και Τίνος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το περίφημο Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Νίκος Ευσταθίου, αρχισυντάκτης του περιοδικού Wired Greece. Πώς πάει το περιοδικό, Νίκο μου? Εγώ το μελετώ σαν μαθητής που θα δώσει εξετάσεις και μα το Θεό, όσα διαβάζω νομίζω πως τα καταλαβαίνω λιγάκι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ωραίες μουσικές πάντα σε αυτή την εκπομπή, τις απολαμβάνω. Πάει πάρα πολύ καλά το περιοδικό και είναι και ένα ενδιαφέρον παράδοξο ότι ένα περιοδικό σαν το Wired που ασχολείται με την τεχνολογία βρίσκει χώρο και στην έντυπη μορφή του. Δηλαδή, παρότι ασχολείται με τον ψηφιακό κόσμο, βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει το χαρτί και χαίρομαι γιατί κάποιες ιστορίες, σαν τις ιστορίες της τεχνολογίας, χρειάζονται το χώρο τους. Δεν μπορούμε όλα να τα καταναλώνουμε μόνο με γρήγορα βίντεο, με γρήγορες ειδήσεις. Κάποια θέματα, κάποια άρθρα, κάποιες ιστορίες χρειάζονται το χώρο τους και το χαρτί και το περιοδικό προσφέρεται για να τις πούμε.
0: Το Wired είναι αμερικάνικο, είναι αγγλικό?
1: Το Wired είναι ένα αμερικάνικο περιοδικό 33 ετών, ανήκει στην Condé Nast. Υπάρχει πλέον σε 7 διαφορετικές αγορές. Εμείς η Ελλάδα είμαστε οι 7η που από τον Απρίλιο έχουμε φέρει και το περιοδικό μας και το site μας, το wired.com.gr, όπου καθημερινά φωτίζουμε εκείνες τις ιστορίες που ανήκουν στο χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι συναρπαστικός, να είναι ανθρώπινος και ανθρωποκεντρικός. Και πράγματι υπάρχουν άπειρες τέτοιες ιστορίες, να πει κανείς. Ο κόσμος πια είναι κυρίως τεχνολογικός.
0: Ναι. Και οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας κόσμος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά.
1: Αυτό που βλέπουμε που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μας αγκάλιασε ο κόσμος που ασχολείται έτσι κι αλλιώς με το χώρο της τεχνολογίας. Γιατί ίσως υπήρχε και μια ανάγκη για ένα αμιγώς τεχνολογικό μέσο και περιοδικό. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι βλέπουμε ένα ευρύτερο κοινό από διάφορες γενιές που και εμείς προσπαθούμε, φιλοδοξούμε να το φέρουμε κοντά μας, να ανταποκρίνεται στα άρθρα που γράφουμε. Και αυτό γιατί προσπαθούμε να βρούμε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας που όντως επηρεάζονται από τον κόσμο της τεχνολογίας. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Κάναμε πρόσφατα ένα ρεπορτάζ για τους voice actors, δηλαδή τους ανθρώπους που δίνουν τη φωνή τους είτε σε ταινίες είτε σε σειρές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό πλέον αντιμετωπίζουν μια απειλή από το AI, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί πολύ καλά μια ανθρώπινη φωνή. Και είδαμε Έλληνες voice actors που μας είπαν: η φωνή μου, χωρίς την άδειά μου, είχε ταϊστεί σε έναν αλγόριθμο που ουσιαστικά έκανε μια αναπαραγωγή της φωνής μου και άκουσα τη φωνή μου σε μια διαφήμιση ενώ δεν ήμουν καν εγώ. Ορίστε ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ας πούμε, το οποίο όμως έχει να κάνει με την τεχνολογία του σήμερα.
0: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο υπότιτλος, αν δεν είναι και τίτλος, που συνοδεύεται με ένα ερωτηματικό: πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον?
1: Αυτό είναι ένας τίτλος που έχουμε δώσει στην αυριανή μας εκδήλωση που λέγεται Autonomy, αυτονομία, και όπου ουσιαστικά εξερευνούμε τι σημαίνει, τι ρόλο ακριβώς έχει ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια εποχή όπου αυτοματοποιούμε τόσες πολλές διαδικασίες. Οπότε τι τελικά παραμένει ανθρώπινο? Θεωρούμε ότι υπάρχει ανθρώπινη αξία, το βλέπουμε κιόλας. Δεν είναι και σωστός ο φόβος να θεωρούμε ότι επειδή δημιουργήθηκε ένα τρομερά ισχυρό εργαλείο πάβει να έχει πια σημασία η ανθρώπινη ύπαρξη. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Χρειάζεται καθοδήγηση. Αλλά όντως είναι και ένα ερώτημα φιλοσοφικό και το βλέπουμε κιόλας ότι ο κόσμος το αναζητά στην καθημερινότητά του. Τι είναι αυτό που μας διατηρεί, τι είναι αυτό που παραμένει ανθρώπινο την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Δεν είναι εύκολη η απάντηση.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ ότι την εβδομάδα που μας πέρασε η Apple μας σύστησε και επισήμως την Siri AI. Είναι αυτό που λέμε «Hey Siri, πες μου αυτό», έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλάζοντας ριζικά τη λειτουργία της για να τη φέρει πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης. Και η Anthropic έχει λανσάρει το πολυσυζητημένο μύθος με αυστηρούς περιορισμούς και φίλτρα, ανοίγοντας τη συζήτηση για την πρόσβαση, τον έλεγχο και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ορίστε, δύο ειδήσεις που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές και θα σταθώ στη δεύτερη, διότι είχαμε και εξελίξεις. Η Anthropic, λοιπόν, μάλλον η πιο επιτυχημένη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι περισσότεροι μπορούν να ξέρουμε το ChatGPT. Το μοντέλο της, το Claude, φαίνεται ότι υπερτερεί στις δυνατότητές του. Κυκλοφόρησε ένα νέο εργαλείο, το Mythos, το οποίο είναι εργαλείο κυβερνοασφάλειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκει είτε τις ευαλωτότητες σε έναν ιστότοπο και προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά. Η πιο ενδιαφέρουσα είδηση έγινε αμέσως μετά, επειδή κρίθηκε τόσο ισχυρό αυτό το εργαλείο, όπως και το τελευταίο μοντέλο της Anthropic, η Αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση του από οποιοδήποτε μη Αμερικανό πολίτη. Είπε δηλαδή ότι θεωρούμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι τόσο ισχυρά που δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια μη Αμερικανών πολιτών. Και έτσι η εταιρεία αναγκάστηκε να τα παγώσει προσωρινά, γιατί δεν είχε τρόπο να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να τηρήσει αυτό το διάταγμα. Δεν υπήρχε τρόπος να εξασφαλίσει ότι δεν θα έφταναν αυτά τα εργαλεία στα χέρια μη Αμερικανών πολιτών. Αυτό έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, βλέπουμε πόσο ισχυρά πρέπει να είναι αυτά τα εργαλεία για να ανησυχεί η Αμερικανική κυβέρνηση σε ποιανού τα χέρια θα καταλήξουν. Αλλά και ένα δεύτερο ερώτημα, την εξάρτησή μας ουσιαστικά από εταιρείες που υπάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και που την εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί με ένα κουμπί ουσιαστικά να μας αφαιρεθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία στα οποία βασίζουμε την καθημερινότητά μας. Φανταστείτε με ένα κουμπί να έπρεπε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία της Google. Δεν θα έλεγε να συμβεί αυτό, αλλά με ένα διάταγμα θα μπορούσε να συμβεί, διότι η εταιρεία είναι Αμερικανική. Οπότε νομίζω αποκαλύπτει αυτή μας την ευαλωτότητα και την εξάρτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη αυτή την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε.
0: Ωραία. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε μαζί με τον Νίκο Ευσταθίου, αρχισυντάκτη του περιοδικού Wired. Θα μπω στον πειρασμό και με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, δηλαδή μιλάω για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, που βεβαίως είναι ο Elon Musk, και αρχίζω να τον καταλαβαίνω και να τον σέβομαι κιόλας για όσα έχει κάνει. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει πάει εκεί που έχει πάει αυτός, και περιμένω και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, φίλοι με τους οποίους συζητάω λένε ότι μην εκπλαγείς αν σε κάποια λίγα χρόνια θα μπορεί με έναν πύραυλο να ταξιδέψει σε 5 λεπτά από την Αθήνα στην Αμερική, για παράδειγμα. Όχι 5 λεπτά, θα είναι 15.
1: Όσα είναι, ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Elon Musk και είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος, δύσκολος και με κατά καιρούς, θα έλεγα, και αμφιλεγόμενες απόψεις. Ωστόσο, ναι, οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο στο γεγονός ότι πρώτον έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος με την έξοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας του SpaceX, που κυρίως δραστηριοποιείται στο διάστημα. Αλλά ασχολείται με ένα σωρό πράγματα και καινοτομίες. Η Tesla ήταν ένα μεγάλο success story, τα πρώτα αμερικανικά ηλεκτρικά οχήματα. Το Starlink έχει ενδιαφέρον επίσης, που είναι παροχή ίντερνετ μέσω δορυφόρων, κάνει και ένα άνοιγμα στην ελληνική αγορά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον το διάστημα και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη αποτίμηση της εταιρείας του ήταν η SpaceX, η οποία φιλοδοξεί να είναι ιδιωτική NASA, ας πούμε. Είναι η εταιρεία που θα κερδίσει αυτό τον αγώνα του διαστήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι είναι genius.
1: Είναι genius, και όπως όλα τα genius, είναι και ιδιόρυθμος άνθρωπος. Έχει πολύ ενδιαφέρον η βιογραφία που είχε γράψει πριν κάποια χρόνια και έχει κυκλοφορήσει, μου διαφεύγει το όνομά της, αλλά φωτίζει τις πτυχές ενός πράγματι πολύ έξυπνου ανθρώπου, πολύ ιδιαίτερου, σίγουρα πάρα πολύ επίμονου. Και ένα πράγμα που μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία του Musk είναι ότι προσπαθεί εκεί που κανένας άλλος δεν τολμά να προσπαθήσει και που φαίνεται δεδομένη αποτυχία. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει κανείς, ας πούμε, μια εταιρεία για να στέλνει πειράβλου στο διάστημα. Είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Από μόνο το έχει τεράστιο ρίσκο. Αλλά εκεί που υπάρχει το ρίσκο και που δεν κοιτάει κανείς, συνήθως υπάρχουν και μεγαλύτερες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας. Οπότε αυτό είναι, νομίζω, που τον κάνει επιτυχημένο συστηματικά.
0: Και νομίζω ότι αποκόπηκε από τον Donald Trump όσο μπορούσε και έχει αφοσιωθεί στις δικές του τις δουλειές. Νίκο μου, οι 5 ιστορίες του Wired Greece που υπάρχουν τώρα για το Σαββατοκυριακό εξερευνούν ακριβώς αυτό, λες. Δηλαδή τον τρόπο που εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται την ομορφιά μέχρι τη γλώσσα, την μάθηση, τη δημιουργικότητα και την εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Το εισπράττω πολύ θετικά, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα.
1: Νομίζω αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτές τις ιστορίες που διαλέξαμε, θα αφιερωθώ σε δύο τώρα λόγω χρόνου, είναι να δείξουμε αυτό που. Να εξευρύνουμε το ερώτημα για το οποίο μιλούσαμε πριν, το τι παραμένει ανθρώπινο. Ναι. Είχαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο για το πώς αντιδρά ο εγκέφαλος στις σύγχρονες πόλεις όπως η Αθήνα, οι οποίες είναι μέσα στον πετό και κυρίως μέσα στα τετράγωνα και τα κουτιά. Μιλήσαμε λοιπόν με έναν νευροεπιστήμονα που μας είπε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι συνηθισμένος να βλέπει τέτοια κουτιά. Στη φύση του ανθρώπινου εγκεφάλου υπάρχουν άλλες μορφές που συναντάμε στη φύση. Επομένως, όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το αστικό περιβάλλον, ενεργοποιούνται πάρα πολλά προβλήματα από ψυχικής υγείας μέχρι και υγείας. Και είναι ένας ολοκένουργιος τομέας η νευροαισθητική που μελετά ουσιαστικά κομμάτια του εγκεφάλου και βλέπει πώς αντιδρούν σε διάφορες αισθητικές. Οπότε εδώ τι εξερευνούμε, τι σημαίνει ανθρώπινος εγκέφαλος όσον αφορά το περιβάλλον που μας περιβάλλει. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία που είχαμε ήταν ένα εγχείρημα δημοσιογραφικό που γράφεται εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Το επιχείρησαν δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι κομπιουτεράδες, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ωστόσο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύονται καθημερινά οι ειδήσεις και στέλνεται στο inbox ενός ανθρώπου ένα brief με 5 σημεία. Αρκετά καλογραμμένο θα έλεγα, δεν είναι τέλειο και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τον πύχη αλλού. Αλλά και εκεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα, τι σημαίνει λοιπόν η δημοσιογραφική επιμέλεια. Όταν σε αυτό το βαθμό μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη ικανοποιητικά να επιλέξει τις ειδήσεις της ημέρας, τι λείπει από αυτό το προϊόν ας πούμε, ώστε να γίνει δημοσιογραφικό προϊόν και ιστορία. Αυτό εξερευνήσαμε σε εκείνο μας το άρθρο. Κοιτάμε λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα μας σε αυτόν τον υπερτεχνολογικό ψηφιακό κόσμο, με τον θαυμαστό κόσμο της επιστήμης συνάμα, τι είναι αυτό που μας κάνει και μας διατηρεί ανθρώπους.
0: Πώς καταγράφεται λοιπόν η όποια αντίδραση του εγκεφάλου μας?
1: Αυτό συνήθως γίνεται με ειδικά εγκεφαλογραφήματα. Δηλαδή στο κομμάτι της νευροαισθητικής και των πόλεων γίνονται διάφορα πειράματα όπου φανταστείτε έναν άνθρωπο που βλέπει διάφορες εικόνες ή καμιά φορά πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και η τεχνολογία που είναι εύκολο να έχει κανείς στην τσέπη του ένα τέτοιο μηχάνημα που μπορεί να αποδώσει σε συγκεκριμένο βαθμό, κυκλοφορεί σε μια πόλη και το μηχάνημα αυτό καταγράφει ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται, ποιοι νευρώνες. Μετά αυτά τα δεδομένα διασταυρώνονται με άλλα δεδομένα γνώση που έχουμε για το τι προκαλεί άγχος, τι προκαλεί συγκεκριμένες αντιδράσεις συμπεριφορικές. Οπότε με ένα τέτοιο τρόπο μπορούμε πλέον να καταγράψουμε το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας ανάλογα την ομορφιά και την ευχήμια που μας περιβάλλει. Πολύ ενδιαφέρον νέος κλάδος αυτός. Γιατί η ομορφιά είναι και κάτι που έχει και μια επιστήμη τελικά από πίσω. Δεν είναι μόνο κάτι αμιγώς υποκειμενικό.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε τώρα. Εύχομαι το Wired Greece να συνεχίσει να μεγαλώνει και εσύ μαζί του. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, τα οποία βεβαίως μας παρουσιάζει κάθε μέρα η Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα: για να αποφύγει τη διαδικτυακή κακοποίηση, η βρετανική Ofcom προειδοποίησε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι θα τις παρακολουθεί στενά. Καταρχάς, Βάλια μου, καλησπέρα. Δεύτερον, καλησπέρα. Τι είναι η Ofcom?
1: Η Ofcom είναι η αντίστοιχη δική μας Γενική Γραμματεία Ενημέρωση, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή που ασχολείται με τα μίντια, τέλος πάντων. Ναι. Και τις προειδοποίησε μάλιστα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι έγινε πριν αρχίσουν τα προβλήματα. Έστειλε επιστολή στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για να τους θυμίσει ότι δεν αρκεί να αντιδρούν εκ των υστέρων και να κατεβάζουν πράγματα. Πρέπει να έχουν δηλαδή έτοιμους μηχανισμούς για να περιορίσουν παράνομο περιεχόμενο, όπως μυσαλόδοξη ρητορική, απειλές, ρατσιστικές επιθέσεις, παρενόχληση, γιατί έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα μετά από μεγάλους αγώνες. Για παράδειγμα, μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τη Γαλλία στο Μοντιάλ του 2022, είχε καταγραφεί τότε η μεγαλύτερη έκρηξη διαδικτυακής μυσαλλοδοξίας κατά των παικτών σε εκείνη τη διοργάνωση. Τα βάζουμε τους παίκτες. Παρόμοια εικόνα υπήρχε και μετά το τελικό του Euro το 2001. Τους τσακίσανε μετά τα χαμένα πέναλτι της ομάδας τους. Αυτά τα φαινόμενα, λέει η Ofcom, η οποία έχει αρμοδιότητα, όπως είπα πριν, και για την online ασφάλεια, είπε ότι δεν τα χαρακτηρίζει απλώς ενοχλητικά σχόλια. Είναι περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει φόβο και για την προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια των αθλητών, να επηρεάσει την υγεία τους και να τους οδηγήσει ακόμα και σε απόσταση από δημόσια έκθεση. Στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει νόμος για την online ασφάλεια. Και σύμφωνα με αυτόν, οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν επαρκώς τελεχομάδες, ομάδες διαχείρισης περιεχομένου, να έχουν εύκολους μηχανισμούς καταγγελίας, εργαλεία για να μπορούν οι κλήστες να κλείνουν σχόλια και να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Λέμε τώρα, έτσι. Και έχουν όμως οι Βρετανοί το καλό ότι μπορούν να απειλήσουν με κυρώσεις. Και τα πρόστιμα που μπορεί να βάλει η Ofcom είναι από 18 εκατομμύρια λίρες ή έως το 10% των παγκοσμίων εσόδων της, ό,τι δηλαδή κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Παρατηρώ εδώ στο link που μου έχεις δώσει και μπήκα να το μελετήσω. Πώς συνδέεται το abuse, δηλαδή η κακομεταχείριση,
1: κακοποίηση,
0: με το παγκόσμιο κύπελο?
1: Αυτό ακριβώς, ότι στέλνουν, τους βρίζουν τόσο πολύ, έτσι, αν χάσουν. Άμα κερδίσουν έχει καλώς, αλλά άμα χάσει μια ομάδα, μετά αντιμετωπίζει τέτοια αυτά που βλέπουμε και στο δικό μας Facebook και στα υπόλοιπα. Να πεθάνεις, να φτώσεις, κακό ψόφο να έχεις και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό το πράγμα ότι ο κόσμος βάζει στα social media τόσο κακά πράγματα, κακόβουλα, πραγματικά κακόβουλα πράγματα, είναι, δηλαδή, πώς έφτιαξε τον άλλο να πεθάνει επειδή έχασε ένα πέναλτι, ας πούμε? Θα τρελαθούμε εντελώς.
0: Νόμιζα, εγώ τα αποφεύγω αυτά, δεν ξέρω, δεν μου έρχονται.
1: Τα αποφεύγεις.
0: Ναι, αλλά έχει ένα μέρος το οποίο είναι τοξικό. Ενώ η τεχνολογία μας έχει υπρικήσει με υπέροχα πράγματα, τα οποία στα ακροδάκτυλά σου μπορείς να βρεθείς οπουδήποτε, πατώντας, πληκτρολογώντας. Υπάρχουν όμως αυτές οι πολύ άσχημες σκίες.
1: Και το Μουντιάλ είναι κατεξοχήν πυροδοτητής τοξικότητας. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, θυμώνουμε μετά από ένα αγώνα, πολλοί κόσμος θα χάνει θυμωμένος, αλλά από εκεί μέχρι όταν... Είναι το αντίστοιχο, ξέρεις, του να φύγεις από το γήπεδο και να αρχίσεις μετά να σπάζω ποια βιτρίνα δεις μπροστά σου. Αυτό κάπως σε κρατάει, δεν το κάνουν όλοι, αλλά όλοι όμως μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να γράψουν ό,τι νομίζουν εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να πεις τίποτα άλλο, Βάλια.
1: Όχι, είμαι αρκετά στεναχωρημένη. Φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Ποιον υποστηρίζεις στο Μουντιάλ παρεπιπτόντος?
1: Δεν υποστηρίζω κανένα, να σου πω αυτή τη φορά. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ είμαι σταθερά με τη Γαλλία και τους μπλε, ναι. Αλλά δεν τους βλέπω αυτή τη φορά να τραβάνε πάρα πολύ. Θα δείξει.
0: Ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε η Αίγυπτος προχθές.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Μαζί με το Βέλγιο ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, καλά. Έχουμε να πούμε άπειρα μαθές για το θέμα της τιμολόγησης των εισιτηρίων, γιατί δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Είναι άδεια τα γήπεδα.
0: Αυτό που είδα εγώ, το Βέλγιο με την Αίγυπτο ήταν γεμάτο, στο Σιάτλ ήταν.
1: Ήσουν ατυχερός που είδες γεμάτο γήπεδο, γιατί τα υπόλοιπα από αυτά που βλέπω εγώ είναι άδεια και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
0: Πανάκριβα, ναι, πράγματι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Ήταν το ένθετό μας, η Βάλια Καϊμάκη, με το ένθετό της για τα social media. Η ώρα τώρα είναι 56 λεπτά μετά τις 8 και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για μια δεύτερη ώρα. Υπερορίες κάνω σήμερα. Αυτός είναι ο Avicii. Wake me up, ξύπνα με προτού κοιμηθώ, όπως λέγαμε παλιότερα, γιατί αν κοιμηθώ θα ξυπνήσω εμβρόντιτος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσβατη και πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικλ Χάκαμπι, επανέλαβε ότι η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να επιμένει ότι το Ισραήλ υποχρεούται να σταματήσει την επίθεση του στο Λίβανο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλές Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτης και πάλι συνέχεια με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro Greco ενέργεια. Δείτε τον Τζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκτάκτως σήμερα, και μπήκαμε με την Lady Gaga, το Bad Romance είναι το κομμάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με... Έχουμε πράγματα ωραία να πούμε, νομίζω, για το Μουντιάλ. Εκείνο που μου αρέσει στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελο που γίνεται τώρα σε τρεις διαφορετικές χώρες, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ποιες άλλες, Βασίλη μου, ποια είναι η τρίτη? Δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, θα τη θυμηθώ αμέσως. Εν πάση περιπτώσει, η ικανότητα, έχει μια ικανότητα ξεπέραστη ο αθλητισμός να ξεπερνάει την πολιτική, να την αφήνει αρκετά μέτρα πίσω, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε αθλητικά. Όπου η ικανότητα είναι ανίσχυρη η λέξη, η ικανότητα, εν πάση περιπτώσει, του αθλητισμού όντως ξεπερνά άνετα την πολιτική.

Όμως και σε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν πάντοτε και προβλήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και ενοχλητικά. Όπως για παράδειγμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο αποδείχθηκε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, ο Ομάρ Αρτάν, ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Αφρικής, επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός στην ιστορία που θα ήταν διαιτητής στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι προφανώς κατήχε ο άνθρωπος μια έγκυρη βίζα. Παρόλα αυτά, η εβδομάδα τελείωσε αρκετά καλά για τον Αρτάν. Αρχικά επέστρεψε στη χώρα του, στη Σομαλία, όπου τον υποδέχθηκαν ως ήρωα ένα τεράστιο πλήθος, αξιωματούχοι, αλλά και οπαδοί που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου. Στη συνέχεια, η UEFA, που είναι η διοικητική αρχή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε να διαιτητεύσει τον αγώνα υψηλού επίπεδου του Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa τον ερχόμενο Αύγουστο. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη τιμή για τον Ομάρ Αρτάν και για τους Αφρικανούς διαιτητές, και αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα ποδοσφαίρου που φέρνει κοντά και ενώνει τους ανθρώπους, δήλωσε ο Πατρίς Μοτσέπε, πρόεδρος του διοικητικού οργάνου του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια κοπέλα που νομίζω ήταν ερωτευμένη, εξακολουθεί να είναι, με έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή, μου διαφεύγει το όνομά του, είναι η Σακίρα, η οποία όταν έγινε το Μουντιάλ στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, τραγούδησε αυτό το τραγούδι, το Waka Waka.

0: Ήταν λοιπόν η Σακίρα στο Waka Waka, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ στο Μουντιάλ το προηγούμενο στην Νότια Αφρική. Εδώ είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 9 και θα καλησπερίσω με πολύ μεγάλη χαρά τον Τάσο Σακελαρόπουλο. Είναι ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπερνάκη, ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα, θα τα πω κάποια μέρα ιδιαιτέρως θετικά. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την τρομερή υπερβολή που λες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Να σε επηρεάσει εσένα ένας άνθρωπος. Εσύ επηρεάζεις εμάς, τώρα δεν επηρεάζουμε εμείς.

0: εντυπωσιακό δηλαδή πώς έχουν στήσει μια ομάδα αυτός ο λαός. Φαίνεται η επιμονή τους και η οργανωτικότητά τους φτάνει και στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Το καλοκαίρι, το οποίο μπήκε κιόλας για μας, είναι για πολλούς, εμού συμπεριλαμβανομένου, καλοκαίρι και του πολιτισμού και της τέχνης. Πάντοτε σε πολλά μέρη της χώρας μας γίνονται ωραία πράγματα. Συμφωνείς με αυτό?
0: Συμφωνώ απολύτως με αυτό και είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς και σε επίπεδο Αθήνας, δηλαδή τι μπορεί να κάνει κανείς στην Αθήνα και βεβαίως τι μπορεί να κάνει σε την περίπτωση που έχει πάει διακοπές και αποφασίζει εκτός από την ευχαρίστηση της χαλάρωσης της θάλασσας και κάποιων περιπάτων μπορεί να κάνει, κάποιων φίλων που θα δει, να έχει και μια επαφή με δραστηριότητες άλλου τύπου. Δεν θέλω να πω, τώρα στο τέλος Ιουνίου στα Χανιά υπάρχει ένα φεστιβάλ βιβλίου το οποίο είναι ο τρίτος χρόνος, νομίζω, ή ο τέταρτος, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, φανταστείτε, πριν από μια εβδομάδα είχαν τον Ορχάν Παμούκ εκεί. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και το λέω γιατί είναι μια. Και επειδή εγώ έχω.
1: Τούρκο συγγραφέα, έτσι.
0: Ναι, Τούρκο Κωνσταντινοπολίτη. Και το λέω γιατί έχω μια πολύ έντονη προσωπική κριτική καταγωγή και από τη μάνα μου και έχω πολύ μεγάλη αγάπη στα Χανιά. Δεν το λέω αυτό για αυτό μόνο το λόγο. Το λέω γιατί θέλω να εκφράσω την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής των Χανίων να οργανώσει ένα τεράστιο διεθνές, θα λέγαμε, με έναν τρόπο φεστιβάλ βιβλίου, που όμως δεν βασίζεται η συγκρότησή του σε κριτικούς. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή έχουν αναλάβει υπεύθυνοι, δηλαδή ο Μανούς Πιμπλής και η Κιαρκή Μπεϊόγλου που είναι υπεύθυνοι δική του βιβλίου, έχουν αναλάβει αυτή την οργάνωση του φεστιβάλ. Και δεν είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι τοπικό, με τοπικούς, με στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα φεστιβάλ που οργανώνεται στα Χανιά, στο τέλος Ιουνίου, σε μια εποχή που δεν είναι το φουλ του τουρισμού, στο παλιό λιμάνι, σε τόπους πραγματικά μοναδικούς όπως είναι τα παλιά αρσενάλια, δηλαδή τα ναυπηγεία των Ενετών για τις γαλέρες. Εκεί μπορεί να ακούσεις, δηλαδή, παρουσιάσεις βιβλίων ξένων ή ελληνικών, που είναι πολύ, θα έλεγα, από ενδιαφέρον έως συγκινητικό πολλές φορές να έχει ένα τέτοιο σφιγμό ο πολιτισμός. Άρα, τέτοιου τύπου δραστηριότητες, ας πούμε, στη Δράμα, σε ένα εξαιρετικό χώρο που λέγεται Σαντριβάν, με συνεργασία με τη Ρέικαπ, το Μουσείο Μπερνάκη εκθέτει υλικό του έργα του Γιάννη Παπά, αυτού του καταπληκτικού Γλύπτη.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε για το Μουσείο Μπερνάκη στην Βασιλής Σοφίας ή κάτω.
0: Ο φορέας Μουσείο Μπερνάκη έχει στο Σαντριβάν της Δράμας εκθέτει έργα του Γιάννη Παπά, διότι ο Γιάννης Παπάς είναι το εργαστήριο του Γιάννη Παπά του ζωγράφου. Είναι πια του Μουσείου Μπερνάκη με τον Αλέκο Παπά, το γιο του, που το φροντίζει και συνδέει το μουσείο με τον πατέρα του. Και υπάρχει και ένας τρόπος να επισκεφθεί κανείς το εργαστήριο του Γιάννη Παπά ζωγράφου, ένας εξαιρετικός χώρος. Παλιά ήταν εξοχή του ζωγράφου όταν υπήρχε αυτό το εργαστήριο εκεί. Αλλά τώρα μπορεί να δει τα εργαλεία του Γιάννη Παπά και ένα άλλο σειρά έργων και προπλασμάτων γλυπτών που έχει. Το λέω αυτό διότι το καλοκαίρι. Ωραία, ξεκουραζόμαστε, αλλά αν δουλέψει και το μυαλό και το συνέστημα, είναι ακόμα καλύτερο.
1: Τι περιέχουν τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπερνάκη?
0: Αυτά δεν είναι για καλοκαίρι.
1: Δεν είναι, ναι. Με τίποτα.
0: Εννοώ, δεν είναι για να ξεκουραζόμαστε.
1: Όχι,
0: είναι για να σκεφτόμαστε. Τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπερνάκη, τα οποία είμαστε με τη Μαρία Δημητριάδη, κυρία Δημητριάδη, πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, έχουν 1.300 αρχαϊκές ενότητες. Μπορεί αυτή η ενότητα κάθε μία να έχει από 350 κουτιά, όπως έχει το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, έως ένα κουτί, ας το πούμε έτσι. Και είναι μία παράδοση πολιτικών αρχείων που ξεκινάει από το αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή πριν το 1800, τέλη 18ου, όπου μέσα από τη δωρά ενός εξαιρετικού καπνέμπορου, του Δαμιανού Κυριαζή, έφτασε η δεκαετία του 60 στο Μουσείο Μπερνάκη το αρχείο της οικογένειας Μαυρογουρδάτου, παρακαλώ, δηλαδή πέρα από τον ίδιο τον Αλέξανδρο και όλοι οι προγονείς του που ήταν ηγεμόνες στη Μαυροβλαχία ως φαναριώτες. Εκεί πια έχει όλη την παρουσία των Ελλήνων, τις παραδονάδες ηγεμονίες, αλλά και τις αλληναλογραφίες, ας πούμε, τους Γάλλους πρέσβυνες, τους Γάλλους

0: υπουργούς μια τεράστια γκάμα πολιτικής συγκροτήσεως μιας Ευρώπης που ακόμα δεν ήταν αυτό που μπορούσαμε να φανταστούμε. Μετά υπάρχει το αρχείο Αγώνα, το αρχείο της Ελληνικής Επανάστασης, επιλεκτικά σας λέω τώρα, το οποίο είναι ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με αυτό που υπάρχει στα γενικά αρχεία του κράτους. Ο Λομπενάκης αναζήτησε και αγόρασε το αρχείο που έχει σχέση με τους Φιλέλληνες, για παράδειγμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή το αρχείο που έχει σχέση με κάτι που δεν το ξέρουμε, την εποχή της Επανάστασης, γινόταν εκλογές, παρακαλώ. Και με εκλογές, με φασαρίες, με διαμαρτυρίες, με καταγγελίες, με εκβιασμούς πολεμικούς, αλλά εκλογές γινόταν. Αυτοί λοιπόν που εξελέγονται πηγαίνουν σε εθνοσυνελεύσεις, την επίδαυρο, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε τις εκλογές και τους σταυρούς παίρνουν και υποψήφοι των διαφόρων επαρχιών που έχουν είτε ελευθερωθεί είτε ακόμα υπό τους Τούρκους.
1: Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, ιστορικό υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Τώρα, με το θάρρος της γνωριμίας μας, θα ήθελα λίγο πιο προσωπικά να ρωτήσω πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγες στην Επίδαυρο. Και υποβάλλω αυτό το ερώτημα σε πολλούς φίλους μου και έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή παίζω λίγο με σημαντημένη τράπουλα, γιατί είχα μία μαμά η οποία μας προχωροτούσε, το λέω πολύ ήρεμα, με πάρα πολλά βιβλία και με πολύ θέατρο, και εγώ μεγάλωσα στα τελειώματα της δικτατορίας.
1: Ναι.
0: Οπότε ένα του θεάτρου ήταν κάτι πολύ ουσιαστικό, δηλαδή και Κούν μας πήγαινε και βλέπαμε, και το λέω μας πήγαινε γιατί ήμασταν μικροί εγώ και ο αδερφός. Αλλά και στην Επίδαυρο λοιπόν πήγα από τα χρόνια της εφηβείας ήδη. Δηλαδή δεν πήγα μόνος μου, δηλαδή πήγα με τους γονείς μου, θέλω να πω. Μετά συνέχισα να πηγαίνω μόνο. Πριν στην Ακρόπολη, γιατί είναι επίσημη πολύ ερώτηση που φαντάζομαι θα έχει σκεφτεί να κάνει. Πέρα από την Επίδαυρο είναι και επίσκεψη στην Ακρόπολη.
1: Mm-hmm.
0: Που πάλι ενώ φωνάζουμε, ξέρεις, έχουμε μία τάση να διεκδικούμε τον πολιτισμό μας σε θέμα με έννοια την ιδιοκτησία του και όχι με έννοια την αντίληψή του. Δηλαδή είμαστε οι παλιότεροι, ο περιούσιος σε εισαγωγικά η λέξη λαός της Ευρώπης, είμαστε ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, είμαστε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί μας σέβονται και μας εκτιμούν οι άλλοι ως ένα παλιό λαό και να μπορέσουμε και εμείς λίγο να το ενστερνιστούμε αυτό.
1: Μάλιστα. Σου κάνω την ερώτηση ότι θυμάμαι όταν ήρθα στην Ελλάδα από την Αφρική τελείως πελαγωμένος, δεν ξέραμε και καλά ελληνικά τότε, οπότε μου είπε ένας συγγενής εδώ, αξίζει τον κόπο να πας στην Επίδαυρο, να αρχίσεις να παρακολουθείς πράγματα, και πήρα ένα πούλμαν το οποίο μας πήγαινε εκεί πέρα από τους εμπελοκήπους, και ήταν η πρώτη φορά, ήταν πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μου λέει μια κυρία που καθόταν δίπλα μου, έχεις πάει ποτέ στην Επίδαυρο? Ποτέ. Δεν θα σου πω τίποτε, θα μας πεις όταν θα ξαναεπιστρέψουμε. Ναι. Οπότε ήταν μια όπερα από τη σκάλα του Μιλάνο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την πρωταγωνίστρια, ήταν σοπράνο και ήταν μαύρη, και εντυπωσιάστηκα από τη φωνή της. Πρώτη φορά ακούγα σοπράνο και μάλιστα σε έναν τέτοιο χώρο. Ήμουνα σε ένα όνειρο. Οπότε όταν μπήκαμε ξανά στο λεωφορείο να γυρίσουμε, μου λένε οι κυρίες, αυτές έπρεπε να παίζουν κουνκάν, είμαι σίγουρο, στην Κυψέλη. Λοιπόν,
0: και είχαν και το μόβ μαλλί.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Το λουλακί.
1: Το λουλακί, ακριβώς, ναι, ναι. Και μου λένε, λοιπόν παιδί μου, σου άρεσε αυτό που... Λέω, εντυπωσιάστηκα, τι μου άρεσε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει κάτι υπέρτερο αυτού που είδα, ο υπερβολικός εγώ. Παιδί μου λέει, εντάξει, εντυπωσιάστηκες, αλλά εμείς εδώ έχουμε δει την Κάλας. Και εκεί τελειώσανε όλα, δηλαδή.
0: Εκεί την είχαν δει,
1: Εκεί την είχαν δει.
0: Θα ήταν εντυπωσιακό. Κοίταξε, ας πούμε, στο Κεντρικό Μουσείο Μπενάκη έχει μια έκθεση από κουστούμια της Κάλας μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Και, αλλά η Επίδαυρος είναι, είναι ένας τόπος μαγικός και ουσιαστικός και για το θέατρο και για την παράσταση, αλλά και για τα πέφτια γύρω-γύρω, τα βουνά γύρω-γύρω. Δηλαδή,
1: ναι, βέβαια.
0: Και λίγο να αφαιρεθείς από την παράσταση και να προσπαθείς να φογκραστείς τον τόπο, είναι πραγματικά συγκινητικό. Ανεβάζει ο Καραθάνος φέτο την Ειρήνη του Αριστοφάνη.
1: Πότε?
0: Στην Επίδαυρο, με κείμενο του Δελιβοριά, του Φίβου Δελιβοριά. Και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω δει.
1: Θα το,
0: αλλά έχω διαβάσει,
1: θα
0: ναι,
1: το
0: κυνηγήσω. Ναι, ναι, αλλά έχω διαβάσει τις κριτικές.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω και δύο βιβλία, θες να πούμε.
1: Τάσο μου, να συνεχίσουμε λιγάκι μετά τους τίτλους.
0: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως.
1: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, ενός λεπτού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας, τον Τάσο Σακελαρόπουλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακλειστεί σε τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου, αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρινό θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λέγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται ωστόσο να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος Κετίνο σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε και πάλι, 32 λεπτά μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα εκτάκτους της εκπομπής, και συζητάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, είναι ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Και ζούμε βεβαίως πάντοτε, τα καλοκαίρια μας είναι του πολιτισμού και της τέχνης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τάσο μου, καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ.
1: Πάλι, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για το πολιτιστικό καλοκαίρι της Ελλάδος?
1: Κοιτάξτε, είπαμε να πω καταρχάς ότι αυτό που είδα και νωρίτερα, ότι έχει μια μόνιμη, τουλάχιστον για το χώρο που γνωρίζω, έχει μια μόνιμη, μια έκθεση μέχρι το Σεπτέμβριο με τα κουφίνα της Κάλλας στο Μουσείο Μπενάκη. Έχει επίσης μια πολύ πρωτότυπη έκθεση μιας πολωνίδας ζωγράφου της Αλεξάνδρας Βασιλιέσκα, που λέγεται «Εισβολή της αρχαιότητας» και που είναι η ροή των ορόφων του κεντρικού κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά έργων της. Mm-hmm. Το Photo Festival στο κτίριο της Οδού Πειραιός, και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη έκθεση στην Πινακοθή Γιγκίκα, στην Οδό Κριεζότου, κοντά στο Σύνταγμα, όπου έχει μια έκθεση από υφαντά από το Γεράκι της Λακωνίας, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, παλιά δηλαδή, με όλη την τεχνοτροπία που υπήρχε. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε και μια δυνατότητα να κάνει μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι μια επίσκεψη στο κεντρικό μουσείο του Μουσείου Μπενάκη, δηλαδή στη μόνιμη έκθεση. Το Μουσείο Μπενάκη έχει την αρετή από τον Αντώνη Μπενάκη που το έφτιαξε, και τον Άγγελο Δελβοριά που το συγκρότησε στην εικόνα που έχουμε σήμερα, να παρουσιάζει ένα πανόραμα πολύ ουσιαστικό και τεκμηριωμένο της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού, από τα χρόνια τα προ-ιστορικά, τουλάχιστον της αρχαιότητας, τα ελληνιστικά, με γλυπτά, με κτερίσματα από ταφές, με χρυσά κοσμήματα, μετά να περνάει στον κόσμο του ελληνιστικού πια αγάλματος, μετά να μπαίνει στον χώρο του προ-Βυζαντινού και του Βυζαντινού με μια εξαιρετική συλλογή εικόνων και έργων, και μετά μέσα από την λαϊκή τέχνη που ο Δελβοριάς την αγαπούσε πάρα πολύ, μέσα από κεραμικά, υφαντά, κεντήματα, κοσμήματα παραδοσιακά της εποχής και της Κωνσταντινούπολης, της ελληνικής δηλαδή κοινότητας εκεί, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας της Ανατολής, και να έρθει μετά σιγά σιγά στον κόσμο πια το νεότερο, τον πιο κοντά σε εμάς, το 19ο αιώνα, με μια έκθεση στον τρίτο όροφο που έχει να κάνει με την ελληνική επανάσταση, ότι αυτό που προηγήθηκε, λέει, το φιλελληνισμό, τις κοινότητες πριν από την επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη και στις παραδονάδες ηγεμονίες, μεταφθήκαν αυτή την επανάσταση, τον αγώνα στη θάλασσα, αντικείμενα όπως είναι, ας πούμε, η διαθήκη του Καραϊσκάκη, ο πρώτος εθνικός ύμνος του Νικόλαου Μάντζαρου, τα πιστόλια του Βίρονα, και μια φύγηση μετά με τον Αβαρίνο και τον Καποδίστρια, για να περάσει μετά στον Όθωνα, στον Γιώργο τον Πρώτο, και να φτάσει μέχρι την Κασιατική Καταστροφή με αντικείμενο του ίδιου του Βενιζέλου πια. Θα λέγαμε ένα πανόραμα ιστορίας που έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθείς κανείς διαβάζοντας σελεδάντες, αλλά πολλές φορές έρχεται στα μουσεία, αν δεν είναι χαόδη τα μουσεία, σαν το Λούβρο, είναι ωραίο πολλές φορές να περιγούμαστε το μουσείο και να βλέπουμε και να σκεφτόμαστε. Θέλω να πω, είναι και αυτός ένας τρόπος. Γιατί όλο και κάτι ξέρουμε από το σχολείο. Οπότε θα συνδεθούμε με αυτό που βλέπεις.
0: Έχεις δουλέψει πολύ και έχεις αφοσιωθεί, το ξέρω, σε ιστορικά αρχεία, αρκετά από τα οποία είναι και απόρριτα. Mm. Εξακολουθείς και έχεις κάτι που έρχεται?
1: Κοίταξε, προσπαθώ να σκεφτώ να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε κάτι με αρχιακά τεκμήρια της περίοδου του 1950 και 60. Γιατί κάπως πρέπει να εξηγήσουμε στους αναγνώστες και στους ανθρώπους που έχουν πολιτικές και ιστορικές ευαισθησίες τι διαδέχεται την Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή την Ελλάδα της αστιφιλίας, αλλά και την μετανάστευση. Την Ελλάδα μιας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ενός κράτους που ήταν μια καθεκτική δημοκρατία, όπως είπε ο καμένος ο Μακαρίτης Ελίας Νικολακόπουλος. Πώς δηλαδή φτάνουν στη δικτατορία του 67 μέσα από μια κοινωνία που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, παράλληλα όμως υπάρχουν και μεγάλες πιέσεις και ακυρώσεις, παράλληλα με ένα, θα λέγαμε έτσι, μια ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα μείγμα, το έχουμε κουβεντιάσει και μεταξύ μας αρκετές φορές, είναι ένα μείγμα φωτισμένων μυαλών και πολύ σκληρών ιδιωτελών μηχανισμών. Και όταν λέω ιδιωτελών, δεν εννοώ τη τσέπη, εννοώ και τη ιδιοκτησία τη πολιτική. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, βαρύ, θα λέγαμε. Τώρα, για τις εκπλήξεις των αρχείων, προχθές με τη Μαρία τη Δημητριάδου, σκαλίζοντας διάφορα, και το ψιλοξέραμε, αλλά είδαμε κάτι το οποίο ήταν έτσι συγκινητικό. 1941, Αύγουστο, δηλαδή η Αθήνα έχει καταληφθεί και η χώρα μερικούς μήνες, η Κρήτη έχει πέσει μόλις 3 μήνες πριν, ο Αντώνης Μπενάκης, ξαναλέω κατοχή έτσι, με τον Κωνσταντίνο Βεντήρινα, τον Βενζελικό τότε αξιωματικό συνταγματάρχη, πηγαίνουν και αναζητάνε στην ασφάλεια που είχε προηγηθεί το δικτατορείο Μεταξά και ο φοβερός υπουργός ασφαλείας Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, το αρχείο Βενιζέλου που είχε κατασχέσει η ασφάλεια του δικτατορείου Μεταξά. Το βρίσκουν λοιπόν. Τώρα, πληρώσανε, δόθηκε αυτό, δεν ξέρω. Πάντως, η αγωνία του Μπενάκη και του Βεντήρη ήταν να πάρουν αυτό το αρχείο. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες έγγραφα. Να το πάρουν, γιατί μέσα στην κατοχή δεν ήξεραν τι θα γινόταν. Αυτό λοιπόν το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι το αρχείο, Χρήστο, του ελληνικού αστισμού. Αυτό είναι δηλαδή το πρόπλασμα για να μελετήσει κανείς τι συμβαίνει στην συγκρότηση στην πολιτική της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα τομέα αστικής δημοκρατίας, όμως μακριά από τον έλεγχο του θρόνου και την καθήλωση, θα λέγαμε, της συντηρητικής Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι τα αρχεία πολλές φορές κουράζουν, γιατί μιλάμε για χιλιάδες σελίδες, ενώ ένα έργο ζωγραφικής είναι ένας πίνακας. Ένα αρχείο είναι πολλαπλάσιο σε μέγεθος. Θέλει μελέτη, θέλει έρευνα, όμως καταλαβαίνουμε τι μπορεί να έχει κοινό σε αυτό, να μπορέσει να σώσει. Ακριβώς μια προσπάθεια τεράστια πολιτικής ανασυγκρότησης της χώρας.
0: Μάλιστα, Τάσο μου. Μιας και αναφέρθηκες σε αυτά, θα σου χαρίσουμε εμείς ένα τραγούδι το οποίο μιλάει, έχει τίτλο Vincent. Είναι Vincent Van Gogh του Don McLean. Απόλαυσέ το και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και πάντα τέτοια
0: να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 43 λεπτά μετά τις 9 και θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου τώρα, που είναι ο Σίλας, ο φίλος μου ο Σίλας Σεραφείμ, που τον ακούτε εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και τώρα έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου ως συνήθως.

0: Και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σίλα Σεραφείμ, που είναι ηθοποιός, είναι κάνει stand-up comedy. Δηλαδή το stand-up σημαίνει σήκω πάνω. Το comedy δεν νομίζω. Επειδή είναι στα όρθια, θα μου τα εξηγήσει κιόλας και ο Σίλας σε λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι εδώ στην ΕΡΤ και θα μας πει επίσης τι κάνει ακριβώς. Θα μιλήσω το λιγότερο εγώ. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Σίλα μου.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Πριν που είπα για το stand-up, ακούστηκε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν ακούστηκε.
1: Το stand-up το κάνετε και εσείς δημοσιογράφοι. Όταν βγαίνουν το ρεπορτάζ που είναι με το μικρόφωνο, λέγεται stand-up. Το stand-up, δώστε το stand-up. Το τάδε. Δεν ξέρεις την ορολογία, την τηλεοπτική μάλλον.
0: Δηλαδή, αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι με το μικρόφωνο λέγεται stand-up.
1: Ναι, και εμείς κάνουμε και comedy. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε αυτό με ένα μικρόφωνο όρθιο όπως ο δημοσιογράφος να δει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Αλλά υποτίθεται, δηλαδή, κάνουμε και αστεία και γελάτε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ως ηθοποιός, έχω αυτό το κοινό με τους δικηγόρους ότι κάνουμε παραστάσεις εμείς.
0: Δηλαδή,
1: οι δικηγόροι κάνουν παραστάσεις. Παρίστανται, λέει παράσταση όταν είσαι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νομική παρίσταση.
0: Παρίστανται.
1: Παρίστανται, παράσταση, νομικός παραστάτης και τέτοιο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλά κοινά. Ναι, σαν τον Τραμπ, ρε παιδί μου, το ίδιο Τραμπ, κάνει παράσταση.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, δηλαδή, γιατί έλεγε, για να κάτι έλεγε ο Λιάγκας, για ψυχαγωγία και για ενημέρωση, και που η ψυχαγωγία πλέον έχει περιοριστεί στο 20% και αναγκάζονται τα infotainment, οι εκπομπές. Και προσπαθώ να καταλάβω, ο Τραμπ είναι στην ψυχαγωγία ή στην ενημέρωση? Τον παίζουν δηλαδή τα κουτσομπολίστικα τα μεσημεριανάδικα που τα λέγαμε, ας πούμε, ή παίζεται και κανονικά, βέβαια, ως πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ψυχαγωγία, αλλά κατάλληλο για ανήλικους,
1: ναι,
0: ναι, το έβαζα. Ναι.
1: Δεν ξέρω, ακατάλληλο γενικά πρέπει να είναι, εγώ πιστεύω, μόνο για ψυχιάτρους. Όχι, κανονικά δεν είναι, δηλαδή, τώρα. Ποτέ δεν ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει τώρα ο Τραμπ. Οι άνθρωποι τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι λογικοί και όχι ριζοσπαστικοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο εδώ του G7. Πες εσύ τώρα, αν αυτό είναι στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των γεωπολιτικών αναλυτών, σπουδές, διεθνείς, αυτές βγαίνουν και ξαφνικά αυτός λέει ότι ένα αντίθετο από αυτό που έλεγε πριν. Το κάνει μέσα σε 5 λεπτά στην ίδια συνέντευξη, βέβαια, έτσι. Αυτό τώρα, ας πούμε, το πήρε λίγο.
0: Τον έχεις περιλάβει καθόλου εσύ στο Σίλας Breaking News, που...
1: Όχι μόνο εκεί, ναι, και στα βίντεο που κάνω και στην παράσταση. Στην παράσταση όχι τόσο, γιατί ήταν θεματική η παράσταση φέτος που είχα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πραγματικά είναι ένα φαινόμενο, όχι μόνο. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο πώς έγινε πρόεδρος αυτός που ήταν έναν πρόεδρο. Είναι ένα φαινόμενο άνθρωπος και είναι ένα φαινόμενο. Καταλαβαίνω τους ηγέτες, ας πούμε, εντάξει, έτσι, την πολιτική. Δεν λες ήρθε ο χαζός, συναντιέσαι μαζί του, λες κανονικά, ο πρόεδρος τον είπα, βλέπεις ότι τον γλύφουν εκεί, που κάνουν, όλοι έχουν παρχαμπάρει τι ψώνιο είναι, αλλά αναγκάζονται μέχρι και οι αναλυτές, ας πούμε, στις τηλεοράσεις και στα αυτά, να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ σοβαρότητας που είχαν μέχρι τώρα αναλύοντας ηγέτες, κινήσεις, συμφωνίες, όλα αυτά, και της φεδρότητας που ο ίδιος δηλαδή διοχετεύει παντού. Είναι φεδρό. Αυτό το πράγμα δεν ξαναγίνει τώρα. Εγώ δηλαδή
0: είναι...
1: είμαι βέβαιος ότι οπουδήποτε πηγαίνει, εκτός κάμερας, όλοι οι πρωθυπουργοί, οπουδήποτε αυτό λένε τι θα γίνει με τον ψυχάκι, με τον χαζό, έτσι θα μιλούν. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Άμα δεις δηλαδή τι λένε οι Αμερικανοί stand-up κομικοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να πρωτοπούνε βασικά. Όταν σε μια συνέντευξη λέει 500 αντιφατικά πράγματα, τώρα πεις απ' τ' άλλο. Και παρόλα αυτά, σου λέω, πριν από 1,5-2 μήνες πια, νομίζω πρώτος ο Τριανταφύλου, μετά είδα και τη, δεν θυμάμαι τώρα, από το ΕΚΠΑ που είναι και αυτή η αναλύτρια γεωστρατηγικά αυτά που κάνει, είχαν αρχίσει και λέγανε, όταν τους λέγανε στις συζητήσεις στα πάνελ, ο πρόεδρος Τραμπ είπε δεν με ενδιαφέρει τι είπε, δεν έχει καμία σημασία τι είπε. Και τα το λένε δημοσίως τώρα οι άνθρωποι, είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους, δεν είναι κομικοί. Φαντάσου εμείς, δηλαδή τι άλλο.
0: Δεν θα έπρεπε να του δίνετε όμως και ένα κάτι της, γιατί...
1: Κάτι της τι, ότι τι.
0: Σας δίνει δουλειά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όπως είχε πει και ο Κολμπέρ, το να είσαι, ας πούμε, καθαρίστρια και να λες ναι, θα ήθελα να έρχονται όλοι οι τσαπατσούλιδες και να αφήνουν ερμές στις τουαλέτες, δεν είναι καλή ιδέα. να καθαρίζω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αλλά μέχρι το θέμα δεν είναι να αλλάξεις την ομοιόσταση του πλανήτη. Αυτά που κάνει δεν είναι αφορούν μόνο τον ίδιο, ότι κάνει γκάφες, δεν ξέρω εγώ. Το έχει γονατίσει όλος ο πλανήτης, επειδή δεν μπορεί να. Πώς να σου πω, απλά πράγματα να σκεφτεί.
2: Ποιο είναι
1: ότι θα τα κλείσουν τα στενά του ορμούς.
2: Ποιο είναι το πρόσωπο, Σίλα μου, που διαχρονικά έχεις περιλάβει πιο πολύ από όλους?
1: Εντάξει, εγώ δεν διεθνώς δεν ασχολούμαστε πολύ, παρά μονάχα με περιπτώσεις, ας πούμε, λίγο κάτι να έχει γίνει. Αλλά ο Τραμπ τα σκεπάζει όλα αυτή την περίοδο πια. Στην εγχώρια πολιτική όλους κατά καιρούς.
2: Ναι.
1: Σχετικά όλους, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Κύριος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοίτα, καμιά φορά μπερδεύονται. Μου λέει την εξουσία πρέπει να σατηρίζεις τον αυτό, αυτή είναι. Η σάτυρα έχει και μία έλξη προς το ακραίο. Δηλαδή όσο πιο ακραίο τόσο πιο βολικό. Δηλαδή η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, και ο Βελόπουλος, δεν έχει σημασία τι ποσοστά έχουν. Σημασία έχει ότι κάνουν πράγματα κατά τη γνώμη. Για μένα, άλλος αλκομικός θα σου πει, εμένα πιο αστείος μου είναι ο Μητσοτάκης, εμένα πιο αστείος μου είναι ο Ανδρουλάκης. Οκ. Okay. Αλλά εμένα αυτοί οι δύο, με κάθε δήλωση βρίσκω πράγματα που λένε, μου φαίνεται κουλά. Δεν μπορώ να τους αποφύγω. Πέφτουν πάνω μου.
2: Σου δίνουν δουλειά δηλαδή?
1: Δουλειά, δόξα τω Θεώ, από παντού έχεις δουλειά, και από τα καλλιτεχνικά και από τα παντού, παντού. Η χώρα είναι ευγενική με τους κωμικούς. Είναι χορηγική, θα έλεγα.
2: Εγώ το βρίσκω δύσκολο πάντως αυτό, δηλαδή παρακολουθώ αρκετούς stand-up comedians, όπως λέμε.
1: Κοίτα, αλλά... να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο πράγμα η επικαιρότητα και η σάτυρα της επικαιρότητας και η πολιτική σάτυρα.
2: Ναι.
1: Και άλλο το κλασικό stand-up comedy που έχει πολύ observational, situational, που ασχολείται και με θέματα που δεν είναι από την επικαιρότητα. Ιδίως στις παραστάσεις δεν είναι εύκολο. Δεν μπορείς να την επιθεώρηση κάθε τόσο να γράφεις κείμενα. Γιατί με την ταχύτητα πια με τα μέσα, έτσι, κάθε μέρα έχεις. Στην παράσταση, στη σκηνή, ας πούμε, εγώ που ήμουν θεματικά, φέτος είχα για το walk. Γενικά, έτσι. Ήταν αυτό το κείμενο, δεν άλλαζε. Αλλά ήταν επίκαιρο, γιατί ασχολιόμουν έτσι με τη διαχρονική αυτή επίδραση και το πώς είναι τα πράγματα τώρα, με το ρεμπέτικο, με την τραπ μουσική, με τις γυναικοκτονίες επίσης, όλο αυτό. Και την ομοφιλοφιλία και διαχρονικά, με το ισλαμοφοβία. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή πολιτική σάτυρα ή κάτι επικαιρότητας, γιατί θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να περιάζω και τα κείμενα. Δεν είναι το ίδιο στα άλλα πράγματα που κάνω εγώ, τουλάχιστον στο Σίλας Breaking News, που είναι μια σάτυρα της επικαιρότητας, ραδιοφωνική, τριλεπτή, με μοντάζ βέβαια. Yeah. Ή και στα βιντεάκια που κάνω, σε όλα αυτά. Εκεί...
2: Αυτό το breaking news το έχουμε παρακάνει, νομίζω, εμείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Καταρχάς το breaking έχει πολλές ερμηνείες. Ότι ναι. Breaking είναι σπασμένο, έχει σπάσει. Ναι. Δεν ξέρω πώς.
1: Εννοεί έκτακτη επικαιρότητα, το εννοεί.
2: Ναι.
1: Τέτοια. Εγώ το κάνω σατυρικά.
2: Έκτακτο.
1: Έκτακτο.
2: Ναι. Σίλα μου, πού κάνεις κάποιες παραστάσεις? Βλέπω μηνύματα τώρα.
1: Για καλοκαίρι. Uh-huh. Τέλειωσα, δεν ξέρω τώρα, να προκύψει κάπου κάποια παράσταση. Σκάφες, δεν είναι έκτακτο. Αλλά
2: δεν κάνεις τίποτε περιοδίε σε τίποτε φεστιβάλ?
1: Όχι, το καλοκαίρι όχι.
2: Τις πατάτες.
1: Έχω δουλειά, κάτσε να βρεθούν αυτές οι άδειες ούτως ή άλλως από την Ερτλίου, να ξεκουραστούμε και να τα βάλω όλα εκεί. Αλλά έχω και τα βίντεο που κάνω ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
1: Οπότε έχω αρκετή δουλειά, δεν μπορώ να πω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίλα, για την κουβέντα που κάναμε, και θα το ξανακάνουμε.
1: Κοίταξε, οτιδήποτε επικαιρότητα θα πρέπει να με βγάλει. Όχι εμένα, κωμικούς μαζί με τους πολιτικούς. Όταν έχει Τραμπ, πρέπει να βγάλει και κωμικούς.
2: Βέβαια. Εντάξει, θα το κάνω.
1: Επιβάλλεται.
2: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Ψυχιάτρους, λοιπόν. Καλή νύχτα.
2: Α, θες και ψυχιάτρους. Εντάξει. Θα τους κλείσουμε από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια, γεια.
2: Λοιπόν, ήταν ο Σίλας Σεραφείμ, ηθοποιός, stand-up comedian. Λοιπόν, τώρα...

Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στη σκέψη της ημέρας. Οπωσδήποτε το πιο σημαντικό από όλα είναι για μένα ότι χθες Τρίτη σημείωσα στο ημερολόγιο μου επιτέλους, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ανακούφιση της αρχής κατά του κατασυκοφαντημένου συγγραφέα ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Στο πόρισμα, όπως διαβάζω στον χθεσινό Φιλελεύθερο, αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το πόρισμα επιβεβαιώνει πλήρως το πρωινό αποκλειστικό δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, στο οποίο γινόταν αναφορά για πόρισμα κατά πέλτη και απόδοση πιθανών ποινικών ευθυνών. Αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε μαζί εδώ τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη, που έγραψε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», είναι αυτό το οποίο έχει συζητηθεί όσο κανένα άλλο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα νομίζω στη σκέψη της ημέρας. Λοιπόν, πάμε στην σκέψη της ημέρας, που σήμερα, όπως κάθε τέτοια μέρα νομίζω, έχουμε την Vivian Δρουσιώτη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να βάλουμε ένα μικρό χαλάκι για να περάσουμε στο σκέψη της ημέρας.

Από νωρίς το πρωί περίμενα να ανακοινωθεί το πόρισμα της Κυπριακής Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Πρόκειται για το βιβλίο που τα τελευταία χρόνια ταρακούνησε την κυπριακή πολιτική ζωή, καθώς περιέχει σοβαρούς ισχυρισμούς για διαπλοκή, άσκηση επιρροής και φαινόμενα διαφθοράς που συνδέονται με την περίοδο της προεδρίας του Νίκου Αναστασιάδη. Η αγωνία μου δεν ήταν τόσο να μάθω ποια πρόσωπα θα βρεθούν εκτεθειμένα και ποια όχι, ούτε να δω ποιοι θα σπεύσουν να πανηγυρίσουν και ποιοι να αμυνθούν. Η δική μου αγωνία ήταν διαφορετική. Ήθελα να δω αν ένας θεσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έκανε επιτέλους τη δουλειά του όπως όφιλε να την κάνει. Γιατί τα όσα περιγράφονται στο βιβλίο δεν ήταν μυστικά. Ο κόσμος τα συζητούσε εδώ και χρόνια. Η πραγματική έκπληξη όμως θα ήταν να ακούσουμε την ίδια την αρχή να αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους αντί να τις προσπεράσει ή να τις κουκουλώσει. Διαβάζοντας το πολυσέλιδο πόρισμα, συνειδητοποίησα ότι το σημαντικότερο ερώτημα δεν αφορά τελικά ούτε το ίδιο το περιεχόμενο, ούτε τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτό. Κάθε λίγα χρόνια η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια υπόθεση που τραυματίζει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Άλλοτε λέγεται τραπεζική κρίση, άλλοτε διαβατήρια, άλλοτε βίντεο γκέιτ, άλλοτε υπόθεση Σάντι, σήμερα λέγεται κράτος μαφία. Κάθε φορά η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα. Ποιος φταίει, ποιος γνώριζε, ποιος ωφελήθηκε, ποιος είπε την αλήθεια και ποιος όχι. Είναι φυσικό, αλλά δεν είναι αρκετό. Γιατί αφού οι ίδιες συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, είναι πια φανερό πως το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στα πρόσωπα, αλλά και στους θεσμούς, στους μηχανισμούς ελέγχου, στην ικανότητα του κράτους να επιβλέπει τον εαυτό του. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Όλοι γνωρίζουν όλους. Οι αποστάσεις μικρές, οι ανθρώπινες σχέσεις άμεσες. Όμως εκεί ακριβώς κρύβεται και ένας κίνδυνος. Σε μια μικρή κοινωνία, η εξουσία, οι προσωπικές σχέσεις και τα συμφέροντα μπορούν πολύ εύκολα

0: εύκολα να βρεθούν υπερβολικά κοντά το ένα στο άλλο. Γι' αυτό η δημοκρατία χρειάζεται κάτι περισσότερο από καλές προθέσεις. Χρειάζεται θεσμούς, χρειάζεται αντίβαρα, χρειάζεται διαφάνεια. Χρειάζεται ανθρώπους που να ελέγχουν άλλους ανθρώπους και θεσμούς που να ελέγχουν άλλους θεσμούς. Από αυτή την άποψη, το σημερινό θέμα αφορά και κάτι ακόμα. Την ανάγκη μιας μεγάλης θεσμικής αναγέννησης. Εδώ και δεκαετίες, η Κύπρος λειτουργεί μέσα σε ένα πολιτιακό πλαίσιο που διαμορφώθηκε κάτω από έκτακτες συνθήκες μετά τις διακοινωτικές συγκρούσεις του 1964, που σταδιακά θεωρήσαμε δεδομένο. Ήρθε όμως η στιγμή να αναρωτηθούμε αν αρκεί, αν διαθέτει τα αντίβαρα, τους μηχανισμούς λογοδοσίας και τις δικλείδες ασφαλείας που απαιτεί μια σύγχρονη δημοκρατία. Και αν κάποτε καταφέρουμε να επανενώσουμε το νησί μας, το μεγάλο κέρδος δεν θα είναι μόνο η ειρήνη ή η αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας. Θα είναι και η ευκαιρία να χτίσουμε ένα κράτος καλύτερο από εκείνο που έχουμε σήμερα. Γιατί στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι ποιος θα εκτεθεί και ποιος θα δικαιωθεί. Το σημαντικότερο ερώτημα είναι τι είδους κράτος θέλουμε να έχουμε. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για τη μελλοντική κοινωνία των παιδιών μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευθύνη μιας γενιάς δεν είναι το κράτος που κληρονόμησε, είναι το κράτος που θα παραδώσει.
1: Τα αντίβαρα της δημοκρατίας, η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, και με αυτό τελειώσαμε το διώρο μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμεία ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει μάλιστα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε

0: κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση πάντα τα στοιχεία της κυβέρνησης.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπεται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα παραμείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και την επικαιρότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα αυτά τα γεγονότα που μας απασχολούν και ακόμη τρέχουν ή θα τρέξουν την ημέρα που θα ξημερώσει. Δημήτρη, βλέπω ψάχνεις όλα τα τελευταία αναφορικά με τι άλλο, μετά τη συμφωνία στο Μεσανατολικό, έτσι. Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε την οι G7 συνεδριάζουν στην Γαλλία, στο Εβιάν, και φαντάζομαι ότι μονοπολεί σχεδόν τις συζητήσεις τους εκεί η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, έτσι.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι πριν από λίγο, γιατί δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας,
0: έχουν αρχίσει δειλά-δειλά κάποια δημοσιεύματα. Ακριβώς. Όμως βγάζουν σημεία έτσι με bullets.
1: Ακριβώς. Το Channel 12, ένα κανάλι το οποίο κάνει σπουδαία δημοσιογραφική δουλειά στο Ισραήλ, έχει 12 από τα 14 σημεία της συμφωνίας, και να πούμε ότι το πρώτο λέει ότι το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Εκεί όμως σήμερα είχαμε ένταση. Έριξε ρουκέτες Χεσμπολάχ, έκανε στρατιωτική επιχείρηση στην buffer zone, στην ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων το Ισραήλ. Και πριν από λίγο ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν είπε, το μετέδωσε στο Reuters πριν από ελάχιστα λεπτά, ότι το Ισραήλ πρέπει να περιμένει μια σκληρή απάντηση από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Αυτό με το Νότιο Λίβανο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Να πούμε ότι χτες και προχτές και τις προηγούμενες μέρες ο Τραμπ πιέζει πάρα πολύ τον Νετανιάχου να μην συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, γιατί είναι ένα προαπαιτούμενο πολύ σημαντικό για να σταματήσουν ακριβώς να γίνει η συμφωνία. Γιατί αν έχουμε παντού εκεχηρία, αλλά στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες, τότε δεν έχει νόημα αυτή.
0: Και εξ αρχής η Τεχεράνη επέμενε ως προς αυτό, έτσι, το να συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο η συγκεκριμένη συμφωνία. Ο Τραμπ πάντως εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά προειδοποιεί παράλληλα για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση.
1: Ναι, το γνωστό μαστίγιο και καρότο του κυρίου Τραμπ. Πάντως να πούμε και λίγο για το Εβιάν, αυτή την υπέροχη λουτρόπολη, νεωρότερη λουτρόπολη της Γαλλίας, ότι εκεί πέρα αυτό το οποίο έγινε, ο Τραμπ του αρέσουν πάρα πολύ να είναι, να τον υποδέχονται έτσι πραγματικά ζεστά, θερμά, με όλες τις τιμές και τα λοιπά. Και ο πρόεδρος Μακρόν το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό. Άκουγα χθες το βράδυ έναν σύμβουλο επικοινωνίας που μιλούσε για αυτό το ζήτημα, και ο Τραμπ, ο Μακρόν το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό και είναι όλο χαμόγελα. Να θυμίσουμε το δείπνο στις Βερσαλίες, το οποίο ενθουσίασε τον Τραμπ. Πώς να μην μας ενθουσιάσει δηλαδή, και εγώ αν πήγαινα στις Βερσαλίες να φάμε τον Μακρόν, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το πρώτο σημείο της συμφωνίας βάσει των διαρροών του Ισραηλινού Channel 12, είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βέβαια. Από την πλευρά του, Βαγγέλη, Τεχεράνη θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό της πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Κατά πληροφορίες, την Παρασκευή θα έχουμε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, εφόσον πέσουν εκεί υπογραφές. Και μετά τίποτα δεν σταματάει. Συνεχίζονται πυρετοδός οι διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι θα είναι λίγο πιο εύκολες από την προσπάθεια να καταλήξουν στο αρχικό μνημόνιο.
0: Για τα στενά του Ορμούς βλέπω ότι θα εγγυηθεί το Ιράν ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς δωρεάν για 60 ημέρες. Τονίζεται το δωρεάν, άρα αρχικά δεν θα έχουμε κάποιο ανταποδοτικό όφελος.
1: Όχι, αλλά το Ιράν λογαριάζει, τώρα που αντελήφθηκε την τεράστια σημασία των στενών του Ορμούς, λογαριάζει να βάλει κάποια διόδια.
0: Την αντελήφθη, τι να πω, με το πιο δυνατό και σκληρό ναι. τρόπο και σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό, Βαγγέλη, είναι ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις και θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Έχουν αρχίσει να ζορίζονται πάρα πολύ οι Ιρανοί πολίτες από τις κυρώσεις και από τον πόλεμο.
0: Ταμείο ανοικοδόμησης.
1: Το Ταμείο Ανοικοδόμησης τώρα, πρόσεξε, προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Μου θυμίζει το ταμείο που ετοιμάζονταν, που είχαν προαναγγείλει για τη Γάζα.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο σε τι φάση βρίσκεται?
1: Στη φάση μηδέν. Και τι εννοώ
0: δεν υπήρξε,
1: αυτό.
0: Δεν μπήκε ούτε δολάριο
1: ούτε
0: δηλαδή στο
1: δολάριο,
0: ταμείο.
1: Ακριβώς όπως το λες. Ούτε δολάριο δεν έχει μπει σε αυτό το ταμείο. Το οποίο, αν θυμάσαι τότε που έλεγε ο Τραμπ ότι θα κάνουμε τη Ριβιέρα στην Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, θα ανοικοδομήσουμε όλη τη Γάζα. Προς το παρόν η Γάζα παραμένει ερείπια. Η θάλασσα παραμένει στη θέση της βέβαια, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει Ριβιέρα. Αντίθετα θυμίζει, όχι θυμίζει, είναι μια περιοχή ρημαγμένη κυριολεκτικά από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς του πολέμου στη Γάζα, έτσι.
0: Και πάντως για το Λίβανο, πρέπει να, οι Λιβανέζοι πρέπει να έχουν, πάρει θερμά και αισιόδοξα την συμφωνία, γιατί διάβαζα ότι αρκετοί είναι αυτοί που αρχίζουν και επιστρέφουν στις εστίες τους. Ναι. Αρκετοί από τους εκτοπισμένους.
1: Είναι γεγονός αυτό και μάλιστα το πρόβλημα είναι βέβαια ότι αυτοί οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν πίσω από την buffer zone, πίσω από τα 7 χιλιόμετρα δηλαδή, όπου και εκεί έχουν καταστραφεί εκατοντάδες οικίες από τους βομβαρδισμούς. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει μια πολύ ισχυρή αεροπορία, η οποία περνάει, ρίχνει τις βόμβες και φεύγει. Όμως ο Λίβανος θα παραμείνει μια θριαλίδα εξελίξεων στην περιοχή, θεωρώ. Δεν είναι, είναι μια περιοχή η οποία είναι στο στόχαστρο του Ισραήλ, κυρίως λόγω της Χεζμπολάχ. Και ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε επιδρομές στο Λίβανο προκειμένου να εξουδετερώσουμε τη Χεζμπολάχ. Αυτό εγκυμονεί ένα κίνδυνο.
0: Ο Νετανιάχου, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, δεν έχει δει καν τη συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα εσύ μου το έλεγες πριν ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Ισραήλ, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης, το μνημόνιο κατανόησης καλύτερα, που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Το κείμενο δεν έχει λοιπόν δοθεί στην δημοσιότητα και ένα από τα ζητήματα που μένει να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες είναι αν η συμφωνία τελικά προβλέπει απομάκρυνση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ ζήτησε να έχει πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν αρνητικά στο αίτημα. Είναι φυσιολογικό, διότι φοβούνται μην τα τυναχτούν όλα στον αέρα, γιατί πλησιάζουμε προς την Παρασκευή. Σε 3-24 ώρα θα υπογραφεί η περίφημη αυτή η συμφωνία, την οποία όλοι περιμέναμε. Τώρα έχει ενδιαφέρον το πού θα υπογραφεί.
0: Το να αφήσει, όπως φαίνεται να ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Νετανιάχου, να αφήσει στη Συρία την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για το Ισραήλ?
1: Όχι, γιατί η Συρία είναι ένα ημιδιαλυμένο κράτος. Και πώς θα μπορούσε η Συρία να περιορίσει τη Χεζμπολάχ? Η μόνη χώρα η οποία πραγματικά έχει λόγο, τον οποίο τον ακούει η Χεζμπολάχ με τεπιτάσεως μάλιστα, είναι το Ιράν. Άρα δεν νομίζω ότι η Συρία μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο το Ιράν μπορεί να κάνει κάτι για τη Χεζμπολάχ. Και βεβαίως αυτό το λέγαμε και στο μαγκαζίνο με τον Θάνο το Σιαφάκα, ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την συμμετοχή θεσμών σε όλη αυτή την ιστορία. 107 μέρες πολέμου, Βαγγέλη, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά για το ζήτημα του πολέμου. Έτσι. Αυτό είναι τεράστια υποβάθμιση ενός θεσμού τόσο ισχυρού όσο είναι τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Τώρα έχουμε τα κλείδωσε το που θα πέσουν οι επίσημες υπογραφές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και από διαστόματος Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών οι πληροφορίες που θα μας δώσεις.
1: Διαστόματος Βέρνης λοιπόν, η επίσημη υπογραφή θα γίνει στο θέρετρο Μπιουρκ.

0: ψηλή κορφή, γύρω-γύρω πεδιάδες και η λίμνη της Γενέβης, και πάνω στην κορφή είναι ακριβώς αυτό το...
1: Είναι προστατευμένο γεωγραφικά δηλαδή,
0: απόλυτα,
1: έτσι.
0: Απόλυτα. Mm-hmm. Πώς ήτανε...
1: Δεν είναι τυχαία η επιλογή του σημείου, είναι σαφές.
0: Προφανέστατα και όχι, αλλά θυμίσω ας πούμε πώς, αν έχεις πάει ποτέ στις Μυκήνες, για παράδειγμα, mm-hmm. Είσαι ψηλά και ελέγχεις τα πάντα γύρω-γύρω, όπως γινότανε και στους αρχαίους πολέμους και στους μεσαιωνικούς. Όσοι ήταν στο κάστρο επάνω, όσοι προσπαθούσαν να τους πλησιάσουν,
1: είχαν όλη την εικόνα.
0: Ακριβώς. Και ήταν και πολύ εύκολοι στόχοι, έτσι. Συνεπώς η περιοχή αυτή είναι δύσκολα προσβάσιμη και γι' αυτό είναι αρκετά ασφαλής. Τώρα,
1: σε και αυτό ναι. Να θυμίσουμε ότι έρχεται και σε συνέχεια της αποκάλυψης από το FBI ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και δε θα ήταν η πρώτη βέβαια, φαντάζομαι, και ενδεχομένως να έχουν υπάρξει κι άλλες που να απετράπησαν. Παρόλα αυτά αποκαλύφθηκε τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι έγινε, αν δεν κάνω λάθος, το περασμένο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
0: Την Κυριακή που είχε τα γενέθλια το κύριο Τραμπ. Το σχέδιο βέβαια ήταν πραγματικά πανούργο.
1: Και υπήρξαν και συλλήψεις.
0: Υπήρξαν
1: δηλαδή,
0: 5 συλλήψεις και 23 άτομα ερευνώνται. Mm-hmm. Γιατί θα γινόταν πλήγμα με ντρόουν με εκρηκτικά, πλήγματα με ντρόουν και εκρηκτικά. Αυτό θα δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνεις, το πλήθος μια τεράστια αναστάτωση. Και με το που θα ξεκίναγε το πλήθος μαζικά να αποχωρήσει από την περιοχή που είχαν γίνει εκρήξεις, πάντα κατά το FBI θα υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι θα άνοιγαν πύρ στο πλήθος. Μιλάμε για μακελιό, έτσι και γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέραν του κινδύνου της ζωής του Τραμπ.
1: Στόχος τώρα ήταν τρομοκρατικός ή η δολοφονία Τραμπ.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν τον Τραμπ στις ΗΠΑ, μην ξεχνάμε ότι είναι βαθιά διχασμένη αυτή η χώρα. Mm-hmm. Συνιστά έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο και θα ήταν ακόμα χειρότερα εάν, ας πούμε, ότι δεν καταφέραν να δολοφονήσουν τον Τραμπ, αλλά αν χάναν τη ζωή τους 10-20 αθώοι άνθρωποι, θα ήταν πραγματικά τραγικό.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας, Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και ακούσαμε τον Chris Le Berg στο High on Emotion.

0: Action, ένα εξαιρετικό τραγούδι.
1: Ένα πραγματικά, εμένα μου θυμίζει λίγο η αλήθεια είναι τα νιάτα. Έτσι, λίγο τα σχολικά μου χρόνια μου θυμίζει. Όπως
0: αυτά τα πάρτι, λες, τους χορούς των
1: τα
0: σχολείων.
1: Τα πάρτι τόσο, με αυτά τα τραγούδια δεν τα είχα γνωρίσει. Μάλλον οι μεγαλύτεροι παρτάρανε. Εγώ ήμουν μικρός και τα θυμάμαι σαν ανάμνηση από αυτή τη σκοπιά.
0: Από τους μεγάλους.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για όλες τις εξελίξεις με την Συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και την G7. Φαίνεται ότι είναι θετικά τα μηνύματα, Δημήτρη, αναφορικά με την ενέργεια, με τις τιμές στα καύσιμα, υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Ψυχολογικό φράγμα.
1: Βεβαίως, ψυχολογικό. Γιατί να πούμε ότι ξεκινήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα 72.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν ήταν
0: ακριβώς πριν
1: τον πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τώρα θυμηθείτε ότι έχουμε φτάσει στα 115.
0: Έφτασε πάνω από τα 110, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς πήγε, αλλά τα ξεπέρασε τα 110.
1: Και τώρα έχουμε πέσει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των $80 το βαρέλι, το πετρέλαιο, κάτι που είναι σημαντικό. Και οι παράγοντες εδώ, οι εγχώροι της αγοράς των καυσίμων, αυτό που λένε είναι ότι αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξουν πάλι σκαμπανεβάσματα, τα οποία όλη αυτή τη μακρά περίοδο έχουμε ζήσει επανειλημμένα, τότε θα δούμε και στην Αγγλία ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών. Ήδη υπάρχουν πρατήρια τα οποία πολλούν κοντά στο 1,91-1,92 την αμόλυβδη, έτσι, την απλή αμόλυβδη.
0: Εντάξει, εδώ έχουμε μια διαφορά με τον αγαπημένο μου τον Βαγγέλη το Σαρή. Εκείνος βάζει απλή αμόλυβδη. Εγώ, αν και έχω πολύ πιο παλιό αυτοκίνητο από το δικό
1: εσύ
0: του,
1: εσύ είσαι προκλητικός και βάζω την πανάκριβη βενζίνη.
0: Ναι,
1: και αλλά τέτοια πότε, περίοδο κιόλας.
0: Τη βάζω όμως σε περίοδο προσφοράς όπου έχει σχεδόν την ίδια τιμή με την απλή. Καταλάβες. Είναι τέλος πάντων διάφορα βίτσια αυτά. Μου το είχαν πει από τη μηχανική μου αυτό και έχει σημασία. Ναι, μου έχει μείνει ότι οι 95 μου έχουν πει στην Ελλάδα πέραν των εταιρικών πρατηρίων, τα οποία δεν οθεύουν τη βενζίνη, οι 95 δεν είναι ποτέ ακριβώς 95. Εν πάση περιπτώσει, άμα
1: επιστρέφω
0: θέλουμε,
1: στην G7, Δημήτρη.
0: Πάμε στη G7, πάμε.
1: Λοιπόν, για να πούμε ότι στην ατζέντα των 7 πιο σημαντικών και ισχυρών κρατών του πλανήτη βρέθηκε βέβαια και το ουκρανικό. Έτσι, οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον εκεί. Ο Αμερικανός δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να δώσει όθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόσκληση, με τον εκπρόσωπο τον Δημήτρη Πεσκόφ να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επίσημα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει τη λύση και να επανακολλήσει αυτά τα κανάλια της επικοινωνίας. Και αυτό που είπε είναι τώρα που τελειώνουμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Στην κολλάει το σίδερο.
1: Ναι, πάμε να δούμε τι θα γίνει με το Ουκρανικό, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Έλα, όμως το Ουκρανικό τραβάει εδώ και 4 χρόνια και είναι πραγματικά ένας πόλεμος φθοράς. Και μην κοιτάς που δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ και δεν το μαθαίνουμε. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πολλοί είναι, οι περισσότεροι είναι στρατιώτες και από τις δύο πλευρές.
1: Να θυμίσω... Μέχρι και Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν.
0: Ναι, έχουν σκοτωθεί και Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Εντάξει, πήγαν τώρα από την μία άκρη της γης στην άλλη για να πολεμήσουν ένα πόλεμο, ας πούμε.
1: Που κάθε άλλο παρά τους αφορά, έτσι. Ως μισθοφόροι,
0: ναι,
1: βέβαια πήγαν.
0: Ως μισθοφόροι, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι η Ουκρανία... Επειδή ο Πούτιν έχει καλό ή κακό στο πάνω χέρι, είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε συμφωνία το Κίεβο αν δεν παραχωρήσει Ντονέτσκ, Λουχάνσκ μόνιμα στους Ρώσους. Γιατί σε εκείνες τις περιοχές υπάρχουν και το 70-80% του πληθυσμού είναι Ρωσόφωνοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα χαρούν αν τους πάρει η Μόσχα στην αγκαλιά της. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε άμεσα.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Είναι πολιτιθετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρήνο θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος Κετίνος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά εδώ στο τέλος της ημέρας, Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα θα πάμε. Μιλούσαμε για την σύνοδο των G7, το δώρο που έδωσε ο Γερμανός καγκελάριος στο Ντραπ, το είδες?
1: Όχι.
0: Του χάρισε μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομά του, με το όνομα Ντραπ και τον αριθμό 47 στην πλάτη, παραπέμποντας βέβαια στο γεγονός ότι αποτελεί τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και τον 45ο. Ταυτόχρονα.
0: Σωστό. Και φάνηκε να υποδέχεται με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο δώρο, το οποίο είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο παππούς του, Φρίντριχ Τραμπ, κατάγονταν από την Γερμανία.
1: Τώρα. Να και κάτι, αυτό πραγματικά ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
0: Και έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και η χειραψία του Τραμπ πάντοτε.
1: Με την Μπριζίτ.
0: Με την Μπριζίτ, η οποία κράτησε, το μέτρησαν βέβαια, 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα με αυτή την διελκυστίνδα. Προσπαθούσε η Μπριζίτ να τραβήξει λίγο το χέρι.
1: Δεν τα άφηνε ο Τραμπ.
0: Δεν το άφηνε, το έφερνε πιο κοντά του, το πήγαινε εκείνη πιο κοντά της. Ήταν μια λίγο αμήχανη στιγμή.
1: Είναι στα κλασικά του Τραμπ αυτό, η χειραψία που διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα. Για πες κανένα άλλο χαλαρό στιγμιότυπο από τη σύνοδο.
0: Κάποια στιγμή έκανε χιούμορ για τα ελικόπτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνομιλούσε με τον πρόεδρο της Ελβετίας για τη μετακίνησή του από την Γενέβη στο Εβιάν, και εκεί αστειεύτηκε για την εντυπωσιακή άφηξη του Τραμπ, και όταν ρωτήθηκε αν θα μεταβεί με ελικόπτερο, εκείνος απάντησε: όχι, νομίζω θα με πάνε με αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχει πάρει όλα τα ελικόπτερα, οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να πάμε με αυτοκίνητα, οπότε προκάλεσε το γέλιο από τους παρευρισκόμενους εκεί. Και,
1: Τραμπ δεν έφτασε με ένα ελικόπτερο από ό,τι νομίζω, έφτασε και με 3 ελικόπτερα συνοδεία για λόγους ασφαλείας.
0: Και είναι λογικό, έτσι.
1: Για πες μου τώρα για τη Μελώνη, γιατί έχω τις αδυναμίες μου και εγώ σε αυτή τη ζωή.
0: Λοιπόν, στα παραλυπόμενα των αφήξεων ξεχώρισε και η παρουσία της σχεδόν 10χρονης κόρης της Τζόρτζια Μελώνη, η Τζινέβρα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επέλεξε να ταξιδέψει στη Γαλλία μαζί με την κόρη της, η οποία στην αρχή εμφανίστηκε διστακτική απέναντι στις κάμερες και στα φλας. Η αμηχανία της όμως δεν κράτησε πολύ, αφού χαλάρωσε όταν της έδωσαν και ένα μικρό αναμνηστικό δώρο εκεί οι διοργανωτές.
1: Ναι. Μελώνη πάντως, αυτό που είπε είναι ότι παραμένουν φίλοι με τον Τραμπ, παρότι είχαν διαφωνήσει για το ζήτημα του Ιράν. Είπε μάλιστα: είμαστε και πάλι φίλοι υπό Τραμπ, πάντα ήμασταν φίλοι, απάντησε η Μελώνη.
0: Θυμίζουμε ότι είχαν κοντραριστεί τόσο για τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για τον Πάπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με αφορμή τα όσα είχε πει ο Τραμπ για τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και ήρθε και απάντησε ουσιαστικά η Τζόρτζια Μελώνη, ως όφιλε βέβαια εκ της θέσεώς της, και εκεί φάνηκε πως δημιουργήθηκε, έτσι, μπήκε ένας πάγος ανάμεσα στους δύο, ενώ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της πάντοτε ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, και εκείνη ομοίως.
1: Πάντως να σου πω ότι η Μελώνη, επειδή την έχω παρακολουθήσει πολύ και λόγω της συμπάθειας που τρέφω προς αυτήν, ενώ προέρχεται από ένα καθαρά ακροδεξιά κόμμα, τους Φρατέλι d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλία, αδερφούς Ιταλούς, στην πορεία, αφού ανέλαβε την Πρωθυπουργία, στην πορεία έγινε πολύ πιο μετριοπαθής, πολύ πιο φιλοευρωπαία, είχε πολύ σκληρή θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλε με λίγα λόγια πολύ νερό στο κρασί της, και πλέον μπορεί να πει κανείς ότι ανήκει και πάλι 100%, άντε 90% στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι. Είναι πολύ δυναμική γυναίκα και εξαιρετικά καλή στη δουλειά της. Στις αργότερα θα τα πούμε, Βαγγέλη.
0: Όταν πάντως, επειδή πριν να αφήσουμε την Μελώνη, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε πολύ θερμό κλίμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί μαζί τους. βλέποντάς τους. Οπότε άρχισε και τους είπε: τι έγινε, είσαστε και πάλι φίλοι? Και η Μελόνι απάντησε: πάντοτε ήμασταν φίλοι. Ο Τραμπ εκεί πετάχτηκε να πει: με εγκατέλειψε. Και λέει: όχι, δεν σε είχα εγκαταλείψει ποτέ, είπε η Μελόνι. Οπότε και τελειώνοντας, με ποιο τραγούδι την υποδέχτηκαν?
1: Ακάζα τη ρένε.
0: Όχι. Φελιτσιτά.
1: Φελιτσιτά. Βέβαια.
0: Αγαπημένο ιταλικό, έτσι.
1: Φοβερό τραγούδι. Φοβερό. Περίμενε, είναι. Ναι. Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
0: Μην με κάνεις αυτό που γκουγκλάρω.
1: Ζευγάρι, ζευγάρι. Κοίτα τώρα είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι.
0: Δεν γίνεται, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ.
0: Λοιπόν, θα το θυμηθείς με το φίλο στο Google εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι και η πιο εύκολη λύση. Οπότε λοιπόν κυριάρχησε και το...
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.
0: Μπράβο.
1: Φοβερό κομμάτι. Και φοβερό ζευγάρι αυτό. Και στη ζωή και στην πίστα.
0: Τι νεότερο έχουμε από τα της συμφωνίας αυτής καθ' αυτής, θέλω να δούμε πριν κλείσουμε το θέμα, έτσι. Η Χεσμπολάχ θεωρεί ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει οριστική συμφωνία αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο.
1: Πρέπει να το κάνει αυτό το Ισραήλ, έτσι. Διότι θα δυναμητήσει όλη τη συμφωνία εάν δεν αποσύρει τα στρατεύματα του Ισραήλ από το Λίβανο. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κύριος Νατανιάχου είναι εξαιρετικά σκληροπυρηνικός, ειδικά σε θέματα στρατιωτικά, αλλά εδώ είναι προφανές ότι πρέπει να μπει νερό στο κρασί του Ισραήλ, προκειμένου να έχουμε έστω μία δύσκολη αλλά βιώσιμη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Γιατί η Μέση Ανατολή, πόσα χρόνια κάνω Διεθνή 40, δύο θέματα συναντά μπροστά μου συνέχεια, Βαγγέλη. Το Κυπριακό και το Μεσανατολικό. Τα οποία δεν έχουν λυθεί ποτέ όλες αυτές τις δεκαετίες. Πλησιάζουν προς τη λύση τους. Είχε πάει να γίνει συμφωνία του Όσλο το 92 ή 93, ήταν με τον κύριο Ράμπιν και τον Γιάσερ Αραφάτ. Δολοφονήθηκε τρεις μέρες μετά ο Ράμπιν και μετά όλα πήγαν ξανά πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση μαζί και τα διεθνή πρακτορία, τα ειδησιογραφικά και πρακτορία.
1: Μια και το λες να πούμε ότι προσπαθεί τώρα το Ιράν να συγκρατηθεί για να μην απαντήσει το Ισραήλ στο Λίβανο. Γιατί αν αρχίσει να ρίχνει πυράβλους το Ιράν όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, είναι προφανές ότι η εκεχηρία θα πάει περίπατο. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ άσχημο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε θα είναι η Παρασκευή, σπουδαία ημέρα, εφόσον πέσουν οι υπογραφές, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, όλοι οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί στα ενεργειακά επισημαίνουν, Βαγγέλη, ότι το ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση η αγορά η ενεργειακή. Θα πάρει μήνες μέχρι να, αν θέλεις, μέχρι να ισιώσει, ας πούμε. Θα πλησιάσουμε προς τα Χριστούγεννα.
0: Γιατί όσο σύντομα τσιμπούν οι τιμές, τόσο δύσκολα αποκλιμακώνονται, έτσι. Και αυτό είναι ένα παράπονο του Έλληνα καταναλωτή και οδηγού, που βλέπει με το ξέσπασμα μιας τέτοιας κρίσης να εκτοξεύονται κατευθείαν οι τιμές, αλλά όταν πλέον το πράγμα κοπάσει και επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση, στην φυσιολογικότητα, στην κανονικότητα, τότε βλέπουμε τις τιμές πολύ πολύ αργά να αποκλιμακώνονται. Και σε κάποια είδη, για να φύγω λίγο από τα καύσιμα, σε κάποια είδη είδαμε οι τιμές τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές κλπ. Να τσιμπούν μέσα σε μια κρίση, αλλά ποτέ να μην επιστρέφουν και πάλι πίσω, ποτέ να μην αποκλιμακώνονται τόσο όσο θα έπρεπε.
1: Όσο εύκολο είναι να ξεκινήσει ένας πόλεμος, τόσο δύσκολο είναι να τελειώσει. Έτσι, σε αυτή τη λογική κινούνται και τα τέτοια. Πάντως, το θέμα της ακρίβειας είναι μείζον ζήτημα. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Και πραγματικά τα σούπερ μάρκετ είναι το κάτι άλλο, δηλαδή. Εγώ πηγαίνω, παρακολουθώ τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράζω, γάλα, σοκολάτες, διάφορα τέτοια, και τα βλέπω να ανεβαίνουν συνέχεια. Μα συνέχεια. Και λες, το κακάο, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε ανέβει η τιμή του κακάο, έφτασε κάποια στιγμή τα 10.000 δολάρια τον τόνο. Εκεί, okay, δέχομαι ότι διπλασιάστηκαν οι τιμές. Τώρα έχει πέσει στα 5.000 δολάρια τον τόνο. Γιατί δεν πέσανε οι τιμές? Γιατί ανεβήκανε, μπαστακωθήκανε, συγγνώμη για την έκφραση εκεί πέρα, και μείνανε. Αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε να δούμε τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Είναι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πρώην γαλλική αποικία.
0: Ακριβώς. Και είναι στο 0-0. Να πούμε. Ναι. Είναι η μάχη του 9ου ομίλου και πραγματοποιείται το παιχνίδι το συγκεκριμένο στο New Jersey. Εμείς, όπως κάθε βράδυ βέβαια, 11:45 είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με τον αθλητικό μας συντάκτη, με τον Δημήτρη Καϊμά. Σήμερα θα δούμε όλα τα νέα από το Μουντιάλ, από όλα τα παιχνίδια παρελκόμενα και λοιπά, στις 11:45, σε μία ώρα ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν για να δούμε το τι γίνεται, όλες τις εξελίξεις από το Μουντιάλ.
1: Allez les bleus, που λένε και οι Γάλλοι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βάγγελη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας, Erg News Radio 105,8. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι. Λέγαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό και για τη σύνοδο G7 που στο τραπέζι των ηγετών βρέθηκε τόσο η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, όσο και το Ουκρανικό. Θα έρθουμε τώρα λίγο, Δημήτρη, να πάμε να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα. Έχουμε πολύ σκληρές κόντρες. Έχουμε μπει σε μια άτυπα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Οπότε έχουν βγει τα πολιτικά σπαθιά από όλες τις πλευρές.
0: Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πραγματοποίησε περιοδεία στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έκανε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στο ρέμα Κόρμπι. Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στη Βάρη και το κέντρο ελέγχου 24ωρης εναέριας επιτήρησης και αντιπυρικής προστασίας του Δήμου. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε χθες, Δημήτρη, και ναι, θέλω να το δούμε παρέα για τα drones τα οποία επιτηρούν και με θερμικές κάμερες ελέγχουν ακριβώς για να εντοπιστεί εν τη γενέση της η παραμικρή αιστεία φωτιάς και να σπεύσουν γρήγορα δυνάμεις, συνομιλώντας με πολίτες.
1: Τα καλά της τεχνολογίας,
0: βεβαίως. Και επειδή την κάναμε αυτή τη συζήτηση χθες για τη χρησιμότητά τους τώρα που ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος, θα επανέλθουμε μετά για να δούμε πόσο σημαντικά είναι πόσο σημαντική είναι η δουλειά που γίνεται ως προς αυτό. Συνομίλησε λοιπόν με πολίτες ο Πρωθυπουργός και προέταξε ως κυβερνητική προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Προανήγγειλε παράλληλα την πτώση στις τιμές των καυσίμων ως επακόλουθο του τερματισμού του πολέμου. Ξέφρασε βέβαια την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις, υπό την πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου, που θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση, όπως είπε, θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί στις τιμές των προϊόντων, τόσο στη βενζίνη

0: όσο και στο πετρέλαιο, ώστε να είμαστε σίγουροι απόλυτα, όπως είπε, ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά. Βέβαια δεν δίστασε να θέσει και το διακύβευμα της κάλπης, το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, εξαπολύοντας και επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παροχολογία που το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνει και παίρνει, αλλά και τις και προτάσεις συγκεκριμένες κομμάτων. Μίλησε για τζάμπα 1 και τζάμπα 2.
1: Να εικάσω ότι ο ένας είναι ο Τσίπρας και ο άλλος Ανδρουλάκης.
0: Φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις τους για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έθεσε λοιπόν και τα διλήμματα της κάλπης. Ποιος είπε μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Δεν θέλουμε να πειραματιστούμε σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να τον ακούσουμε, Δημήτρη, και να επιστρέψουμε.
2: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά? Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Να πούμε και... ότι... Ναι, Δημήτρη, όχι, να πούμε καταρχάς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στο ρέμα Κόρμπι. Είναι το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Είναι 3 χιλιόμετρα το μήκος του και θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Από το διανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης έκανε λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 156 κέντρα υγείας ανακατασκευάζονται, είπε, με ευρωπαϊκούς πόρους και αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα επισκέφθηκε, όπως είπαμε, και το Κέντρο Ελέγχου 24ωρης Εναέρειας Επιτήρησης και Αντιπυρικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έκανε ιδιαίτερο λόγο όμως, Δημήτρη, και για το ζήτημα του χρέους. Είπε το χρέος που μάθαμε κι εμείς από τα παιδικά μας χρόνια. Έκανε μια αναφορά και στον Ανδρέα Παπανδρέου αναφορικά με το χρέος της χώρας και στάθηκε πολύ σε αυτό.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Κερακάκης τόνισε το γεγονός ότι προπληρώσαμε
0: με αφορμή τις προώρες αποπληρωμές χρέους
1: κάπου γύρω στα 6 δισεκατομμύρια και τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το χρέος το έχουμε μειώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα και επίσης ότι το 27, εάν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, το χρέος μας ως προς το ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας. Η οποία Ιταλία, ναι, μεν έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά έχει μια πολύ βαριά βιομηχανία, έτσι. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το χρέος.
0: Βεβαίως.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με την ιστορία του δημοσίου χρέους. Μεγαλώσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει τότε ότι η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταπιεί την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, και είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό, για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει και μειώνει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία των χωρών που είναι μέλη του ΩΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά το ίδιο χρέος που η προηγούμενη γενιά κληρονόμησε σε εμάς. Και όπως εσείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας χρέη, έτσι και εμείς έχουμε μια υποχρέωση να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρατο χρέος, το οποίο στην πρώτη δυσκολία θα κινδυνεύει και πάλι να μας πνίξει και να αντιμετωπίσει η χώρα το φάσμα της χρεοκοπίας. Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική.
1: είναι σημαντικό αυτό με το χρέος, είναι εξόχως σημαντικό, κυρίως διότι αν λέγαμε πριν από 7, 8, 10 χρόνια ότι θα έχουμε χρέος μικρότερο προς το

0: ΑΕΠ μικρότερο από αυτό της Ιταλίας, mm-hmm. θα γελάγαν όλοι. Τώρα δεν γελάει κανένας όμως, και αντίθετα λαμβάνουμε εύσημα από τους οικονομολόγους, από τους οίκους αξιολόγησης. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Γενικώς η οικονομία πάει καλά. Αν δεν είχαμε και αυτό το πρόβλημα με την ακρίβεια, το οποίο όπως είπα πλήττει όλη την Ευρώπη, αλλά και άλλες χώρες και τις ΗΠΑ, αν δεν είχαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, τα πράγματα θα ήταν πραγματικά ιδανικά σχεδόν, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Για τα θερμικά drone που λέγαμε, Δημήτρη,
0: για την τεχνολογία,
1: τι
0: τεράστιο ρόλο έχει παίξει, βέβαια.
1: Ακριβώς. Έκανε ρεπορτάζ το Earth News στο κέντρο τους. Και αυτό που φάνηκε στο κέντρο της πολιτικής προστασίας που διαθέτει αυτά τα θερμικά drones. Και είδαμε πώς, έτσι μας εξήγησαν και με εικόνα, πώς, πώς βλέπει ως μια μικρή κοιλίδα στην οθόνη η θερμική κάμερα και σημαίνει συναγερμό ακριβώς την παραμικρή φωτιά. Και μας
0: λίγο
1: έδειξαν,
0: καπνό έτσι αν είναι,
1: φάνηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Μενίδη στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων χθες. Το drone εντόπισε κατευθείαν την εστία και μετέδωσε εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο. Και στην μια άλλη περίπτωση ήταν η φωτιά η οποία στο Άλσος Βεϊκού που άναψε από μελισσοκόμους, αν θυμάσαι, και εκεί κατεγράφει άμεσα από drone η φωτιά, ενημερώθηκε το επιχειρησιακό κέντρο και κατήφθηνε βέβαια τις επίγειες δυνάμεις εκεί. Σε κάθε περίπτωση και η φωτιά από αέρος, ναι Δημήτρη.
0: Και σκέψου τι μεγάλο κέρδος είναι αυτό, το να μπορείς να ελέγξεις γρήγορα μια φωτιά, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν πάρα πολύ μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις και μπορούν να πάνε σε κάποια άλλη πυρκαγιά η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη. Εάν κάθε πυρκαγιά σου τρώει εντός εισαγωγικών πυροσβέστες, δηλαδή σπέβδουν κλιμάκια της πυροσβεστικής με οχήματα, με άνδρες κτλ. Και αυτό και η φωτιά δεν μπορεί να συμμαζευτεί, έχεις διάσπαση των δυνάμεων. Και διάσπαση των δυνάμεων σημαίνει ότι μπορείς να σβήσεις με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία την όποια πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Τώρα στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Βύρονα, με τη συνδρομή του drones είναι πάνω από 50 πιστοποιημένοι εξειδικευμένοι εθελοντές οι οποίοι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ό,τι γίνεται και τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από ιδιώτες και εν μέρη από τον Δήμο. Μπορεί να πετάξει και το βράδυ, αλλά προς το παρόν σταματά στις 10 το βράδυ, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο 3. Όταν ξεπεράσει το 3, τότε είναι 24 ώρες πλέον η λειτουργία αυτών των drones προκειμένου να ελέγχουν, γιατί τότε σημαίνει ότι μια μικρή σπίθα μπορεί πραγματικά να φέρει την καταστροφή.
0: Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι κάνουν γεωργικές εργασίες, κοπή μετάλλων, μετροχό που πετάει σπινθήρες, γεωργικά μηχανήματα, θεριστικές εργασίες και κυρίως αποκάυση χόρτων.
1: Γιατί περισσότερες πυρκαγιές είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, έτσι. Ξεκίνησαν από αυτά που μας λες, Δημήτρη.
0: Ναι, και η καύση χόρτων, εν πάση περιπτώσει, είναι ο ορισμός της ανθρώπινης αμέλειας, διότι τρέχει ο άλλος να κάψει τα χόρτα, τα αφήνει εκεί να καίγονται. Αν φυσήξει λίγο και πάρει μια σπίθα και το μεταφέρει σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει καθαριστεί, για παράδειγμα, και είναι φουλ σπευκοβελόνας και τα κουκουνάρια, πάει τελείως. Μετά ανάβει φωτιά και είναι πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί. Πραγματικά αυτό με τα drone εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Παλιότερα είχαμε βγάλει και έναν ειδικό χειριστή των drones που μας έλεγε ότι αυτό ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, αυτό που γίνεται με τα drone. Και νομίζω ότι θα έχει τεράστια σημασία στη χώρα μας, που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φωτιές κάθε χρόνο. Είναι η γνωστή μάστιγα του καλοκαιριού. Όλοι εμείς δημοσιογράφοι ξέρουμε, ας πούμε, ότι όταν θα μπει ο Αύγουστος και θα αρχίσουν, ή ο Ιούλιος και φυσάνε δυνατοί άνεμοι,
1: έρχονται τα δύσκολα.
0: Μετά έρχονται τα δύσκολα. Και άντε να τις μαζέψεις τα δύσκολα.
1: Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 88 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 432 διοικητικά πρόστιμα για φωτιές. Ενώ για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα διαθέτουν περισσότερα από 100 drones ακριβώς για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση από αέρος και άμεσα να δρουν εκεί που χρειάζεται. Έτσι. Να στέλνουν και τις επίγειες αλλά και τις εναέριες υπόλοιπες δυνάμεις στοχευμένα εκεί που πρέπει. Και εμείς πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, Δημήτρη, και επιστρέφουμε εδώ. Φυσικά. Στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Αυτό επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο αλλά και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στη θάλασσα της Μάνχης με ρωσική φρεγάτα να εξαπολύει προειδοποιητικά πυρά εναντίον βρετανικού σκάφους. Είναι το πιο πρόσφατο από μία σειρά περιστατικών ένταση στη Μάνχη. Ο Βρετανικός στρατός διεξάγει έρευνα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του, ο Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση πάντα τα στοιχεία της κυβέρνησης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπεται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια επιρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Και στο τέλος της μέρας με το γνωστό χτύπη το δίδυμο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το πάμε και το κάναμε, έτσι.
1: Το πάμε και το κάναμε. Το αφιέρωσε ο κύριος Τραμπ στη Μελόνια, δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Ουσιαστικά την υποδέχτηκαν, την υποδέχτηκαν έτσι εκεί στην, ναι, στη Μάζοξη, ναι, έτσι. 1982,
1: ένα καταπληκτικό ζευγάρι, το οποίο ήταν ζευγάρι όχι μόνο
0: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.
1: Ρωμίνα Πάουερ, Ιταλοαμερικανικό ντουέτο pop μουσικής, δημιουργήθηκε το 1975 από τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ. Ποια ήταν η Ρωμίνα Πάουερ, τώρα το είδα εγώ αυτό, μετά από τόσα χρόνια που έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, το οποίο λατρεύω. Ήτανε κόρη του αμερικανικής καταγωγής, κόρη του στάρ του Χόλιγου, του Τάιρον Πάουερ. Κορυφαίο στάρ του Χόλιγου, του Τάιρον Πάουερ. Και αυτό το ζευγάρι μέσα από τα χρόνια διατηρεί μια φρεσκάδα. Δηλαδή είδα πρόσφατα τον Ιανουάριο του 25 μια έτσι, συναυλία που είχαν κάνει. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει, αλλά παραμένουν το ίδιο έτσι φρέσκοι και χαρούμενοι. Και
0: ήταν ένα τραγούδι πολύ χαρούμενο, να πούμε ότι...
1: Ευτυχία.
0: Ακριβώς, ευτυχία σημαίνει φελιτσιτά. Και αυτό περιγράφει είναι την ευτυχία μέσα από απλά καθημερινά πράγματα. Από ένα ποτήρι κρασί, το να κρατάς το χέρι κάποιου, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Ιταλία και πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μιλήσαμε για το Φελιτσιτά, λοιπόν, το οποίο το μελετήσαμε με επαφορμή της υποδοχής Μελόνι στην G7
1: στο Evian.
0: Με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και επανερχόμαστε στην πιο πεζή καθημερινότητα. Επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Να πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε αυτό που είπαμε, έχουμε εκλογικά διλήμματα, έχουμε αντιπαραθέσεις, η οικονομία πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα τόσο στις περιοδίες όσο και στην κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πλευρά την κυβερνητική. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα διλήμματα των εθνικών εκλογών, τα περιέγραψε από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ και εστίασε τόσο στην οικονομία όσο και στην παραγωγική ανασυγκρότηση και τους θεσμούς.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε νέα επεισόδια, Δημήτρη. Παύλος Πολάκης κάλεσε τους βουλευτές να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε τελικά και ποιον θα αφήσουν.
1: Όπως με ποιος θα πας και ποιος θα αφήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Που λέει,
0: είναι, λέει, πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά να υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να στηρίζει άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες, όπως είπε, μπορούν να εξηγήσουμε, και είχαμε απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελο, έτσι, από τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος είπε: δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις, και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε. Όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας, έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος. τόνισε ο κύριος Φάμελος. Είχαμε όμως αλλαγές.
0: Είχαμε αλλαγές στο εσωτερικό. Είχαμε έναν μικρό ανασχηματισμό ουσιαστικά στην, στο κόμμα, στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Κουμουνδούρου, έχει φέρει και τον ανασχηματισμό. Έτσι λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος πρότεινε, αντί του Κώστα Ζαχαριάδη, να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου ο δημοσιογράφος Χρήστος Γιαννούλης, μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Στην κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος αντικατέστησε και από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον Νίκο Παπά. Ουδής αναντικατάστατος, σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν, να πούμε, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο Παύλος Πολάκης ανήρτησε και βίντεο που είδα λίγο νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Με το οποίο λέει ότι έχουν περάσει τόσες μέρες, ζητήσαμε να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, να έρθει ο πρόεδρος και να μας πει το τι γίνεται, να μας φέρει τη συμφωνία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουμε. Δεν το έχει κάνει και εκεί λοιπόν κάλεσε και τους υπολείπους όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν να κάνουν.
1: Ο κύριος Κασελάκης, που έχει εξαφανιστεί όλο αυτό το διάστημα? Έχω μία απορία.
0: Είναι απορία.
1: Διότι κάποτε ήταν θεωρείτο, όταν ανέλαβε, λέγανε να ο άνθρωπος το ανατρέψει το Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα πια δεν τον ακούμε τίποτα μετά από αυτή την ιστορία με την πισίνα και με διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση, γιατί ήταν πολύ έτσι φέρελπης σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό. Τελικά δεν τράβηξε το άλογο καθόλου.
0: Να δούμε κατά πόσον θα συμμετάσχει και στις επερχόμενες εκλογές με τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν εμφανίζεται.
1: Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Δεν εμφανίζεται καν. Mm-hmm. Να πούμε λίγο δύο κουβέντες και για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε για τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση προκειμένου να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους. Μια αντιπαράθεση αποκρουστική, όπως είπε, για το λαό. Όπως αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων. Βλέπετε πώς στυλιτεύει την κατάσταση που επικρατεί. Τα πάρε δώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή. Χθες μεταφέραμε και τα του κυρίου Τσίπρα, που συμμετείχε στην πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση του κόμματος Ελλάς, την πρώτη κομματική εκδήλωση που έγινε χθες στην Νίκαια, Δημήτρη.
1: Και είπε ότι εμείς λοιπόν λέμε ότι, αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να δούμε το πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι στον Sky ότι η τοξικότητα της απολίτευσης και λαϊκισμός ξεπερνάει κάθε όριο, όπως αυτό με τα εισιτήρια Ανδρουλάκης και μετά Τσίπρας πλειοδοσία. Αυτά δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση η δήλωση, η προχθεσινή ήταν του κυρίου Τσίπρα, ότι μέσα σε μια μέρα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Ο λαός λέει μια πολύ σοφή παροιμία: μην πουλάς το δωμάτιο της αλεπούς πριν την πιάσεις.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν αιχμηρή με ανάρτησή της στα social media απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όταν ο κόσμος στέναζε από τα μνημόνια και ήταν σε πλήρη απελπισία, έγραψε, ακόμη και τότε χρειάστηκες και θέλησες έναν ακροδεξιό για να κυβερνήσεις. Ακόμη και τότε δεν μπόρεσες και θα μπορέσεις να γίνεις κυβέρνηση τώρα, σχολίασε αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, Δημήτρη. Το μεταδώσαμε και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας στην Νίκαια, ότι γίναμε μόλις σε 24 ώρες αξιωματικοί κομματική αντιπολίτευση και σύντομα, όταν, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε και κυβέρνηση. Αυτό έρχεται και να και σχολιάσει και καυστικά
1: η κυβέρνηση. Από την πρώτη αναμέτρηση κιόλας. Πάση περιπτώσει.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ο καθένας θέλει να νικήσει.
0: Σχολίασε ότι η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον δεν γνώριζα, στον δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω Τσίπρα και στο δίθεν δεν ξέρω τίποτα, ελπίζω. Ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, μίλησε εδώ στο Earth News.
1: Στην πολιτική κουζίνα με ακριβώς, δύο Γεωργίες, Σαδανά
0: και Σκιτζή. Και είπε ότι δεν θα αναζητήσουμε καμία συνεργασία όπως και τις προηγούμενες εκλογές. Θα κατέβουμε αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Νίκη, όποτε γίνουν, θα κατέβουμε αυτόνομοι στις εκλογές.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Αγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει να το συντονίσουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο Air News Radio 105,8 πάντοτε. Και Δημήτρη, τι έχουμε.
1: Και να πούμε επίσης ότι τους ήχους ρυθμίζουμε.

0: σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αυτή την υπέροχη γαλλική πόλη και την πλουσιότερη της Γαλλίας επίσης. Λοιπόν, η έκθεση για την Τουρκία εγκρίθηκε στα τέλη Απριλίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια έπειτα από την κατάθεση τροπολογιών κατά τον τελευταίο μήνα. Τώρα, ο εισηγητής της έκθεσης, ο κύριος Σάνσεθ Αμόρ, τόνισε ότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα από την Άγκυρα, όμως καταγράφεται απόλυτη έλλειψη βούλησης συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι πλέον η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και διερωτήθηκε λογικά τι δουλειά μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αυταρχική χώρα. Ταυτόχρονα σημείωσε, Βαγγέλη, ότι υπάρχει κοινωνία πολιτών που επιθυμεί δημοκρατία και όχι απολυταρχισμό. Προσπαθώντας στο τέλος έτσι να απαλύνει λίγο τις εκφράσεις του, είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε και την τελευταία τους ελπίδα, αλλά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατέληξε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ορθώς έχουν παγώσει και δεν μπορούν να επανακινήσουν χωρίς αλλαγές στην εσωτερική κατάσταση. Ενδεικτικά ανέφερε τις κρατήσεις και φυλακίσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέβη Μάμογλου, αλλά και τον εκφοβισμό ακτιβιστών.
1: Αν και η χώρα μας ήταν πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι απέχει μακράν ακόμη από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και από την ευρωπαϊκή σκέψη, ιδέα και ιδεολογία. Έτσι, είναι πραγματικά απέχει μακράν η Τουρκία.
0: Και ο Μάμογλου νομίζω ότι είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα ακριβώς της αυτής της όχι τόσο δημοκρατικής πολιτικής που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν. Γιατί ο Ιμάμογλου, όταν θα γίνουν εκλογές στην Τουρκία, το λένε όλοι οι αναλυτές, θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει την εξουσία.
1: Να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν.
0: Τον Ερντογάν. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το
1: κάνει. Και τότε ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε στη φυλακή.
0: Μπλεγμένος με σκάνδαλα, καταχρήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα αυτά είναι και ο λίγων εκ του πονηρού. Έτσι,
1: και ήταν ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να χτυπήσει το γόητρο του Τούρκου Προέδρου. Έτσι. Θυμάσαι δηλαδή το τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Το πόσο προσπάθησε και έβαλε τους εκλεκτούς του εκεί ο Ταγίπ Ερντογάν και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να τον απομονώσει παρά μόνο βάζοντάς τον στη φυλακή.
0: Ναι, είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος να απομονώσεις κάποιον.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την υπόθεση Γιωτόπουλου, Δημήτρη. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές.
0: Πριν μου πεις για το Γιωτόπουλο, πολύ γρήγορα να σου πω, επειδή έκλεισε ο Dow Jones, νέο ιστορικό υψηλό, συν 0,64%, αλλά έχει φτάσει σχεδόν τις 52.000 μονάδες. Ο Nasdaq διόρθωσε, δεν πήγε άσχημα, διόρθωσε μείον 1,15%. Χθες το βράδυ πάλι την ίδια ώρα λέγαμε ότι κέρδιζε πάνω από 3%. Οπότε είναι διόρθωση, δεν είναι πτώση. Ενώ ο Standard Poor's 500, ο ενδεικτικός της γενικής τάσης δείκτης, έκλεισε με μείον 0,57%. Χθες παρουσιάζει άνοδο πάνω από 1%. Πάντα κλείνει ο Dow Jones αυτή την ώρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και γι' αυτό σας κρατάμε ενημέρωση.
1: Να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές του Κορυδαλλού, ο καταδικασμένος αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, θυμίζουμε, έπειτα από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Συνοδεία λοιπόν ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Πειραιά, έλαβε το φυλακιστήριο και μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του. Να πούμε ότι διανυκτέρευσε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το πρωί βγήκε από την πίσω πλευρά της ΓΑΔΑ και οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα. Έπειτα η αυτοκινητοπομπή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας κατευθύνθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και ήταν, όπως είπαμε, δρακόντια τα μέτρα που υπήρχαν για ευνόητους λόγους. Η επιστροφή του στις φυλακές οφείλεται στην απόφαση του αρμόδιου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου.
0: Πάντως και ήταν και ορισμένοι οι οποίοι φωνάζανε κράτα καλά.
1: Οι οποίοι αντιδρούσαν.
0: Αντιδρούσαν. Ναι. Προσπαθώ
1: κάποιοι
0: να καταλάβω.
1: Υποστηρικτές, αλληλέγγυοι.
0: Εντάξει.
1: Βρίσκονται

0: ενός
1: ανθρώπου που έχει δολοφονήσει 17 ανθρώπους.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και αυτοί. Να πούμε ότι.
1: Δημοκρατία. Έχουμε αυτά τα καλά της δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποδεχόμαστε.
0: Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ρωτήθηκε και υπάρχει λόγος συγκεκριμένος βέβαια που όλοι τον καταλαβαίνουμε που ρωτήθηκε γι' αυτό. Είπε αν την στεναχώρησε η είδηση της αποφυλάκησής του και είπε σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, απελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή στην δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια. Τώρα δεν τα έχει εκτίσει τα 25 και οδηγείται μέσα γιατί νομίζω ότι απομένει ένα έτος ακόμη. Θα ξαναθυμηθούμε τη συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση.
1: Η αλήθεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι Δημήτρη, και αν θελήσουμε να δούμε λίγο το σκεπτικό της απόφασης, γιατί είχαμε τον νόμο του 21, ο οποίος ήρθε στην ουσία να θεραπεύσει το κενό για τους πολυισοβίτες και η διάταξη ουσιαστικού ποινικού δικαίου, και πρέπει να εφαρμόζεται αυτή ακόμα και για παλαιότερα εγκλήματα, άρα για κάθε πολυισοβίτη ανεξαρτήτως πότε εγκλημάτισε, προβλέπεται και το ίδιο. Δεν θα βγαίνει από τη φυλακή πριν από τα 25 του χρόνια.
1: 17 φορές ισόβια δεν έχει καταδικαστεί ο Κοτόπουλος, ναι. Και κάτι χρόνια, ναι. Έξτρα. Ναι.
0: Ναι, αλλά ακόμη και τα 17 σημαίνουν στην πράξη 25, έτσι, τα οποία όμως πρέπει να εκτίσει. Οι δικαστές είπαν ότι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά είχε ελλιπή αιτιολογία, η απόφαση η οποία τον απελευθέρωσε. Αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στη δικαστική απόφαση τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να συνάγεται με ασφάλεια ότι αν βγει από τη φυλακή δεν θα τελέσει και νέα εγκλήματα, και λένε επίσης ότι τα πτυχία με τα πτυχιακά που αναφέρεται ότι πήρε στη φυλακή στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της αληθινής καλής διαγωγής. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει πονέσει ιδιαίτερα την χώρα μας, η περίπτωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, και είναι και λογικό, ο Δημήτρη, να ξυπνούν μνήμες από θυμάμαι και εγώ, γιατί είχα ξεκινήσει τη δημοσιογραφική μου πορεία και όταν άρχισε να ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι της 17 Νοέμβρη με εκείνη την έκρηξη, τότε θυμάμαι πως σιγά σιγά ήρθε και ήρθε στο φως της δημοσιότητας όλη η ονοματολογία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν στο θάνατο πατεράδες, αδερφούς και παιδιά.
1: Και βέβαια να πούμε ότι, και το λέω έτσι πολύ σεμνά, γιατί ποτέ δεν έχει επενέσει στον εαυτό του, δεν έχει καυχηθεί, ο Μιχάλης Σορχοίδης είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά τότε. Δηλαδή δεν ήταν αστείο να συλλάβεις 17 Νοέμβρη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά όμως επετέχθη αυτό το πράγμα. Τώρα φαίνεται ότι αυτή η οργάνωση, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που ήταν, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
0: Κάποια παρακλάδια βλέπουμε, έτσι κάποιοι οι οποίοι έχουν εμπνευστεί ενδεχομένως.
1: Έχουν ζηλέψει την δόξα, την επαναστατική δόξα της 17 Νοέμβρη. Με εσάς εισαγωγικά φυσικά το δόξα.
0: Ας δουν και την κατάληξη αν είναι, ποια ήταν, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως η εικόνα να είναι λίγο πιο καθαρή, και εμείς έχουμε φτάσει ήδη στις 11.30, Δημήτρη.
1: Και ο Πάπας Λέων εξέφρασε και την ευχή, ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά, είπε πριν από λίγο.
0: Ευχή και από τον Πάπα Λέων.
1: Ευχή. Αυτή είναι η ευχή που πρέπει να πιάσει λογικά.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με φόντο την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλεί τον Νετανιάχου να κρατήσει υπεύθυνη στάση στο μέτωπο του Λιβάνου. Παρόν στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βορθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη μάχη, αφού τα δύο πλοία ήρθαν σε στενή επαφή. Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκει η ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς, συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας λίγο πριν το μεσημέρι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά για αύριο. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθηνά, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας. Έτσι θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και να πούμε ότι σε 10 λεπτά θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Καϊμά προκειμένου να μας ενημερώσει για όλα τα νέα από το Μουντιάλ, όπου η Γαλλία έχει σημειώσει γκολ πριν από λίγο με τον Εμπαπέ, αν κατάλαβα καλά, και έχει κάνει το 1-0. Λοιπόν, να πούμε Δημήτρη.
1: Και βλέπω τώρα, αυτό έχει ενδιαφέρον να ρωτήσω τον Δημήτρη, hydration break, επειδή είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Για να ενυδατωθούν.
1: Ακριβώς.
0: Cooling break το λέγαμε άλλες φορές στο Μουντιάλ, προηγούμενες φορές.
1: Πόσα ξέρεις.
0: Και τώρα είναι ακριβώς για να μπορέσουν να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν και οι παίκτες, γιατί αγωνίζονται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και υπάρχει κατανόηση ως προς αυτό.
1: Σε Νεγαλέζοι, βέβαια, εντάξει, έχουν μάθει στη ζεστή, δεν καταλαβαίνουν και πολύ από αυτό. Αλλά οι Γάλλοι είναι πιο δύσκολο. Πάντως είναι εντυπωσιακό, βλέπω τώρα τη Σενεγάλ και τη Γαλλία και βλέπω πάρα πολλούς Αφροαμερικανούς, black people, όπως λέμε, και στην Γαλλία. Η Γαλλία έχει μια τεράστια ποικιοκρατική ιστορία.
0: Μα και στο Παρίσι, κυκλοφορώντας στη Γαλλία, συνολικά βλέπεις αρκετούς έγχρωμους.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι απολύτως φυσιολογικό.
1: Είναι ενσωματωμένοι πάντως. Υπάρχουν δηλαδή τους
0: πολλών γενεών.
1: Και αστυνομικοί και δημοσίες υπάλληλοι. Πάρα πολλές γενιές πίσω από την Αλγερία.
0: Τα πάντα, όπως είναι και είναι και το φυσιολογικό, Δημήτρη, πλέον. Επειδή νωρίτερα μιλήσαμε, μας έλεγες για τα περί ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο τον Τούρκο, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρό του στην Άγκυρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Και υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο που αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, λέει, 27.
0: Ανάμεσα βεβαίως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας και το Ανώτατο Συμβούλιο της Εκπαίδευσης. Οι κύριοι Βαρθολομαίος και Ερντογάν είχαν την ευκαιρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, να συζητήσουν σε εγκάρδια ατμόσφαιρα ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να πούμε ότι συνόδευσαν στην συνάντηση ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκιδόνος κύριος Εμμανουήλ και ο Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, εντός της οποίας βρίσκεται το συγκρότημα, θυμίζω, της θεολογικής σχολής, ο Επίσκοπος Αραβισσού κύριος Κασιανός.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο έκανε δηλώσει ο κύριος Φλωρίδης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Mm-hmm. Και είπε ότι αυτός που είναι 83 χρονών, έχει και 17 φόνους στην πλάτη του, σχολιάζοντας την απόφαση του Αρειοπάγου να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στην φυλακή. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Αρειοπάγος ξεκαθαρίζει ένα θέμα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει η παλαιότερη, ενώ ο Αρειοπάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 21 για την έκθεση των 25 ετών.
0: Που δεν είχε μέχρι τώρα. Έτσι. Και το δεύτερο, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, είναι ότι ο Αρειοπάγος λέει ότι πρέπει να. Μάλιστα. Λέει ότι πρέπει να αποφασίσει. Ναι, με πήρες, Δημήτρη, δεν το κατάλαβες.
1: Ναι, πρέπει να παίζει, λέει, σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειώδη μεταμέλεια. Και είπε ο κ. Φλωρίδης ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Στο άξιον, από ό,τι βλέπω, τα είπε αυτά.
0: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη αντίδραση από τον αρμόδιο υπουργό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα, τώρα το παιχνίδι παραμένει της, βλέπουμε στο 1-1 της Γαλλίας. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, Δημήτρη,
1: λοιπόν,
0: έτσι, μέχρι να συνδεθούμε με τον συνονόματό σου, τον Δημήτρη, το Γκαϊμά, στις παρατέταρτο ακριβώς.
1: Θυμάσαι μια ταινία πολλές ταινίες μάλλον, και έχει γραφτεί κατά κόρον αυτό, ότι τα δελφίνια, επειδή είναι τα πιο έξυπνα θηλαστικά, δεν είναι ψάρια τα δελφίνια, είναι θηλαστικά, να το υπενθυμίσουμε αυτό, από τα πιο έξυπνα θηλαστικά που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη, ότι θα μπορούσαν οι Αμερικάνοι λογαριασμοί κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν ως κατασκόπους. Δηλαδή να τους φορέσουν κάμερες και τα δελφίνια να πηγαίνουν να μπορούν να καταγράφουν. Τώρα η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους στα ύδατά της. Είπε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες αλλά και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα και να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Σε μια έκδοση με τίτλο «Κάτω από το βαθύ μπλε της θάλασσας τα υποβρύχια ρεύματα κινούνται», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο, Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, αναφέρει ότι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν νέου τύπου εξοπλισμό κατασκοπίας για να κλέψουν ευαίσθητα θαλασσινά δεδομένα. Και μάλιστα τόνισε ότι τα θαλάσσια πλάσματα αυτά εντοπίστηκαν να κολυμπούν μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, συλλέγοντας ευαίσθητα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως τη θερμοκρασία του νερού, την αλατότητα και τα ωκεάνια ρεύματα, και μετά να τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου. Όλα τα έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή, ότι θα υπήρχαν και χελώνες κατάσκοποι.
0: Χελώνες κανονικές, έτσι. Γιατί εμένα δεν θα μου φαίνονταν καθόλου περίεργο, θαλάσσιες, Δημήτρη, ναι, αν μου έλεγες ότι έχουν δημιουργήσει χελώνες ρομπότ, ναι, και τις χρησιμοποιούν ως κατασκόπους.
1: Καλά, οι Κινέζοι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό. Έχεις πάει και στην Κίνα και τα έχεις δει από κοντά. Υπάρχουν σκυλιά ρομπότ, υπάρχουν διάφορα ζώα ρομπότ. Εδώ μιλάμε για έμβια όντα, τα οποία όμως θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του 007 των θαλασσών, σύμφωνα τουλάχιστον τους Κινέζους.
0: Και μιας και λέμε τώρα για το θέμα αυτό στην Κίνα, μου έκανε εντύπωση στο λόμπι του ξενοδοχείου, περιμένουμε το ασανσέρ, μια ομάδα, ναι, από το γκρουπ που ήμασταν μαζί, και ξαφνικά έρχεται δίπλα μας ένα ρομποτάκι, το οποίο νομίζαμε γιατί είχε το μέγεθος ενός κομμωδίνου, φαντάσου, το οποίο, ναι, κινείτο, και είχε μια οθόνη με ένα χαμογελαστό προσωπάκι ψηφιακό επάνω. Και μάλιστα κάτι έλεγε στα κινέζικα. Συνέχεια μιλούσε. Δεν καταλαβαίναμε, βέβαια. Ναι,
1: καλά, 2.500 εδώ γράμματα.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν, σταματάει δίπλα και περιμένει το ασανσέρ. Και
1: το ρομποτάκι.
0: Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είναι σκούπα. Δεν ήταν όμως σκούπα, έκανε το delivery, δηλαδή όταν παρήγγειλες μια πίτσα, για παράδειγμα, ναι, έρχονταν ο deliverer, αλλά απαγορεύονταν να ανέβει πάνω στα δωμάτια. Οπότε έδινε την παραγγελία σου στο ρομποτάκι, το οποίο ρομποτάκι ήξερε πού θα πάει, έρχονταν και πήγαινε κανονικά, περίμενε το ασανσέρ για να ανέβει στον 35ο όροφο, ας πούμε, να σου δώσει εσένα το φαγητό, σου χτύπαγε ηλεκτρονικά το κουδούνι. Και εσύ έβγαινες, είχες πληρώσει ήδη την παραγγελία σου και το έπαιρνες. Όταν όμως είχε πλάκα, γιατί τα πιτσιρίκια που βρίσκονταν εκεί στην παρέα, ναι, πήγαιναν και του κλείναν συνέχεια το δρόμο για να δουν τι θα κάνει.
1: Τι θα κάνει,
0: και
1: το
0: εκείνο
1: καημένο,
0: πολύ χαριτωμένα, έλεγε κάτι στα κινέζικα, χαμογελούσε και έκανε στην άκρη και προσπαθούσε να περάσει και πάλι. Και όταν έβλεπε ότι το ασανσέρ είναι γεμάτο κόσμο, ναι, αυτό μας το είπε μετά ο ξεναγός, άρχισε κάτι να λέει, και λέει, δεν πειράζει, θα πάω να πάρω το επόμενο, θα περιμένω να πάρω το επόμενο, έλεγε στα κινέζικα, και περίμενε όντως για να πάρει το επόμενο.
1: Έχουν ξεφύγει οι Κινέζοι στο θέμα της τεχνολογίας, δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Εσύ είχες τη χαρά και να το ζήσεις από κοντά, εγώ το βλέπω μόνο
0: σε
1: βίντεο.
0: Ήταν ένα ταξίδι στο μέλλον, Δημήτρη, κάπως έτσι το είδα, γιατί είδα πολλά πράγματα που ξέρω ότι μετά από κάποια χρόνια θα τα ζήσουμε και εδώ.
1: Ναι. Οι Κινέζοι ξεκίνησαν αντιγράφοντας, κατά κύριο λόγο, και στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα κινητά και σε πάρα πολλά ακόμη αγαθά. Ξεκίνησαν αντιγράφοντας και τώρα δημιουργούν.
0: Και τώρα δημιουργούν και είναι αρκετά μπροστά σε αυτά που δημιουργούν, σε πολλούς τομείς.
1: Αν κρίνω από τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη τρέμει, κυριολεκτικά τρέμει, η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Την κινέζικη αυτοκίνηση.
1: Βεβαίως. Και δει η Γερμανική, όπου είναι premium τα αυτοκίνητα, υποτίθεται ορισμένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στον πλανήτη, καλύτερες μάρκες. Ναι, αλλά όταν ο άλλος σου δίνει τα ίδια ίδια, την ίδια αυτονομία, την ίδια πολυτέλεια, την ίδια ποιότητα κατασκευής και στο πουλάει στα μισά, πρέπει να είσαι τουλάχιστον κουτός για να πας να αγοράσεις το γερμανικό.
0: Γι' αυτό και πλέον υπάρχει από τις, υπάρχουν από τις Βρυξέλλες και... σκέψεις για αντικίνητρα.
1: Μπράβο.
0: Στο να αγοράζουμε.
1: Από το στόμα μου το
0: να
1: πήρες.
0: Στρεφόμαστε στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που έχει μπει τόσο δυνατά στον ηλεκτρισμό, έτσι, στον οποίο βέβαια θέλουν να μας οδηγήσουν και εμάς οι Βρυξέλλες. Προς τα εκεί θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Όπως όλα δείχνουν, όλοι θα κινηθούμε προς τον ηλεκτρισμό στην αυτοκίνηση. Όλα τα αυτοκίνητα θα θέλουμε πλέον να είναι ηλεκτρικά, να αφήσουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Βλέπουμε ήδη πως έχουν αρχίσει να πεθαίνουν κυριολεκτικά οι αγορές των αυτοκινήτων diesel. Το πετρέλαιο πλέον κυριολεκτικά έχει πεθάνει στην αυτοκίνηση, ναι. Ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη, mm-hmm. Και βλέπουμε πως όλοι στρέφονται πλέον στον εξηλεκτρισμό.
1: Και η πρώτη σε αυτό είναι η Ολλανδία. Το 32% των αυτοκινήτων στην Ολλανδία είναι αμιγώς ηλεκτρικά, mm-hmm. Και πόσοι σταθμοί φόρτισης υπάρχουν στην Ολλανδία, που είναι όσο η Πελοπόννησος, περίπου 130.000. Αυτά.
0: Έχουμε προχωρήσει πάντως, έχουμε κάνει αρκετά βήματα και εμείς απέναντι αναφορικά με τους φορτιστές.
1: Και ειδικά η διαδρομή αυτή Αθήνα-Θεσσαλονίκη που είναι 520 χιλιόμετρα και θεωρείται το εντός αγωγικών το απόλυτο τεστ της αυτονομίας, δηλαδή αν μπορείς να φύγεις από την Αθήνα και να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη με μία φόρτιση, mm-hmm. Αυτό έχει επιτευχθεί πλέον, υπάρχουν και ταχυφορτιστές δηλαδή.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Καϊμά τώρα. Ήρθε η ώρα του, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε σποτάκι.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ, ώρα για τον Δημήτρη Καϊμά και την ενημέρωσή μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Αν μας ρωτήσεις...
0: Δεύτερο γκολ. Δεύτερο γκολ η Γαλλία.
1: Μόλις. Ναι, ναι.
3: Να πάρω όμως την πάσα πριν.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι.
3: Εδώ στην Αθήνα είναι και δύσκολη το να μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητο σου. Δηλαδή, ένας κάτοικος Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Αδύνατον.
0: Έχεις δίκιο.
3: Ναι, ρε παιδάκι μου, θα πρέπει
1: αν έχεις απειλωτή, πάει... εντάξει, γίνεται.
3: Ναι, εντάξει, και πώς είναι που κατοικούν στην Αθήνα και μπορούν. Ακόμα και στα βόρεια προάστια, που και εκείνοι που κατοικεί, είναι δύσκολο. Πάμε όμως στη Γαλλία, έτσι, άντε. Μην αρχίσει να πικρινιάζονται.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Αλέλε μπλε.
3: Λοιπόν, είχαμε δύο εικόνες στο παιχνίδι που ολοκληρώ θα ρωτήσει σε λίγο.
0: Ναι.
3: Είχαμε στο πρώτο ημίχρονο τη Σενεγάλη να παίζει μπάλα η Γαλλία, mm-hmm. να κάνει ευκαιρίες και αν δηλαδή κάποιος έκλεινε τηλεόραση στο ημίχρονο και πήγαινε για ύπνο, θα λέει θα κερδίσει σίγουρα η Σενεγάλη. Mm-hmm. Όμως το δεύτερο ημίχρονο έγινε και μία ιστορική αλλαγή, γι' αυτό είναι προπονητές. Οπότε ο Εμπαπέ πήρε τις πάσες που πρέπει να παίρνει και έκανε ευκαιρίες και τον γκολ έβαλε το πρώτο και γενικότερα δημιούργησε ευκαιρίες και μας θύμισε τον κανονικό Εμπαπέ, γιατί στο πρώτο μικρόνο πήραν για κλάματα. Mm-hmm. Με πήκε το λέω, ήταν για κλάματα.
0: Ναι,
3: η Γαλλία και ο Εμπαπέ με πάρα πολλά λάθη, αλλά στο δεύτερο μικρόνο ξυπνήσανε, γίνανε αυτό που είχαμε πει και εμείς, ότι ένα ήταν φαβορή για τη διοργάνωση, οπότε εύκολα φτάνει στο εύκολα. Δηλαδή το 2-0 μπορεί να φαίνεται ίσως και λίγο, αν και θα μπορούσε η Σενεγάλη να σκοράρει νωρίτερα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι το 2-0 ένα καθαρό σκόρ για τους Γάλλους, που αν θα αφήσουμε στην άκρη για εμάς τους οπαδούς, λέω, τους φιλάθλους, mm-hmm. το παιχνίδι που έρχεται μία η ώρα, είναι στις 4 η ώρα, είναι η ματσάρα Αργεντινία, ματσάρα. Όχι η Αλγερία, η Αργεντινή, είναι έτσι, είναι οι ομάδες
0: ναι.
3: που κερδίζουν το ενδιαφέρον. Γενικότερα πάμε σε ένα διήμερο που είναι σήμερα η Αγγλία, sorry, η Γαλλία και η Αργεντινή. Και αύριο Τετάρτη θα έχουμε Αγγλία και Πορτογαλία και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Οπότε αφού τελειώσει και αύριο τα ξημερώματα, η πρώτη αγωνιστική, μία έτσι άποψη θα την έχουμε. Αν και δεν είναι σωστό από ένα παιχνίδι να κρίνεις πως θα πάει μία ομάδα, αλλά όσο να είναι θα πάμε. Γιατί έλεγα, αν δεν κέρδιζε και σήμερα η Γαλλία, θα λέμε όλα τα φαβορί πήγανε, θα πάνε κουβά. Όπως πήγε η Βραζιλία, πήγε η Ισπανία, Λέω θα πάει και η Γαλλία. Τελικά η Γαλλία δεν πήγε, είχε άλλη άποψη. Αλλά πάντα σε κάθε Μουντιάλ. Και νομίζω, παιδιά, επειδή έχουμε ένα μεγάλο Μουντιάλ, οι ομάδες που έχουν αθλητές. Τι είναι ο και να μην παρασκευθώ. Δεν είπα ότι οι υπόλοιποι δεν είναι. Αλλά είναι. Δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο, mm-hmm. εκτός από παιχταράς, είναι και αθλητής.
0: Ναι.
3: Δηλαδή λέω έχουν ταχυδύναμη, έχουν ταχύτητα, έχουν προσόντα ενός αθλητή στίβου. Αλλά ξέρουν και μπάλα. Αυτές οι ομάδες νομίζω θα πάνε καλά, γιατί προέρχονται έτσι από μεγάλη σεζόν και είναι και μεγάλο το τουρνουά. Οπότε αυτές οι ομάδες νομίζω θα πάνε καλά, όπως πιστεύω θα πάει καλά το Μαρόκο. Και εκεί ήθελα να καταλήξω, έτσι, να πω όλα αυτά που είπα, ότι νομίζω θα πάει καλά το Μαρόκο και στο τέλος πάλι του Μουντιάλ mm-hmm. θα είναι ένα ωραίο αφιέρωμα, είτε τηλεοπτικό είτε σε ιστοσελίδα, ότι είναι το Μουντιάλ των social media. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά έχουμε δύο αθλητές μέσα σε τέσσερις μέρες που στα social ήταν ψιλοανύπαρκτοι, και επειδή κάνανε καλές εμφανίσεις είτε κάποιος άλλος τους βοήθησε, υπήρχε εκτόξευση στους followers. Mm-hmm. Και όταν μου το φύλακας από την ακτή, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια.
3: Και μία μορφή από την Νέα Ζηλανδία, ένας αμυντικός, ξεχνά το όνομά του να με συγχωρέσει, και ο ίδιος, αλλά και όσοι μας ακούνε, το βλέπει ένας τύπος που έχει social στην Αργεντινή και λέει αυτός έχει λίγους, ας τον βοηθήσουμε. Και με τη βοήθεια από 4 χιλιαρικάκια που είχε, έφτασε στους 50. Αλλά βέβαια ο τροματοφύλακας του πράσινου ακροτήρι, από 50.000, που δεν ήταν και λίγοι, δεν τα λέμε, έτσι μια χαρά ήτανε, πήγε 1.700, έφτασε την ημέρα του αγώνα, και το νωρίς το απόγευμα που το κοίταξα είχε πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα.
3: Ναι, από μια, που αυτά από στην πορεία μπορεί να φέρουν και χρήματα, έτσι. Άμα κάνει διαφημισούλες, από το πουθενά να του φέρουν και χρήματα.
1: Εδώ οι influencers βγάζουν εκατομμύρια. Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί πριν από λίγο με το Βαγγέλη, γιατί έχουμε ανοιχτές τις οθόνες και βλέπουμε και ναι, το μάτσο, όπως και όλα τα άλλα, είχε ένα έγγραφο από κάτω, hydration break. Δηλαδή, προφανώς διέκοψαν για να πιούν υγρά οι αθλητές. Είναι κοίτα, τόσο υψηλή η θερμοκρασία?
3: Όχι.
1: Αλλά
3: είναι Αμερικανίες. Έχει κάποιες μέρες που έχει ζέστη, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή είτε παίζουν στον Καναδά, είτε παίζουν στο Μεξικό, καταλαβαίνετε που υπάρχει διαφορά στην θερμοκρασία, ναι, θα υπάρχει σε κάθε ημιχρόνο, στη μέση του ημιχρόνου, διάλειμμα, λένε για να πίνουν νεράκι, αλλά είναι διαφημίσεις.
1: Μπράβο. Ξέρεις, το μυρίστηκα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα μου το επιβεβαιώνεις.
3: Είναι μια ωραία δικαιολογία.
1: Φοβερή δικαιολογία.
3: Τώρα λες είναι Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Σωστό.
3: Τα παιδιά θέλουν να πιουν νερό και λογικό είναι. Θέλουν και αυτή την ξεκούραση. Αλλά άμα δείτε, δεν είναι ότι είναι στάνταρο χρόνος και ο διαιτητής περιμένει, που είναι πλέον και σαν ρομπότ, έτσι, που έχουν με τα μικρόφωνα και τις κάμερες, περιμένει που είναι οκ, okay, τέλεμα διαβημίσεις, παίξε.
1: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι στο 22ο ντε και καλά θα το σταματήσει, αλλά κάπου εκεί, όταν η μπάλα θα βγει πλάγι ή out ή corner, τότε που είναι σε στατική φάση, το σταματάει, είναι 3 λεπτά για διαφημίσεις.
1: Α, και φαντάζεσαι πόσο πάει το δευτερόλεπτο, δεν τολμώ να σκεφτώ.
3: Όχι, αυτό είναι καθαρά. Το ζήτησαν οι Αμερικανοί, οπότε πέρασε, πώς θα το βρούμε στον κόσμο δικαιολογία για την άλλη το μπάσκετ. Υπάρχει τηλεοπτικό time out εδώ και χρόνια, μπορεί να γίνει. Ναι. Και άλλο στο ποδόσφαιρο που ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Μόνο όταν έχει πάρα πολύ ζέστη ο διαιτητής λέει, παιδιά, τώρα θα σταματήσουμε να πιούμε νερό. Ναι. Δεν υπήρχε στάνταρ. Τα τελευταία χρόνια στους κανονισμούς δίνει τη δυνατότητα στο διαιτητή να σταματήσει ώστε να πιούν νερό οι αθλητές. Mm-hmm. Αλλά όταν έχει ζέστη. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα, mm-hmm. το κάνουν αυτό.
0: Δημήτρη, διάβαζα ότι προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά μαζί με τους υπολείπους ο Νεϊμάρ. Τον περιμένουν πότε,
3: ναι,
0: θα επιστρέψει,
3: εδώ
0: λες.
3: Τα λέμε, δεν νομίζω να παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι, mm-hmm. αλλά δεν ήταν ο Νεϊμάρ που ξέρουμε. Δηλαδή, ο Αντζελότη τον κάλεσε επειδή γκρίνιαζε ο τύπος και γενικότερα ο οπαδός της Βραζιλίας. Ναι. Είναι ο Σάρ, εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι ο πρώτος κόρε όλων των εποχών της εθνικής Βραζιλίας, μάλλον της σύγχρονης Βραζιλίας, και γι' αυτό τον κάλεσε. Δηλαδή δεν είναι αν θα λείπει ο Εμπαπέ ή δεν ξέρω ο Μέση ή ο Ρονάλντο ή από κάθε μάμα ο αρχηγός ο καλός παίχτης. Δεν είναι αυτό που λέμε ο βασικός ή η απουσία λες α ωραία θα έρθει και ο Νεϊμάρ και η Βραζιλία θα είναι μαδάρα. Όχι, μπορεί και χειρότερη. Τον κάλεσε περισσότερο ως μορφή της εθνικής Βραζιλίας και επειδή γκρινιάζαν. Δηλαδή είναι κάλεσε 26 παίχτες και σου λέει 25 συν ένας. Το λέω πολύ χοντρικά και απότομα, αλλά μπορεί να παίξει και να πείτε τι λέτε εσύ, έβγαλε μάτια. Μπορεί να γίνει και αυτό για την Νεϊμάρ, αλλά περισσότερο έγινε η κλίση του επειδή το ζητούσε ο τύπος και ο κόσμος και όχι ο ίδιος ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Λόγω της δημοφιλίας του δηλαδή.
3: Ναι. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα στο μπάσκετ, το κούμπο στα κεράματά του που δεν θα πρέπει να παίζει γιατί λες τώρα εντάξει είναι 42 χρονών, το ανέβασα πολύ εγώ, αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι και ο τύπος θα πούνε το Γιάννη να καλέσουμε. Οπότε να αναγκαστεί ο προπονητής ο τότε της Εθνικής στο Μουντομπάσκετ ή στο Ολυμπιακούς Αγώνες να πει άντε, έλα και εσύ μέσα. Ναι. Το χόντρινα λίγο, αλλά για να καταλάβει.
1: Όχι, όχι, πολύ κατανοητός ήσουν, ναι.
3: Και τον έφερε και τον κούμπο τον έκανα και μεγάλο 40 πλάς.
0: Ναι, ναι,
3: οπότε
0: ναι.
3: Κάπως έτσι δηλαδή να κλείθηκε ο Νεϊμάρ.
0: Τι έχουμε μπροστά μας Δημήτρη να πούμε τώρα μόνο, γιατί βλέπω ο χρόνος μας πιέζει.
3: Είπαμε 4 η ώρα είναι το Αργεντινή Αλγερία. Σε 7 η ώρα είναι η Αυστρία με Ουσμπεκιστάν. Και 1 η ώρα είναι Ιράκ. Blackout, δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλό του. Αλλά είναι με την Νορβηγία. Νορβηγία, το θυμήθηκα. Που η Νορβηγία είναι από τις ομάδες που ίσως πρέπει να προσέξουμε, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν ζημιές. Δεν είναι ομαδάρα, αλλά νομίζω ότι μπορεί. Όχι με το Ιράκ. Λέω στην πορεία. Μετά στους ομίλους τους, στις διασταυρώσεις, είναι ικανοί να κάνουν ζημιές. Και έγινε πριν σας με αφήσετε ένα μικρό επεισόδιο. Είναι τα clickbait περισσότερο για τον κόσμο το λέω. Θα δούνε επεισόδια μεταξύ Αργεντίνου και Αλγερινών. Ήταν τώρα στους δρόμους που είναι χιλιάδες Αργεντίνοι και Αλγερινοί. 5-6 άτομα πλακώθηκαν. Τίποτα άλλο παραπάνω. Το είδα το βιντεάκι. Υπάρχει πλέον στο Twitter το είδα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δύο-τρεις εκεί που ήταν και πιωμένοι να πιάνουν και μπύρες.
0: Καταλάβαμε.
3: Όχι, αλλά λέω για τέτοιο bait.
0: Καταλάβαμε.
3: Έγινε μακελιό. Πλακώθηκανε 200 άτομα.
0: Ναι.
3: Είχε πολύ κόσμο, αλλά μεταξύ τους 5-6 νοματέοι πλακώθηκαν.
1: Δημήτρη, που να δεις. Εγώ που ήμουν στο Χέιζελ πριν, το προηγούμενο βράδυ πριν γίνει το περίφημο μάτς με τους νεκρούς.
3: Όλοι πιωμένοι,
1: Όχι πιωμένοι, περπάταγε στις Βρυξέλλες και ήταν τα κουτιά της μπύρας εκατομμύρια. Δηλαδή ήταν εξωπραγματικό. Εν πάση περιπτώσει,
0: Δημήτρη,
1: ήταν και αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Ήταν και δύσκολη εποχή τότε για το αθλητικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και πριν, αλλά και μετά, αλλά και πριν, ήταν, βασίλευε η χούλιγκαν, ήταν μέσα στο γήπεδο. Τώρα μπορώ να παίξω, τότε ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, πριν αποχαιρετήσουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8, είχαμε ένα επεισοδιάκι στη μάχη, όχι κάτι σοβαρό. Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε ένα γιότ με βρετανική σημαία, καθώς τα δύο σκάφη ήρθαν σε στενή επαφή. Συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας, ωστόσο ήρθανε κοντά γιατί το γιότ ήταν ιστιοπλοϊκό, δεν είχε κινητήρα και παρασύρθηκε λόγω της ομίχλης κοντά στο πολεμικό πλοίο. Είναι γνωστή η βρετανική ομίχλη, είναι πασίγνωστη. Επικοινώνησε μαζί του μέσω ασυρμάτου αφού εκτόξευσε προειδοποιητικές φωτοβολίδες και τέλος καλό όλα καλά, ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών βρισκόταν.
0: Είπαν ότι πυροβόλησε προκειμένου να αποτρέψει τη σύγκρουση. Ακριβώς. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Το θέμα βέβαια είναι ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μέρες αφού οι κομμάντος των βασιλικών πεζών αυτών είχαν αναχαιτήσει στη μάχη ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο του λεγόμενου Σκιώδου Στόλου που μετέφερε πετρέλαιο υπό κυρώσεις βέβαια στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που πραγματοποίησε ο Βρετανικός στρατός. Οπότε όταν μάθαμε για πυροβολισμούς έτσι από το ρωσικό, το μυαλό μας βέβαια πήγε στο κακό, Δημήτρη.
1: Από τη ρωσική φρεγάτα κιόλας, Admiral Γκριγκόροβιτς, πλοίαρχος Γκριγκόροβιτς. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό που το...
0: Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι μες στο σκάφος.
1: Εντάξει, τι κάνουν οι άνθρωποι με την ομίχλη, δεν μπορούσαν να δούνε. Ήρθε η ώρα όμως, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βαγγέλης Αρής
0: και ο Δημήτρης Φαναριώτης ήμασταν εδώ.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Στο τέλος της μέρας θα επιστρέψουμε.
1: Τέλειωσε η ημέρα σε ακριβώς 25 δευτερόλεπτα.
0: Για να τελειώσουμε μαζί την ημέρα και πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά από μένα και το Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με φόντο την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλεί τον Νετανιάχου να κρατήσει υπεύθυνη στάση στο μέτωπο του Λιβάνου. Παρών στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Και σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη Μάχη, αφού τα δύο πλοία ήρθαν σε στενή επαφή. Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα ναύαρχος Γκριγκόροβιτς, συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας λίγο πριν το μεσημέρι. Το BBC News αναφέρει ότι το μικρό χωρίς κινητήρα γιότ είχε παρασυρθεί προς το πολεμικό πλοίο σε συνθήκες ομίχλης, αφότου είχε αποπλέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το γιότ προσέγγιζε επικίνδυνα τη ρωσική φρεγάτα και ότι το πλήρωμα εξαπέλυσε πυρά προς την πορεία του γιότ όταν πλέον η απόσταση μεταξύ τους μειώθηκε στα 150 μέτρα. Αφότου όμως είχε κάνει αρκετές προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του μέσω σειρμάτου και αφότου είχε εκτοξεύσει προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 και 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί στις συζητήσεις των ηγετών την ώρα που οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης παραμένουν δύσκολες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ψηλά στην ατζέντα και η Ουκρανία, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον περιτερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει σχετική επίσημη πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο να προκαλέσουν πάνικο και οι ελεύθεροι σκοπευτές να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα στη Μάνχη έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε από το ρωσικό προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά όταν η απόσταση μειώθηκε περίπου στα 150 μέτρα. Συνελήφθησαν 9 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Οι αρχές κατέσχεσαν ναρκωτικά όπλα, 5 οχήματα και σημαντικά χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκονται οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί στις συζητήσεις των ηγετών την ώρα που οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης παραμένουν δύσκολες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετικές περίπτωση. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Ψηλά στην ατζέντα και η Ουκρανία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει σχετική επίσημη πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο να προκαλέσουν πανικό και οι ελεύθεροι σκοπευτές να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα στη μάχη έριξε προειδοποιητικές βολές κατά γιότ με αμερικανική σημαία. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ της νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασύρματου και εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Πριν το πλήρωμα, άνοιξε προειδοποιητικά πυρά. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική. Μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Οι αρχές κατέσχεσαν ναρκωτικά όπλα, 5 οχήματα και σημαντικά χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρειο ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 17 του Ιούνιου. Ο κύριος Γιάννης Πρίτεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, πώς να το πω, χαλαρά σήμερα, αφιερωμένο για όλη την παρέα και για όσους ακούνε, την εκπομπή. Λέει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο ο Σταύρος που ακούει στον Πειραιά, είναι και ο φίλος μου Αρβανίτης, ο οποίος μας ακούει κατοίκον. Δεν ξέρω αν τελειώσαν τα ποδόσφαιρα.

καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα, η οποία μας ακούει στον Καναδά. Και μετά τη Χαρούλα που πάμε στον Άγγελο. Χαράζει.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει φίλοι μας η Μάχη από το νησί. Βίκυμο σχολείου, ξημερώματα.

Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα τραγούδι που αφιέρωνα στο αφεντικό μου, στον αέμιστο Μήνο Ακυριακού. «Ει, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα?» του είπα. Και με πήρε στο παπόρο του για 15 χρόνια. Να είναι καλά εκεί που είναι.

0: Έλα, πες το.
1: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τον Πρίτεζη, κάτι για μας. Έλα, Γιάννο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, καπέλα».
4: Βεβαίως.
3: Το λέτε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχω ετοιμαστεί. Αυτή είναι η εποσύνη. Δικό σας.

που θα κόλωνε ο Πασχαλάκης. Βραβεία Αρίων 2005 στο Μέγαρο Μουσικής. Τον προεκάλεσε ο Αλιάνης. Πήρε τα ρέστα του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα. Καλημέρα και στον Νόντα που μας ακούει στο Πήλιο.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πάλι απόψε λέει, ένα και ένα είναι όλα. Ήρθες γκαζωμένος, αλλιώς το έβαλα.

0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα. Καλημέρα στο Γιάννη που μας ακούει εκεί στην Κόσκο, στο λιμάνι. Καλημέρα και στον Όντα από το Πήλιο, την ξαναλέω την αφιέρωση, γιατί θα με πάρει, δεν την άκουσε. Θα πάρει τηλέφωνο και θα λέει, με ξέχασες. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Για την Ελλάδα. Λούκας Γιώρκας.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο Μαρτίνο Φθιώτιδος, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και το επόμενο τραγούδι για τους αρχάγγελους του Αιγαίου.

Και καλημέρα λέει και από μένα Γιάννη, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Τι έχουμε? Λοιπόν, όταν ο Μαρκόπουλος έβαζε, μάλλον μελοποιούσε τον εθνικό μας ποιητή, τότε έβαζε το Ξυλούρι να βάλει τη φωνάρα του στο στούντιο και να μας πει άκρα του τάφου σιωπή. Για πάμε.

0: 1977 λοιπόν, Διονύσιος Σολωμός, μελοποιημένος από το Γιάννη Μαρκόπουλο, άκρα του τάφου σιωπή. Και τώρα, όταν ο Ξαρχάκος μελοποιούσε Γκάτσο το 1974 και έβαζε τη Βικάρα να πει νιν και αΐν,
1: με τόσο για χαράξα.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για πυρηνικό πρόγραμμα, κυρώσεις και στενά του ορμού. Η G7 στο Εβιάν συζητά τις εξελίξεις με την Ουκρανία επίσης στην κορυφή της ατζέντας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη σχετική πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση drones με εκρηκτικά για να προκαλέσουν πανικό και ελεύθερη σκοπιφθάση να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρόπο.